Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Χωρίς... Άντε, γεια σας, δεν μπορώ άλλο.
3: Το φόρο τον έβαλες.
4: Όλα μέσα.
3: Το ΦΠΑ.
4: Γεια σας, αύριο στις 6. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια με τον Ραπτόπουλο που θέλει να πάρει, λέει, Fiat 500.
3: Να το κάνει τι?
4: Να είναι ένα αυγό μέσα σε ένα άλλο αυγό.
3: Παπούσκα.
4: Τον έχεις δει, δηλαδή με αυτό το καραφλέ κεφάλι. Είναι για να έχεις ίδιο αυτοκίνητο.
3: Έλα ρε Κωστή.
4: Αυτός ήταν το 121 Mazda, το θυμάται κανένας?
3: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
4: Πάτα λίγο.
3: 121 Fiat, 127.
4: Ωραία, πάτα τώρα. Mazda 121. Και πες, δες πόσο μοιάζει με το Ραπτόπουλο στο ταμάξι. Ευτυχώς καταργήθηκε.
3: Πώς μπορεί να μοιάζει ένα μάξι με το Ραπτόπουλο?
4: Mazda 121 πατά. Κάνε περιγραφή. Σιγά σιγά. Σιγά παιδί μου. Δεν ήθελα να σε πλήξω.
3: Δεν μπορώ.
4: Βγήκε το...
3: Φυσικά και βγήκε.
4: Το αυγό.
3: Βγήκε το αυγό.
4: Δεν είναι τέλειο αυτό και το Ραπτόπουλο αυτό?
3: Είναι υπέργο, θα του τέριαζε. Ωραία πάλωστε. Είναι και κομμουνιστής.
4: Τι ώρα?
3: Έτσι λέει. Άγιο κομμουνιστικό βίο, αν και δεν είναι κομμουνιστής. Αλλά είναι ο μόνος πραγματικός κομμουνιστής.
4: Πάμε γιατί μας φαλώνει.
3: Τα βάλω αυτοματισμό, λέει. Γεια σα, γεια σα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
17: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
16: Της Βέχρο φυσικά.
17: Μπερδεύτηκα.
16: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
17: Φύγαμε.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
18: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
19: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
20: Το τάγκο?
19: Θα σας ειδοποιήσουμε.
20: Περίμενε, περίμενε.
19: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μπαίνεις τσουλώντας.
24: Βγαίνεις περπατώντας.
25: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
26: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
26: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
30: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Πες λέμε, Σαλούκα μου, άντε λίγο να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Γιατί πολύ χαλαρότητα βλέπω. Μόνο τη λαϊκή ηγήση Μικρά Ασία είδα λίγο ζωηράδα. Κατά τα άλλα, λαμπράκι αλφάδι τίνο μου. Τι κάνει.
1: Αν ήμουν τροχονόμος, θα σε έγραφα.
0: Ξέρω γιατί φορά τις παντόφλες.
1: Με παντόφλες απαγορεύεται να οδηγάτε.
0: 15 Ιουλίου με τι θες να έρθω. Ξυπόλυτος έρχομαι κανονικά.
1: Διπλό πρόστιμο.
0: Διπλό, ε.
1: Πώς βάζει.
0: Καλά, οι γυναίκες πώς βάζουν τα τακούνια και τα
1: τακούνια. Τάνια τη Δήμου. 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Α,
1: τις τακούνες.
0: Α, εσένα κανένα πρόστιμο, μη σε ρίξουμε.
1: Τις ποδάρες. Τι κάνω, εγώ οδηγάω καλά. Μια χαρά οδηγάω.
0: Οδηγάς.
1: Μια χαρά οδηγάω.
0: Οδηγάς μια χαρά. Το έχεις κάνει το αμάξι σου σαλούν το έχεις κάνει. American Bar το έχεις κάνει. American Bar το έχεις κάνει το Κόρδοβα το καημένο. Λοιπόν. Πάμε λίγο να ξεδουπλωθούμε. Τεταρτίτσα σήμερα. Ναι. Πάει εβδομαδίτσα.
1: Τι πάει εβδομαδίτσα, ρε, άλλε δύο μέρε είναι.
0: Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Μέχρι να δούμε το μάτι.
1: Τετάρτη, χαράματα πρωί.
0: Ναι.
1: Πάει λίγη εβδομάδα.
0: Πάει.
1: Τι πράγμα είσαι, δεν πιάνεσαι με τίποτα να
0: πει. Τι έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε σήμερα βασικά.
1: Τι έχουμε.
0: Έχουμε τα απόνερα τη χθεσινή μεγαλειώδη εμφάνιση τη Ισπανία.
1: Τα κατάφερε.
0: Τα έλεγα, τα λέγαμε.
1: Το φοβόσουν το μάτι.
0: Το φοβόμουν πάρα πολύ.
1: Το χάσαμε κιόλα.
0: Αλλά χθες ο Μπουκ έκανε ένα κρακ με το χέρι και τα μάζεψε.
1: Τα άρπαξε τα φράγκα.
0: Under. No goal.
1: Α, διπλό.
0: Διπλό. Που ήταν το τρίτο σημείο για πάρα πολλούς. Βέβαια υπήρχε ποδοσφαιρικά μια ανάγνωση που έλεγε για να τη δω και την Γαλλία σε ομάδα.
1: Ένα γκολ δεν έπρεπε να βάλει η Γαλλία.
0: Πότε θα βάλει.
1: Θέλω να σε πω δηλαδή να πληρωθούμε.
0: Αυτός ο Σιμών, αυτός δύο φορές φόρεσε και έσπασε λίγο το πρέσι και βγήκε με τον Εμπαπέ γρήγορα. Έχει βγει στο κέντρο, έχει διαβάσει τη φάση και την προλαβαίνει τη φάση.
1: Τζολάκης.
0: Τρομερός. Καλύτερος από Τζολάκης.
1: Καλά είναι.
0: Καλύτερος από Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Μουντιάλ απόνερα χθεσινά, ματσάρα σήμερα στο ντέρμπι των Φάκλαντ.
1: Στα νησιά Φάκλαντ.
0: Θα ήθελα
1: να το δω το Μέση.
0: Ο
1: Μαραντόνα πήρε την εκδίκησή του, να πούμε.
0: Τι πήρε ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είχε βάλει γκολ με χέρι. Περπατούσε.
1: Τι πήρε, έτρεχε. Τα νησιά Φάκλαντ. Πήρε εκδίκηση για τα νησιά
0: Φάκλαντ. Πήρε για τα νησιά Φάκλαντ.
1: Πήγαν οι Άγγλοι. Κοίτανε ο Σίλτον. Ακόμα το μνημονεύει. Θα πεθάνει ο Σίλτον με αυτό το καημό.
0: Με αυτό. Σου λέει έβαλε γκολ με το χέρι ο άλλο και ο διαιτητή κοιμόταν.
1: Και πανηγύριζε κιόλα και με έκανε και πλάκα. Και όταν πέθανε ο Μαραντόνα, τον πήρε με το Σίλτον συνέντευξη. Ούτε καλό χώμα να έχει.
0: Τίποτα.
1: Ούτε καλό παράδειγμα. Τίποτα να
0: έμεινα στην ιστορία αρνητικά εξαιτία του.
1: Δεν το συγχώρεσε ποτέ.
0: Τι θα δούμε σήμερα λοιπόν στο ντέρμπι του άλλου ημιτελικού. Έτσι. Θα πάμε αμέσως μετά στην μπασκετιάδα, η οποία θα ξεκαθαρίσει από σήμερα η κατάσταση. Διότι αν δεν κάνω λάθος, έχουμε. Αν όχι σήμερα.
1: 3.000 ευρώ τηλέφωνα πλήρωσε ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, να κάνει. Γυρίζει ο Τσιάρας από την Αμερική, θα έχουμε μαντάτα.
1: Ορθέ.
0: Γυρίζει ο Τσιάρας από την Αμερική που είχε πάει εκεί να βρει NBA'ρες, Βαλενσιούνας και δεσμά. Θα έχουμε μαντάτα, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Ποιος είναι ο Τσιάρας τώρα αυτός του ΠΑΟΚ.
0: Ο Τσιάρας είναι ο αντίστοιχος Ζήσης του Άρη.
1: Ο Ζήσης του Άρη.
0: Πασχεδολίσατε το Τσιάρας, πέρασε από τον ΠΑΟΚ.
1: Το μάναζερ τώρα αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πόστο του ποιο είναι. Σαν του Μάτους.
0: Είναι ο αθλητικός μάναζερ, ο sports director.
1: Και ψάχνει να βρει NBA'ρ.
0: Ό,τι θες κάνει.
1: Ωραίος.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Δεν το κολλάμε, ωραίος.
0: Ω, είναι ωραίος. Πάρα πολύ καλός. Ήταν στη Μονακό με τον
1: ξέρω.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε Γιαννουλάδα. Έχω βραδινό, χθεσινό βραδινό τηλέφωνο.
1: Αν μας τα κάνατε τσουρέκια με αυτό να τώρα. Θα αγιορείτε να πούμε.
0: Τι γίνεται ακριβώς τη δεδομένη στιγμή με τη Γιαννουλάδα, η οποία συνδέεται βέβαια. Βέβαια λέω, κοίτα, εννοείται. Συνδέεται και με την ψηφοφορία τη Super League. Θα τη δούμε μετά. Σήμερα θα έχουμε πολύ ψωμάκι εκεί. Πολύ ψωμάκι.
1: Ας τους βάλουν να κολυμπήσουν, ρε παιδί μου. Ναι. 100 μέτρα. Να βάλουν πράγματι φέρ.
0: Να κολυμπήσει τώρα. Δηλαδή,
1: ο Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, πού μπορεί να ο Μαρινάκης να κερδίσει. Στο σούμο. Θα τον κερδίσει σίγουρα τον άλλο. Τον κάνει γιο-γιο.
1: Στα 100 μέτρα θα χάσει.
0: Στα 100 μέτρα θα πάρει ο Αλαφούζος άμα βάλουν 100 μέτρα. Box το ρίκ θα τον φάει ο Μαρινάκης.
1: Θα τον φάει.
0: Άλλο άθλημα. Μπάσκετ.
1: Στην οδήγηση. Θα τον φάει ο Αλαφούζος.
0: Ναι, πιο. Α, και είδες ο άλλος, ο Ηλιόπουλος. Είναι χοντρούλης, αλλά είναι γρήγορος, ναι. Σαν τα ανακλασικά. Καμιά φορά βλέπεις κάτι χοντρούλιδες, οι οποίοι ήταν πρώην αδύνατοι.
1: Ναι.
0: Και έχουν ανακλασικά γρήγορα. Και λες, ναι. Τώρα δεν σου γεμίζει το μάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκέψου ότι ο Ηλιόπουλος ήταν αδύνατος κάποια στιγμή.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Είχε γρηγοράδα,
1: ναι. Εντάξει. Ναι. Κατάλαβα. Αλλά εγώ στο κάρτ που πήγαμε το Φίστα, τον Νίκο.
0: Τον κέρδισες.
1: Όχι, ρε. Εκεί στι Σέλες πήγαμε τον Νίκο το Φίστα, τον ορολόγο. Ο φίλο μου. Δεν είδα χοντρό πάνω σε.
0: Συνήθως δεν μπαίνει χοντρό.
1: Ναι, δεν μπαίνει χοντρό.
0: Ούτε σε αυτά τα αυτοκίνητα μπαίνουν μικρό σου. Με 1,70 Χάμιλτον φάση. 1,68
1: ναι.
0: Λεπτή, αδύνατη, νευρική.
1: Σαν τους πιλότους.
0: Ναι.
1: Αδύνατος, νευρικότατος.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην μπασκετιάδα να δούμε πώς.
1: Ποιος θα ήταν εδώ καλός οδηγός για αγώνες.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Θα ήμουν καλό. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εσύ θα ήμουν.
1: Ναι.
0: Ο Μάτζο. Ο Μάτζο είναι γρηγοράδα.
1: Έχει οδηγήσει αμάξι ο Μάτζο.
0: Μάτζο δεν έχει οδηγήσει.
1: Α, τα πάει στο γιάντρα.
0: Εμεί θα ήμασταν καλοί οδηγοί.
1: Λοιπόν,
0: να και κάτι που θα ήμασταν καλοί.
1: Σε κάτι που θα ήμασταν καλοί δεν
0: είναι. Γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε έχει πανέδε.
1: Κάτσε να βρούμε τον τρίτο που θα ήταν πολύ καλό.
0: Από εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Καλό οδηγό είναι ο Ζαΐρη. Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη με το αμάξι. Το
1: πέρα ένα λασέτι.
0: Ναι, αλλά πάει σιγά όμω.
1: Με εκεί την καρούτα να πούμε το
0: αμάξι. Είναι προσεκτικό. Δεν είναι, ναι. Είναι προσεκτικό.
1: Εδώ λέμε να γίνει σαλτανάτη.
0: Να γίνει σαλτανάτη. Άλλο εδώ μέσα δεν βλέπω άλλο.
1: Ποιο ο Βρανά είναι
0: ήσυχο. Α, όλοι.
1: Ο Καμόρα ο Βάρο με πήγε στη Λάρισα σε 3 ώρες ο Καμόρα. Πήγαμε Λάρισα, πάμε ένα.
0: Άρα πήγατε.
1: Ένα πόλο. Έτρεχε με 90. Πάτα τώρα εσύ.
0: 80-90.
1: 80-90.
0: Έτσι μόνο είναι. Εμείς είμαστε εδώ έτσι. Να ξέρεις, ναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε καλά πραγματικά, γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε για το ανάθεμα,
1: ναι.
0: Να οδηγήσουμε έτσι
1: γρήγορα,
0: με σπιντάτα. Ναι, να σπιντάτα. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουν σήμερα τα παιδιά, είπαμε για Νουλάδα. Γιατί τέλειωσε η Λουτσεσκιάδα. Έχουμε το Λιοπουλάδα.
1: Στις 9 του Μακαρίτη.
0: Μπασκετιάδα.
1: Τι έγινε ο Λιοπουλάδα, είναι ακόμα.
0: Είπαμε η έλευση Τσιάρα φέρνει εξελίξει. Εγώ θα πω το ρεπορτάζ όπως το ξέρω. Αλλά υπάρχει ο Άρης με τα τηλέφωνα. Εντάξει, υπάρχει.
1: Τώρα είναι δυνατό να πάει με πιο λίγα λεφτά στον Άρη να πούμε.
0: Δεν είναι λίγα μικρή διαφορά πόσο βγαίνει από τέτοιο. Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο διαφορά στα 3 χρόνια.
1: Έχει τρελαθεί, ρε.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο διαφορά είναι επένδυση
0: σε 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια, όχι στον χρόνο.
1: Κάνει επιχείρηση και παίρνει 2 διαμερίσματα και τα νοικιάζει 8 εκατοστάρικα το ένα.
0: Είναι αρκετά τα χρήματα, αλλά σου λέω άλλο συνέστημα.
1: Δεν υπάρχει συνέστημα.
0: Θα το δούμε, εντάξει. Πάντως θα τελειώσει αυτήν την εβδομάδα νομίζω το
1: θέμα. Όταν λειτουργείς με το συνέστημα, παντού κάνεις μεγάλα λάθη.
0: Δεν ξέρουμε το χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε. Ο Στεφανάρας λέει θα μπορούσε να οδηγήσει.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ο Στεφανάρας.
1: Ο Στεφανάρας.
0: Ναι. Κατάλαβε λοιπόν.
1: Έχει ανταλλακλαστικά.
0: Θα δούμε μαγικά, ναι. Και το θέμα του. Γιακουμάκη, λέω. Πάω Γιακουμάκη. Το θέμα του Χατζηδιάκου που είναι και αυτό, το φιλικό της ΑΕΚ.
1: Τι
0: δεν την πιάσαμε λίγο.
1: Χθες δεν μιλούσαμε και μου έλεγες ότι έχουν κλειστά τα τηλέφωνα να πούμε.
0: Οι Δανείοι κάνουν λίγο νερά, αλλά δεν γίνεται. Θα τελειώσει το θέμα.
1: Κάτσε, γιατί να μην κλειστά τα τηλέφωνα.
0: Κάνουν σχολείο στον ΠΑΟ. Γιατί πέρσι με τον Κοτάρσκι τράβηξε πολλή ιστορία.
1: Αντίπει να κάνουν.
0: Ναι. Γενικώ. Κεντροευρωπαίος. Γιατί οι Γερμανοί τι νομίζεις κάνουν στον ΠΑΟΚ. Κεντροευρωπαίος. Με υποτίμησες. Εσύ ο ποταπός μεσογειακός Βαλκάνιος.
1: Σωστά.
0: Με υποτίμησες.
1: Ναι.
0: Συμπεριφέρθηκες κάπως.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα να σε στρώσω τη γούνα.
1: Ναι.
0: Εμένα την Άρια Φιλή.
1: Τι άλλο περιλαμβάνει το μενού σήμερα.
0: Τι άλλο. Είπαμε. Γιαννουλάδα τελευταίο ρεπορτάζ. Το Λιοπουλάδα τελευταίο ρεπορτάζ. Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μεταγραφές. Τελικά ΑΕΚ.
1: Η Βανάδα θα έχει που πήρε το Ροστόφ.
0: Δεν πήρε τίποτα. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα από αυτά τα πάρα πολλά
1: ψέματα. Είναι
0: κακό. Δεν πήρε. Τι να πάρει τώρα. Δηλαδή δεν το φτάνει ο ΠΑΟΚ τα 1,000 θέματα πάρα πάρει και το Ροστόφ. Στο Ροστόφ είναι επίτιμο μέλος.
1: Ποιος το έγραψε.
0: Το έγραψε ένα. Ο Καρπόφ ο οποίος.
1: Ο Καρπόφ.
0: Ο Καρπόφ πρέπει να έχει 0 στα 30 το τελευταίο διάστημα.
1: Ό,τι λέει ναι.
0: Είναι φύρα. 0 στα 30.
1: Ναι.
0: Απορώ πως τον ακούμε κιόλας. Δηλαδή. Όταν ο άλλος έχει 0 στα 30,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να τον πάρει.
1: Και γιατί το έγραψε αυτό τώρα.
0: Ποιος ξέρει, μπορεί να θέλει να πιέσει εκεί κάποιο.
1: Λες να τον έβαλε.
0: Πες τον να γράψει, μήπως και μας φίλο και μπήκε σε
1: τον έβαλε πετμεζά να το γράψει, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί κάποιος από τη διοίκηση της Ροστόφου να έχει ανάγκη εκεί.
1: Εντάξει. Μάλιστα.
0: Η γυναίκα του Λιόπουλου και είναι από τα Γενιτσά City. Παοκάρα, λίγο εντάξει, και τι έγινε, παιδιά.
1: Τι είναι η γυναίκα του Λιόπουλου.
0: Η Χατζη Παρασίδου, η Μαρία. Ναι, χρόνια αρχηγό του ΠΑΟΚ στο Χάτμπολ. Και όταν ήταν. Μα εκεί γνωρίστηκαν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Αριανός με λέει κάνα ράνα, ναι, αλλά την αγάπη τη βρήκε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, κοίταξε
0: αυτό. Τον έρωτα τον βρήκε στον ΠΑΟΚ. Ναι, την
1: πώς τη λέει την κοπέλα.
0: Μαρία.
1: Είναι παντρεμένη με τον Λιόπουλο.
0: Παιδί έχουνε, ρε.
1: Έχουνε, παιδί, ωραία.
0: Και είπε πλάκα
1: δηλαδή τώρα υπάρχει γυναίκα σήμερα. Που θα τη πει ο άντρα τη, ξέρει, με δίνουν για 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ.
0: Θα σε πετάξει την παντόφλα, ναι, και ο άντρα
1: θα, θα φύγει η Μητσούκο με 180 χιλιόμετρα την ώρα να μπει στο κεφάλι σου. Το βαρά, μιλά. Θα έχει και παιδί. Wow. Και θα πει, αντί να πάρουμε κάνα 2 διαμερίσματα το παιδί, το ξέρει.
0: Αυτό θα πει γυναίκα. Ναι, αλλά ο άλλο θα πει, μην μπλέκεσαι επαγγελματικά μου, εγώ δεν θα σου λείψει τίποτα, ούτω άλλω.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώ σκέφτεται ο καθένα, ρε φίλε.
1: Ρε.
0: Αυτό δηλαδή που σε ρωτάνε, πού θα πάει το λιόπλο, να ξέρουμε εμεί, τα θέλω.
1: Αφού είναι παντρεμένο, θα πάει στον ΠΑΟ.
0: Λες,
1: εγώ. Άμα ήταν ελεύθερος, μπορεί να το τουμπάραν. Τώρα, άμα έχει γυναίκα λογική, οι γυναίκες είναι καπιταλιστικά όντα.
0: Μα έτσι γεννιούνται.
1: Πανέξυπνες.
0: Στην αρχή γεννιούνται με καπιταλισμό μέσα. Δεν μου λες, άσχετο τώρα. Για να πάμε λίγο να δούμε τα ματσάκια. Είχαμε καμιά εξέλιξη με τις πίνακες, γιατί έχω ενδυνάμει αγοραστές.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Μπράβο, για να βάλουμε.
1: Ο φίλος μου ο Ανδρεάδης, ο οποίος έχει κάνει και στο Πανεπιστήμιο.
0: Ε, βέβαια. Αν δεν έκανε ο Ανδρεάδης Πανεπιστήμιο, ποιος έκανε.
1: Πήγε στο Πανεπιστήμιο δύο φορές και μου λέει, κοίταξε.
0: Πέρασε απ' έξω από πού ήταν.
1: Μέσα ήταν.
0: Α, μπήκε μέσα.
1: Ναι. Άλλο Πανεπιστήμιο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
1: Ε, θα πάει με το καμιόνι τώρα αυτή την εβδομάδα να
0: πάει. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η πίσνα με τους πίνακες.
1: Να τους πάρει τους πίνακες από την Σύρο.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα χώρο εκεί δίπλα στο Λούσιφερ το οποίο θα το εκθέσει.
0: Άντε ρε! Ναι. Άρα θα έχει τους πίνακες δίπλα στο Λούσιφερ. Με ένα σμπάρο, δυο τριγόνια. Ναι. Θα παίρνετε μάτι τον πίνακα, θα πάτε να παίρνετε μάτι για τα κορίτσια.
1: Οπότε...
0: Εγώ λέω να τους βάλετε μέσα στο Λούσιφερ τους πίνακες.
1: Ε, όχι,
0: ναι. Να τους βλέπουν οι άλλοι είναι, και να ζαλιστούν.
1: Είναι, είναι προσβολή για την νεκρή. Όχι, είναι, είναι προσβολή για την νεκρή.
0: Γιατί ρε φίλε, τέχνη. Τέχνη πάνω σε ναι. Sexual art.
1: Δεν είναι.
0: Λες. Sexual art, ναι.
1: Λες.
0: Εδώ τα νησιά Φόκλαντ μου τα έκανες Φάκλαντ πριν από λίγο.
1: Φάκλαντ δεν είναι τα νησιά.
0: Φόκλαντ.
1: Φάκλαντ.
0: Φόκλαντ. Όχι Φάκλαντ, Φόκλαντ. Φάκλαντ παραπέμπει αλλού. Μην μπερδεύεις τα νησιά με τα Φόκ και τα Φάκ.
1: Μάλιστα.
0: Το Φάκ είναι κάτι άλλο.
1: Οπότε την άλλη εβδομάδα οι πίνακες θα είναι εδώ.
0: Ωραία. Εγώ λέω να, να βγαίνουμε κάθε μέρα μια φωτογραφία, εμείς οι δύο, ράπε κουλσό με ένα πίνακα. Αλλά το εκθέτουμε. Ρε. Να δούμε πού μπορεί να χτυπήσουμε φλέβα χρυσού.
1: Ναι.
0: Μπίζα τώρα τι κάνουμε τώρα, ε. Η άλλη αφού αυτοκτόνησε και σάφησε πίνακες μαζί με τον άλλον.
1: Ο Βαν Γκόγκ όταν είχε.
0: Ποιος, ο Βαν Βόγκ.
1: Ο Βαν Βόγκ.
0: Ναι.
1: Ο Βαν Βόγκ δεν ήταν που αυτοκτόνησε και τα έργα. Εσύ τώρα 3.200 βιβλία δεν
0: ήταν. Βαν Γκόγκ.
1: Ο Γκόγκ, ναι.
0: Γκόγκ, King Kong που λέμε. Αυτό είναι Βαν. Είναι Ολλανδός. Πώς λέμε Βαν Μπρόκελεν που θα πάρει τελικά η Τραμπζονσπορ και δεν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω πάντως. Ο Ανδρεάδης την βοηθούσε οικονομικά. Τώρα πρέπει να. Αφού είναι κληρονόμος, ας πούμε.
0: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε πάντως, παιδιά. Κοίτα πού να δεις. Πει, λέει ο Μαρινάκης, σε μπάκετ κάθισμα σε αυτοκίνητο. Γι' αυτό πάντα μπάκετ κάθισμα σε αυτοκίνητο είναι σαν διαλογή γυναικείων συνοδηγών. Λέει εδώ ο ψαγμένος φίλος μου ο Στέφανος.
1: Καλά λέει ο Στέφανος.
0: Μπάκετ κάθισμα, βέβαια.
1: Είναι 75 σαν και εμένα.
0: Το ιδανικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε χθες να πούμε στο.
1: Το πιλότο, το ιδανικό ύψο είναι το
0: 1,75.
1: Ναι, πάμε να κρεμανταλά και εκείνη.
0: Κοίταξε, για μένα.
1: Τα χτυπήκα να σπουργεί τη στον κινητήρα, κάηκε.
0: Το ιδέα. Το, ναι, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Το, εγώ σου είπα προχθές που είχαμε θέμα στη μηχανή και δεν πετάξαμε.
1: Μην μου τα λες τώρα αυτά.
0: Μία ώρα.
1: Θα με πας.
0: Θα πάμε κολονία, θα... κολονία θα πάμε. Κέρν, εκεί που είναι το βασίλειο των Μπουρνουζιών. Ντύνομαι. Έχει κάτι πενταόροφα, κάτι εξαόροφα, μου είπαν κάτι φίλοι.
1: Οι φίλοι στα είπαν.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Εσύ δεν ήξερε.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Υπάρχει φωτιά. Για αυτό το σύμπο του Μουντιάλ. Όχι, δεν υπάρχει καμιά φωτιά για το σύμπο του Μουντιάλ. Και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Το ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα προλάβει να πάρει άλλο αμυντικό χαφ τώρα μέχρι την Παρασκευή για να το δηλώσει. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ.
1: Θα φας τον Καμαρά στην Μάπα να πούμε.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ.
1: Σου κάτσει κανένα γκόλο Καμαρά να ανοίξουν τα
0: αυτό στέλνια. Θέλουμε. Να μα κάτσει γκόλο Καμαρά.
1: Κάτσει κανένα γκόλο Καμαρά.
0: Να μα κάτσει ένα γκόλο Καμαρά. Να μα κάτσει δύο γκόλο Τσάλοφ και να βγουν λίγο στη βιτρίνα μπάσκε.
1: Ο Τσάλοφ να βάλει γκόλ.
0: Φαντάσου το ραπ να διαφημίζει πίνακες γυμνός με ένα μήλο στο στόμα. Το μήλο δηλαδή είναι όλη η διαφορά. Άκου εδώ τώρα, έχουν ψοφίσει με τις πίνακες. Αν κάθε μέρα βγαίνετε εσείς φωτογραφία με πίνακα, περισσότερα λεφτά θα αξίζει φωτογραφία παρά ο πίνακας, λέει ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομπόδεμα το χθεσινό.
1: Ο έρωτας της πεταλούδας θα πιάσει πολλά λεφτά, να ξέρεις.
0: Αυτή είπαμε είναι μια πεταλούδα που πετάει ερωτικά, έτσι.
1: Ερωτικά, έχει και μια άλλη πεταλούδα.
0: Θα το πουλήσουμε ότι πετάει ερωτικά, δεν ξέρουμε εμείς πώς πετάει.
1: Όχι, όχι,
0: πετάει.
1: Είναι...
0: Πετάει. Το... Δηλαδή, πώς είναι το πέταγμα το ερωτικό.
1: Το πέταγμα
0: με
1: το ερωτικό
0: πέταγμα
1: είναι...
0: το.
1: Το δεξίφτερο είναι μεγαλύτερο το τάντραγμα από το αριστερό.
0: Παιδιά, αυτές τις αναλύσεις.
1: Όταν φλερτάρει πεταλούδα, το δεξί.
0: Το δεξί.
1: Φτερό.
0: Άμα έχει το αριστερό τράνταγμα, τι σημαίνει. Τι
1: θυμόμενοι.
0: Α, μάλιστα. Παιδιά, αυτά εδώ. Μόνο εδώ αποκλειστικά. Καλημέρα λέει.
1: Είναι στη ΛΟΑΤΗ. ΛΟΑΤΗ. Εγώ θα
0: κάνω. Και ο Τρέγιας λέει είναι καλός οδηγός. Τώρα αυτός κάτι θέλει να πει. Κάτι δεν το ξέρω. Αυτά είναι τα δικά σας.
1: Ποιος λέει είναι.
0: Ναι.
1: Ο Τρέγιας καλός.
0: Καλός
1: οδηγός. Είναι καλός υδραυλικός.
0: Κορυφαίος.
1: Κορυφαίος.
0: Κορυφαίος, όχι καλός.
1: Κορυφαίος.
0: Εντάξει, εγώ είχα πάθει σοκ όταν είχε έρθει σε μένα στο σπίτι να μου φτιάξει το πάνω το καυστήρα, όπως το λένε και το
1: τέλος. Χώρεσε το γομάρι μέσα.
0: Κι όμως μπήκε ρε φίλος κύριος. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ένα τέρας, Τρέγιας είναι 1,90, πλάτες, διαστάσεις, ιστορίες. Χώθηκε, μπήκε μέσα το θηρίο. Μπράβο του. Λοιπόν, κομπόδεμα χθες.
1: Ναι.
0: Γυρνώντας από την εκπομπή μας το βράδυ στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Σου λέω είμαι πολύ προβληματισμένος με το μάτς έτσι. Θέλω να δω πώς θα τα απεξέλθει η Γαλλία των δύο χαφ στα τρία της Ισπανίας.
1: Μόλις αφήνω και μπαίνει τον γκολ, λέω το πιάσαμε τώρα τελείως.
0: Ναι, φυσικά.
1: Τέλειωσε. Το 18-20 λεπτό.
0: Ναι, ναι,
1: τελείωσε. Εδώ τα πήραμε τα λεφτά.
0: Το γκολ και όλα.
1: Αλλά όμως.
0: Το πεντακοσάρικο
1: του Μηταρά.
0: Του Μηταρά. Έτσι θα πιάσει
1: θα το. Θα βγάντιζε.
0: Ναι, γιατί σήμερα αυτό που θα περιμένει σήμερα θα βγει, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Το χθεσινό ήταν το θέμα.
1: Παράτα, ναι.
0: Παράτα και να δούμε. Κουρασμένη η Αργεντινή, φαίνεται εμπαλτισμένη. Η Αγγλία έχει ένα ταβάνι συγκεκριμένο.
1: Τίποτα. Ο Θεός είναι για να το πάρει η Αγγλία.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω, επειδή το Θεός δεν μπλέκεται με το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ο ποδοσφαιρικός Θεός.
0: Ναι, α, εντάξει, αν υπάρχει. Πάει, αν η Ισπανία, με όποιο και να παίξει, θα τους καταπιεί.
1: Λες.
0: Με όποιο και να παίξει, ναι. Είχα χθες ένα μεγάλο δίλημα να δω τη Γαλλία με ένα χαφ λιγότερο, αν μπορεί να κάνει αυτά τα ριπρές, να κλέβει και να μένει στο τελευταίο τρίτο.
1: Δεν έφτασε η μπάλα ποτέ στις άκρες.
0: Πού να φτάσει, ρε φίλε.
1: Δεν έφτασε η μπάλα στο
0: τελευταίο τρίτο. Τους κατάπιανε. Οι άλλοι σπάγαν το pressing για πλάκα, βγαίναν όποτε θέλαν μπροστά. Κάναν τις φάσεις τους. Εγώ, εντάξει, ο Κέρις παίχθες τον Ντελαφουέντε. Ο Ντεσάμ δεν ήξερε να πει στο αγώνα και μίλησε για διαιτησία. Πού τον βρήκα, λέει, αυτόν τον διαιτητή.
1: Αντρε θέλε.
0: Πονέσαμε χθες.
1: Πόνεσε όλη η Ελλάδα, ρε.
0: Όλος ο πλανήτης πόνεσε.
1: Πόνεσε τα
0: στοιχηματικά.
1: Ο Μπουκ τα έβγαλε, εντάξει, καλά είναι.
0: Τα έβγαλε ο Μπουκ, αλλά δεν ξέρω να κάνουμε. Γιατί λέω, θα πάει ισοπαλία. Ένα γκολ δεν θα βάλει Γαλλία. Ένα-ένα.
1: Γκολ, γκολ και over.
0: Ναι.
1: Το άσοχη και γκολ, γκολ. Τίποτα, δεν
0: τίποτα. Άντερ.
1: Την πάτησαμε.
0: Λοιπόν, την πάτησαμε. Θα το αναλύσουμε και αυτό το μάτς και το επόμενο, γιατί θα το σχολιάσουμε. Έχουμε το ντέρμπι το Φάκλαντ. Έτσι εκεί.
1: Σήμερα
0: γιορτάζει ο Βλαδίμηρος.
1: Ναι.
0: Έχουμε Βλαδίμηρο.
1: Ταμπόρσκι.
0: Βλαδιμίρ Ταμπόρσκι. Ο Βλαδίμηρος ο ηθοποιός.
1: Ο ηθοποιός, ο φίλος μας.
0: Ναι. Ο Βλαδίμηρος ο ηθοποιός.
1: Ο Κυριακίδης.
0: Κυριακίδης.
1: Καλό παιδί.
0: Αριανάκη.
1: Ναι.
0: Άρρωστο, ωραίος.
1: Άμα το πει στην 11 του Άρη στην Περούζια, δεν
0: ξέρει. Εντάξει, Αριανάκη, ρε παιδί μου, εντάξει. Η Ιουλίτα γιορτάζει επίσης σήμερα μαζί με τον Βλαδίμηρο.
1: Ναι.
0: Η Ιουλίτα.
1: Αλφα Ρωμαίο Ιταλικό μου θυμίζει.
0: Τζουλιέτα.
1: Τζουλιέτα,
0: Τζουλιέτα. Ναι. Τζουλιέτα.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει Αλφα Ρωμαίο Ιουλίτα.
0: Ιουλίτα.
1: Θα μπορούσε, αλλά οι Βλάκες οι Ιταλοί δεν βγάζουν.
0: Δεν βγάζουν. Πρέπει να πάμε εκεί στο Σιλάνδη.
1: Είναι γέρο και ο Τζουτζάρο πια.
0: Τζουτζάρο.
1: Ο Τζουτζάρο είναι 88 χρονών. Ο καλύτερο σχεδιαστή αυτοκινήτων.
0: Άρα,
1: Τζουτζάρο. Είμαι μεγάλο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Καδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Η λειτουργία του Twitter είναι το μοναδικό που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
1: Twitter, ποιος ασχολείται.
0: Κι όμως, έχει τους φανατικούς. Είναι...
1: Άπα, είναι...
0: Έχει τους φανατικούς στο
1: είναι
0: Twitter.
1: Είναι κλειστό κύκλωμα. Είναι σαν, ξέρω εγώ...
0: Γέτο.
1: Θρησκεία παραβατική.
0: Παραβατική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας σήμερα γεννιέται ένα συνάδελφό σου. Ο Ρεμπράν Φαναράιν, Φλαμανδός ζωγράφος. Πάμε του εκεί, στην οικογένεια Φαράιν, τους δείξουμε την πραγμάτια μας.
1: Νομίζω ότι...
0: Φαράιν.
1: Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι στο σπίτι.
0: Ναι. Λουκιανός σήμερα και Λαϊδόνης. Σαν σήμερα το 1943 γεννηθείς, έχει φύγει εδώ και μια δεκαετία σχεδόν.
1: Έπιασε τα 73, καλά ήταν.
0: Εντάξει, 73 καλά είναι.
1: Καλά είσαι.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Τζιάνι Βερσάτζε. Αυτός δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Είμαστε και οι δύο για το ανάθεμα. Ιταλός σχεδιαστής, το 46 γεννηθής. Λίγο έζησε αυτός.
1: Πόσο πέθανε?
0: 51. Ναι, 51 ετών.
1: Αυτοί έπρεπε να ζήσουν πολλά χρόνια για να βγάλουν.
0: Βερσάτζε, ναι.
1: Τι έχουν ταλέντο, έχουν αυτό κτλ.
0: Ναι. Λίγο έζησε ο Βερσάτζε. Λοιπόν, αυτά με
1: αυτά
0: την ατζέντα μας.
1: Με την ατζέντα, ναι.
0: Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο το χθεσινό. Το έπος της Ισπανίας, το ποδοσφαιρικό, αυτό το τρομερό κρεσέντο της. Πόσο εύκολα την κέρδισε η Γαλλία, ρε φίλε. Πανεύκολα την κέρδισε. Αν πει, δεν είσαι cool.
1: Όσο έβλεπε το παιχνίδι, ναι, δεν πήγε το μυαλό σου ότι μπορεί να αλλάξει το.
0: Μηδέν. Ναι. Εγώ του επιδίωσα μεγάλη παρέα χθες. Λέω, παιδιά, αν περιμένετε να αλλάξει, πάτε σπίτι.
1: Πολύ μοντέρνο.
0: Δεν μπορεί να γίνει πολύ τίποτα.
1: Πολύ μοντέρνο το γκολ του πλάγιου μπακ. Πολύ μοντέρνο.
0: Του πόρου,
1: Πολύ μοντέρνο γκολ. Ορισμό του δεξιού πιστοφύλακα, ο οποίο γίνεται οχτάρι.
0: Ο οποίος έκανε μέτριο πρωτάθλημα. Δεν ήταν και κάτι αμάναμα φέτος. Γενικότερα, αλλά
1: είναι τακτικό.
0: Με την Ισπανία,
1: τακτικό γκολ το οποίο θα πρέπει οι πλάγοι μπακ, οι δεξί πλάγοι μπακ να το κάνουν, να πούμε εικόνα.
0: Σεμινάριο.
1: Να το κάνουν σεμινάριο.
0: Πώς πρέπει να μπουκάρουν.
1: Πώς πρέπει να βγαίνει ο μπακ στα οχτάρια, να σπάει, να πούμε, ο Όλμος την μπάλα, διαλύει το στόπερ και να παίρνει να πλασάρει.
0: Ο Τζουτζάρο ζει.
1: Όχι, είναι 88 χρονών.
0: Ζει.
1: Ποιο Τζουτζάρο.
0: Αυτός που θες να πάει να γνωρίσεις.
1: Ζει.
0: Κάτι μου λένε ότι εδώ σε λίγες μέρες δεν θα ζει.
1: Γιατί?
0: Επειδή δεν θες να πας να το γνωρίσεις. Γι' αυτό. Έτσι τον έβγαλε.
1: Τζουτζάρο ήταν.
0: Ακούσουμε αύριο μεθαύριο πάει ο Τζουτζάρο.
1: Σταμάταρε.
0: Τι σταμάταρε, φίλε. Τα έχει ρημάξει όλα, ρε φίλε. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν έχει αφήσει. Λοιπόν, μαζί όχνει ο Λελίδης και δεν τον κάνουμε μαγκές γιατί είναι ο πιο δυνατός στο ραδιομέγαρο. Δεν τον κάνουμε μαγκές ο Λελίδη. Σε σφίξει, σε κάνει.
1: Ναι, είναι βόα στο χέρι.
0: Βόα. Λοιπόν.
1: Σίδερο στο χέρι, άσο στην πουνιά.
0: Ακριβώς. Τώρα, επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και πάτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα πολλά ακόμα. Όλα αυτά, παιδιά, στο Waterland, εδώ δίπλα, στη Waterland, τα γαράδες, χρειάζεται τραβιόμαστε. Έτσι, κινήσεις, ιστορίες, χαμό. Άμα θέλουμε να μείνουμε εδώ, σε 20 λεπτά και είμαστε εκεί και περνάμε υπέροχα. Κομψό, θα είναι ενάρετο, θα είναι το διαλυματάκι μας. Και επιστρέφουμε λίγο με μουντιαλικά μαντάτα. Πόσα κατέβει σήμερα Αργεντινή-Αγγλία. Και μετά αρχίζουμε το Λιοπουλάδα, έτσι, Γιαννουλάδα, Μεταγραφιάδα. ΑΕΚ φιλικό σήμερα, από ό,τι ξέρω, με την Φυτέσε. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλή σας μέρα. Πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Ισπανία, η οποία επικράτησε εχθές της Γαλλίας με 2-0 χάρη στα γκολ των Μίκελ Ογκαρθάμπαλ και Πέντρο Πόρο. Απόψε στις 10 το βράδυ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία στον δεύτερο ημιτελικό με φόντο το τελευταίο εισιτήριο. Συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον Πάοκο Σουηδός διεθνής εξτρέμ Τάχα Άλλη. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τη Μάλμε μετά τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο και αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη της ομάδας μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή του Άρη και η διοίκηση εντείνει τις εργασίες για την απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού και ακραίων μπακ. Στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι η ενσωμάτωση των νέων αποκτημάτων πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίχτης του Ηρακλή γίνεται ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Ντάνι Μουνιόθ, καθώς υπήρξε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για καθεστώς συνιδιοκτησίας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τσέντι Όσμαν, καθώς το συνολικό κόστος της τριετού συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο διεθνής Τούρκος Φόρουαρντ θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στις 26 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο. Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τον Άρη, καθώς εκπνέει η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνουα στην Ευρωλίγκα και το τριετές συμβόλαιό του τίθεται σε πλήρη ισχύ. Παράλληλα, η διοίκηση αναμένει την τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπισον Νέρλ. Γνωστά έγιναν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο τέταρτο γκρουπ, ο Προμηθέας βρίσκεται στο δεύτερο και ο Κολοσσός Ρόδους στο τρίτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Το
10: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr.
16: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
17: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
20: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
19: Και όταν φεύγεις.
20: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
21: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
22: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντών,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus είναι πλέον έχει και τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Διότι στο νέο Lexus Corner Thermis μπορείτε να ανακαλύψετε έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η κοινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LBX, το Premium NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη μας. Καλημεράρες, καλημεράρες παντού. Μποτζόνα τούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Και μια που λέγαμε για Θέρμη, για πες μας τι γίνεται στην κίνηση και προς εκεί. Χάρη μας, κίνηση, γκάλοπ. Για να πάμε στα πολλά θέματα, γιατί πρέπει να πιάσουμε και δύο πιθανές πωλήσεις που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Έτσι, μέσα στα όλα που έχουμε.
1: Δεν τη βλέπω την ΑΕΚ να ζωηρεύει.
0: Εφού είπες Παναθηναϊκός φέτος, έχεις φαγωθεί.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης και μετά να μπείτε και στις μέσα σελίδες της εκπομπής. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στον περιφερειακό, είναι το μοναδικό σημείο της πόλης έτσι που έχουμε παραπάνω κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρούσαν να πάνε από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος των Σικαίων χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται εκεί πέρα μέχρι και μετά μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο μετά από εδώ πέρα το ραδιόφωνο. Όσοι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τα δυτικά, 40 εκκλησίες λίγο τσιμπάει, κατά τα άλλα πολύ καλά. Στο κέντρο της πόλης, στην αρχή της Τσιμισκή, εκεί στην ΔΕΘ, παρατηρούμε κάποιες καθυστερήσεις, ενώ το ίδιο ισχύει και για Κατσιμίδη και Λαμπράκη, η οποία σήμερα Τετάρτη έχει και τη λαϊκή της, οπότε δημιουργεί έτσι λίγο κάποια μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Πάμε να δούμε το γκάλοπ.
0: Πάμε λίγο να δούμε τον γκάλοπ, το μουντιαλικό.
2: Μουντιαλικό, και έρχεται να ταιριάξει πάνω στο σημερινό ζευγάρι της Αγγλίας.
1: Όπου θα ευχαριστηθούμε μπάλα σήμερα.
2: Ναι, σήμερα.
1: Λες. Κάρτα, ξύλο, μπάλα.
0: Φάσε ένα 0-0 στη μάπα. Σε πόγο. Φάσε ένα 0-0
2: στη μάπα. Τρεις παρατάσεις.
1: Ας έχω δύο αποβολές και...
0: Α, θες ξυλίκι.
2: Ναι, θέλει εκεί το σωσουρό του. Λοιπόν, Κωστή μου, τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα και ρωτάμε από τον κόσμο να μας πει τι θα γίνει. Θα κερδίσει η Αγγλία στην κανονική διάρκεια. Θα κερδίσει η Αργεντινή στην κανονική διάρκεια. Θα το πράξει η Αγγλία στην παράταση στα πέναλτι ή οι Αργεντίνοι, οι οποίοι έχουν ήδη τρεις παρατάσεις, θα καταφέρουν είτε στον έξτρα χρόνο είτε στα πέναλτι να πάρουν αυτή την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Έχετε τόσο μέση. Τρεις παρατάσεις. Και παρατάσεις με Αίγυπτο, με πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή πήγαινε στα κόκκινα διαρκώς.
2: Είχε χτες μια φωτογραφία το Μέση, ο οποίος καθόταν στον πάγκο, έτσι σκεπτικός και κοιτούσε τους υπόλοιπους παίκτες. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει σήμερα.
1: Τι είπατε, υπερκόπωση είπατε.
2: Εντάξει. Είναι και στα 40, ρε Κωστή.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, άμα θέλω. Κοίταξε.
2: Δεν τους κλαις.
1: Δεν κλαίω κανέναν. Και άμα ξαπλωθεί και κανένας, πάλι δεν θα κλάψω. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να πες μέχρι τα 40, άμα ξαπλωθείς. Κεράκι δεν θα σου ανάψω.
0: Δεν θα ανάψει.
1: Όχι, δεν το ανάψω, κεράκι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες για να πιάσουμε μετά τα θέματα. Γιατί έχουμε και Πινέδα, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει προς Μεξικό.
1: Δεν θα πάρει Άκη το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Έχουμε Τζολάκι, ο οποίος. Η Χάλ τον θέλει πάρα πολύ και τον μοσχοπληρώνει.
1: Εγώ δεν πήγαινα στη Χάλ, αν ήμουν ο Τζολάκι.
0: Γιατί Πρέμιερ Λίγκ είσαι, ρε φίλε. Θα πας ένα χρόνο σε Χάλ, θα κατεβάζει τα ρολά και σε πάρει μετά η Μάντσεστερ. Τι πια.
1: Τέλος πάντων. Δεν πάω εγώ στη Χάλ.
0: Έχουμε θεματάκια. Θεματάκια με τις μεταγραφές. Έχουμε τα ευρωπαϊκά σήμερα για να μάθουμε με ποιο θα παίξει ο ΠΑΟΚ εν τέλει την άλλη εβδομάδα. Έτσι μπήκαμε σε τελική ευθεία. Λοιπόν, χθες μπαλίτσα. Το 20 το πρώτο το χάσαμε εμείς. Δεν χάσαμε τίποτα βέβαια.
1: 30 έχασα εγώ, γιατί πήγα μετά. Ναι. Εσύ 30 λεπτά έχασα.
0: Εγώ πέτυχα ακριβώς στη φάση του πέναντι.
1: Δεν το είδα.
0: Είναι ένα από τα χαζά πέναντι. Ακριβώς στη φάση του πέναντι έπεσα. Ένα από τα χαζά πέρα, δεν βλέπει αμυντικός. Πάει, το παίρνει ο Γιαμάλ, έξυπνα.
1: Μέτριος ο Γιαμάλ.
0: Μέτριος, δεν έκανε πάλι. Ναι, δεν έκανε αυτό τη διαφορά. Όχι. Τη διαφορά τα κάναν τα χάφη.
1: Τα χάφη ήταν.
0: Πέδρη, Όλμο, Φαμπιά Ρουίδ. Αυτή ήταν ο Ρεαθάμπαλ που κατέβαινε, γινόταν κι αυτός τέταρτος κάτω χαμηλά για να δώσει
1: βοήθειες. Όλο το μάτσι ήταν τον γκολ του Μπακ.
0: Για μένα είναι καταπληκτικό.
1: Λίγα πράγματα.
0: Λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα.
0: Πάντως η Ισπανία έδειξε γιατί την έχει την Γαλλία στο συγκολοτσέπι. Στα τελευταία τρεις ημιτελικούς είναι κερδίσει και στις τρεις. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Έκανε πολύ
0: είναι
1: καλές
0: ομάδες, έτσι. Την Γαλλία στο συγκολοτσέπι. Στα τελευταία τρεις ημιτελικούς είναι κερδίσει και στις τρεις.

0: εντελώς. Δηλαδή την λόκαρε σαν ομάδα, την μηδένισε, ρε παιδί μου.
1: Την μάρκαρε στο κέντρο πολύ δυνατά. Και φάνηκε αυτό που έλεγε στην τηλεόραση εχθές.
0: Ναι.
1: Δικαιώθηκε.
0: Εντάξει.
1: Ότι η χαφ της Ισπανίας είναι μακράν καλύτερη από τους άλλους.
0: Ναι. Τα καλύτερα χαφ. Γιατί οι άλλοι, ο Τσουαμενί είναι ένα τρεχαλατζή κόφτη. Οκ, σιγά τα ΟΑ. Τρεχαλατζή κόφτη. Ο Ραμπιό κι αυτό αργό, ένα στιβικό τέμπο, όχι κάτι αμαναμάν. Ενώ οι άλλοι φίλοι έχουν πάρα πολύ
1: ποιότητα. Πέσα και εμένα παραπάνω.
0: Και πέσα και εμένα παραπάνω.
1: Ναι, αυτό είναι επέξε σημαντικό.
0: Φαμπιά Ρουίθ, Όλμο και τον Πέδρη.
1: Ο Πέδρη.
0: Τον Ρόδρυ.
1: Ο Ρόδρυ και ο Λέγο Πέδρη.
0: Μπερδεύουν τα ρόδια με τα τέτοια. Λοιπόν, μπράβο στην Ισπανία, παρότι μα έστειλε αδιάβαση. Ένα γκολ βεργαλεία μπορεί να το βάλει να πληρωθεί ο κόσμο. Να συνεχίσει και το δελτίο του. Από το σακάκι.
1: Έκανε κάτι τελειώματα από μακριά εγώ.
0: Τίποτα, να είχαμε να λέγαμε.
1: Χτύπησε ένα φάουλ, θα ρίξει και το βάραγα εγώ.
0: Τίποτα, να είχαμε να λέγαμε.
1: Μια μετριούπα, τίποτα. Δεν πήρε προσωπικές μονομαχίες επιθετικές. Δεν μπόρεσε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό. Για να τελειώσουμε τα μουντιαλικά, γιατί γίνεται χαμός. Παιδιά, θα σας πάμε και στο Σάντζες που ανακοινώνεται. Θα σας πάμε και στο Χατζηδιάκο. Θα
1: που δεν ανακοινώνεται.
0: Θα ανακοινωθεί όμως. Ο Χατζηδιάκος θα ανακοινωθεί.
1: Καλά, ήταν κλειστά τα τηλέφωνα της.
0: Εντάξει, θα τελειώσει. Όχι, θα τελειώσει. Δεν γίνεται να.
1: Εγώ κάνω κέφι αυτόν τον άλλη.
0: Τον άλλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ο Πάοκ έδωσε 2 εκατομμύρια για αυτούς που γκρινιάζουν γιατί δεν παίρνουμε μόνο ελεύθερους. Έτσι. 2 εκατομμύρια.
1: Μ' αρέσει πολύ ο άλλη.
0: Θα το δούμε αργότερα, θα το συζητήσουμε γιατί έχουμε και αυτή την κρίνια τώρα.
1: Βέβαια, μαρκάρε με τα μάτια.
0: Δεν χρειάζεται να παίρνουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Σόν και καλά να πληρώνουμε. Αγόρισε, έδωσε 2 εκατομμύρια. Καλά είμαστε τώρα. Δηλαδή είναι φοβερό. Τον Ζίβκοβιτς, ας πούμε, που τον πήραμε τζάμπα, έπρεπε να τον πληρώσουμε γι' αυτόν. Τον Τζότζο Κένι, το ξαναλέω. Το θέμα είναι αν η μεταγραφή βγει. Το πώς θα τον πάρουν δεν μας ενδιαφέρει.
1: Πάρτε παράδειγμα την περσινή ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Με τι μπάτζετ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και
1: με τι μπάτζετ βγήκε ο Παναθηναϊκός.
0: Εκτός. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά. Δεν είμαστε ούτε στο ταμείο ούτε στα λογιστήρια. Εμείς θέλουμε οι ομάδες μας να δυναμώνουν και να παίρνουν παιχταράδες. Το πώς θα τους πάρουν και πόσο δεν με ενδιαφέρει καθόλου εμένα. Όπως και το μπάσκετ. Α, δίνεται υπεραξία. Στα λελέ μας που δίνουμε υπεραξία. Θα έρθει ο παιχταράς στην ομάδα. Ναι, δεν με νοιάζει γιατί κάτω γκρινιάζουν. Λέει, τη χάλασε την πιάτσα ο Πάου. Όταν χαλούσε την πιάτσα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Για μας πήρασε.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε, δεν χαλάσε η πιάτσα.
0: Όπως τη χαλούσε
1: η πιάτσα. Η πιάτσα είναι για να χαλάει, δεν είναι για να είναι έτσι η πιάτσα.
0: Για να είναι ήρεμη. Λοιπόν, Αργεντινή, Αγγλία σήμερα. Αν θέλετε για να είμαστε σωστοί, Αγγλία, Αργεντινή σήμερα.
1: Εδώ είναι ντέρμπι μίσους.
0: Έχουμε και τα Φάκλαντ στη μέση.
1: Τα Φάκλαντ το 86 πριν 40 χρόνια παίξανε ρόλο.
0: Παίξανε
1: με μίσος παίξανε.
0: Τότε είχαν μίσος πολύ γιατί ήταν σχετικά πρόσφατα.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτή η γενιά. Ποδοσφαιρικά μπορεί να βγάλει πάθος. Γιατί ο Μέση έκανε μια δήλωση. Δεν ξέρω πώς θα νιώσω.
0: Είναι η πρώτη φορά που παίζει καταρχάς με την Αγγλία.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζω και δεν ξέρω πώς θα νιώσω.
0: Ο Μέση έχει ξεκουράσει.
1: Τα ψυχολογικά του το κάνανε. Οι τριφτομπουτάδες.
0: Καλά το κάνανε.
1: Το κάνανε λίγο μασάζ.
0: Μέση είσαι. Ο Μέση ξεκουράστηκε χθες.
1: Τον κάνανε εξετάσεις, φαίνεται, τον βρήκανε χαμηλό αιματοκρίτη.
0: Και σου λέει, περίμενε, κάτσε λίγο.
1: Αγαλακτικό το οξύνα που είχε μέσα.
0: Αγαλακτικό
1: το οξύνα.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Αγγλία έχει ένα momentum, έχει ένα άστρο που φαίνεται ότι την οδηγεί μέχρι τον τελικό. Και η Αργεντινή ότι έχει τεντώσει.
1: Δηλαδή, όταν κάνει μετάδοση, θα λες ο Αλή στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα στον Αλή, Αλή Μπαμπά. Αλή Μπαμπά, Αλή Μπαμπά.
0: Ποιο σα είπε ότι ο Μπάμπα θα είναι σίγουρο στον Πάοξ νέα σεζόν?
1: Ποιο?
0: Σα απαντάω. Εσένα και τον κύριο που έστειλε απέναντι το μήνυμα. Είσαι σίγουρος ότι ο Μπάμπα θα είναι? Ποιος το έστειλε? Α, εσύ το έστειλες. Α, εντάξει, άμα το έστειλες εσύ. Δεν ξέρουμε αν ο Μπάμπα θα είναι σίγουρος.
1: Ποιος να είναι δηλαδή, ο Σάντζες?
0: Ο Σάντζες είναι δεξιά και έφυγε, θα τα πούμε αργότερα. Εντάξει. Θα τα πούμε μετά στον Πάκο. Έχουμε πάρα
1: πολλά. Ο Τέιλορ θα είναι, ας πούμε.
0: Ο Τέιλορ θα είναι σίγουρο ένας.
1: Ναι. Δεν μας τρελαίνει.
0: Εγώ θέλω να το δω λίγο το δεύτερο του χρόνο. Πάντοτε θέλω να βλέπω το δεύτερο χρόνο. Αν μου ξεκινήσει έτσι πως τον είδες την προετοιμασία μου, μου άρεσε περισσότερο.
1: Δεν μας τρελαίνει ο
0: λοιπόν, κάτσε θα τα πούμε μετά. Έχουμε
1: μετά
0: πάρα
1: έχουμε
0: πολλά.
1: Πάω,
0: μετά.
1: Ναι, ωραία. Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Ποιο θεωρείς καλύτερη ομάδα?
0: Καλύτερη ομάδα σαν ομάδα.
1: Σαν σύνολο.
0: Η Αργεντινή μου αρέσει πιο πολύ.
1: Η Αργεντινή
0: σα. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ η Αργεντινή.
1: Ποιο είναι σέντερ φορ η Αργεντινή?
0: Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Έχει πιο πολύ.
1: Έχει πιο καλό.
0: Εντάξει, okay. Οι άλλοι έχει... έχουν τη φοράκλα.
1: Ναι.
0: Για μένα ο κορυφαίος φόρος του πλανήτη μαζί με τον Χάλαντ. Να μην τον αδικήσω και τον Χάλαντ. Η Αργεντινή αυτό το κλασικό 4-4-2 που αυτό τη σώζει γιατί προστατεύουν το Μέση όπως είπες. Δηλαδή αυτοί όλοι από πίσω, Μακάλιστερ, Παρέδες, Έντζο Φερνάντες και Ντεπόλ, τρέχουν για όλους.
1: Ναι.
0: Θα τρέξουν και για το Μέση.
1: Βρέθηκα...
0: Το σύστημα φτιάχτηκε για το Μέση.
1: Χθες βρέθηκα σε ένα πλατό,
0: ναι,
1: και κάναμε κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και είπα κάτω όπως η Αργεντινή για τον ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια.
0: Έναν παίχτη έχει μόνο τέτοιο.
1: Ποιος?
0: Το Ζαφύριο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν είναι τέτοιοι. Ούτε όπως Σάντα Μαρία που πήρε.
1: Τίποτα. Αργός ο στόπερ, αργός ο χαφ.
0: Ναι,
1: ναι, μόνο ένα Ζαφύρι έχει για να καλύψει, ας πούμε. Πάτε ρε ταχυδυναμικούς παίχτες.
0: Άμα πάρει τον Γιαννούλη και τον έχει και

0: άλλη τον Τζότζο Κένι που είναι ταχυδρομικός, φέρει και ένα στόπερ. Θα δούμε το χάφτο, το υπόλοιπο, το επόμενο ποιο θα είναι.
1: Κάντε το. Προσαρμό, εδώ η ολόκληρη Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έχει πιάσει όλο το νόημα.
1: Έχει πιάσει όλο το νόημα, ναι.
0: Με Ταλιαφίκο λίγα πράγματα στα μπακ. Εμένα δεν με τρελαίνει αυτό. Λισάνδρο Μαρτίνες, Ρομέρο, Αστόπερ και Μολίνα απ' την άλλη. Και ίσως ο κορυφαίος θεματοφύλακας της διοργάνωσης, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, κάτω από το δοκάρι της Αργεντινής.
1: Ίσως απέναντι να είναι και ο χειρότερος θεματοφύλακας.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ο
0: Πίκφορντ. Πολύ πιθανό, αλλά.
1: Πολύ κακός.
0: Δείχνει συμπαγής η Αγγλία με Γουεχή και Στόουνς που θα παίξει σήμερα, Κονσά και Ορίλη. Άντερσον δεν κλαράζει, δεν χαλάει αυτό το δίδυμο.
1: Πολύ πέναλτι στο μάτσι.
0: Τζουντ Μπέλιχαμ μπροστά του, ο οποίος έχει πάρει σκυτάλι από τον Χάρι Κέιν και κουβαλάει. Γκόρντον από τη μία, Σάκα από την άλλη και κορυφή Χάρι Κέιν.
1: Το Σάκα θα βάλει.
0: Μάλλον Σάκα, αυτό έχει προβάδισμα, ναι.
1: Γιατί τον είχε αλλαγή στο προηγούμενο μάτσι.
0: Μάλλον θα τον βάλει τώρα το Σάκα.
1: Ποιο ζωήρο τον βλέπω από τον άλλο, ναι.
0: Από ποιον άλλε. Το Σάκα βάζει το Μαντουέκε, αυτού.
1: Ο Μαντουέκε.
0: Αυτού έχει. Τον Γότκινς δεν τον είδαμε να τον βάζει. Τον Τόνι δεν τον είδαμε να τον βάζει. Δεν τους έχουμε δει αυτούς. Αυτούς παίζει η Αγγλία. Έτσι. Και έχει στα χαφ Εζέ, Ρότζερς, άμα θέλει να βάλει να ξεκουράσει μετά. Το Χέντερσον της Μπρέτφορντ έχει. Το Μέινου έχει της Manchester United. Πάντως δεν ξέρω, ο Τούχελ που τον κράζουν για 1002 πάει να κάνει μεγάλο σουξέ.
1: Γιατί τον κράζουν, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το παρουσιαστικό ότι είναι πολύ. Πολύ ρατσιστής. Το παρουσιαστικό.
0: Δεν κάθομαι στο ίδιο παγκάκι με τον Τούχελ.
1: Ναι.
0: Να σου το πω έτσι τόσο απλά.
1: Εντάξει.
0: Πάω να πάω σπόρια στο πάρκο.
1: Κάνε εικόνα.
0: Είναι γεμάτο.
1: Κάνε εικόνα.
0: Και είναι στη γωνία ο Τούχελ και έχει χώρο πολύ να κάθομαι. Δεν κάθομαι.
1: Κάνε εικόνα.
0: Ναι.
1: Να.
0: Εικόνα ή. Κάνε εικόνα. Καναπίνα.
1: Ένα Volkswagen Transporter.
0: Ναι. Ο ψυχοπαθής.
1: Από αυτά που είχε ο.
0: Ο ψυχοπαθής με το πριόνι.
1: Λοιπόν. Οδηγό ο Ραπτόπουλο, να πάμε κατασκήνωση. Πώ το λέω αυτό,
0: ναι. Πάμε κατασκήνωση.
1: Εσύ είναι οδηγό,
0: ναι.
1: Ο Άλεξ Απτικό και ο Τούχελ πίσω.
0: Δεν μπαίνω στα μάτια. δεν μπαίνω. Και σε σκαραβαίο κιόλα που είναι και μικρό.
1: Όχι,
0: και
1: το τρανσπόρτερ είναι
0: το
1: μεγάλο.
0: Transporter.
1: Το φοβάκι είναι το μεγάλο να πούμε.
0: Του έχουμε σε κλούβα του άλλου δύο.
1: Θα είναι πίσω αυτοί όμω, εμεί οδηγάμε μπροστά.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι μπαινόμιζα σε ένα κλειστό κουβούκλιο.
1: Για να του βάλουμε να στήσουν τη
0: σκαραβαίου.
1: Και να ζούσε και ο Φωτιάδης. Και να είναι ο Φωτιάδης, ο Τούχελ, να πούμε, το Άλεξ Αμπικό, να στήσουν μια σκηνή.
0: Σου λέω, είδες που μου τον έβαλες κατευθείαν τον Τούχελ. Μου τον έβαλες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Γι' αυτό σου λέω, τον κράζουν πάρα πολύ και στην Γερμανία, που ασχολούνται πάρα πολύ, λένε ότι έχει... Δεν είναι καλή η τρέλα του Τούχελ, είναι κακή η τρέλα. Δηλαδή, τρελός είναι και ο Κλοπ, αλλά έχει ωραία τρέλα, λένε.
1: Ο ναι, Κλοπ. Έχει καλό τρελό ή κακό τρελό. Έχει... Ναι,
0: αυτός βγάζει κακία, βγάζει...
1: Χιουμορίστα
0: ναι,
1: τρελό,
0: μπράβο,
1: έχει επικίνδυνο τρελό.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω, χθες...
1: Αυτό δηλαδή, άμα το κλείσει το δρόμο, μπορεί να βγει κάτι τσεκούρι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι τρελό κανονικό.
0: Δεν ξέρω με τι μπλούζε έξω, έτσι πω σε βγαίνει εκεί με χύμα στο κύμα το μάτι.
1: Το ένα
0: αυτή να πετάει.
1: Το ένα αυτή πετάει.
0: Είναι, εγώ δεν κάνω παρέα με Τούχελ. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, το οποίο πάντως μαθαίνω.
1: Αυτό πρέπει
0: να. Από Στουτγκάρντ δεν είναι.
1: Αυτό όταν γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Πρέπει
0: να τον τράβει σημαία από το ένα αυτή.
1: Η βεντούζα που βάλανε για να βγάλει το μωρό.
0: Να πήγε
1: να κόλλησε. Κάτι έγινε εκεί με τη βεντούζα να βγάλει.
0: Γελάμε εμείς, αλλά ο Τούχελ πάντα γίνει ο πρώτος μάγκας. Και στην τελική να πούμε ότι έχει πετύχει πολλά πράγματα του Τούχελ προπονητικά. Δηλαδή πήρε και Champions League, μια χαρά πήγε. Τι βλέπεις εσύ σήμερα? Εγώ βλέπω κάτι άλλο εκτός από σοπαλία, δεν βλέπω. Τι να σου πω.
1: Και στη διπλανή σκηνή να κοιμάται ο συγχωρεμένος ο Γκόνιας.
0: Έχει φτιάξει ντουέτο φοβερό.
1: Με τον Αλέφαντο φύλακα. Με τον Αλέφαντο φύλακα έξω.
0: Πολύ ωραία πεντάδα. Πολύ ωραία πεντάδα. Τι βλέπεις?
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι τζέο μετάλ σκραπ, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ωραία. Η προπέρσινα Αϊκούλ με Λαμέλα Μαρσιάλ 3-0 έκανε 7 σερίτους στο τέλος και έφαγαν την εξάρα. Ναι, αυτό θέλω να πούμε, ότι κάποιοι πιστεύουν ότι οι μεταγραφές είναι μόνο αν ξοδέψεις πολλά εκατομμύρια. Σαφώς.
1: Θα κοιτάξουν τον Αλαφούζο,
0: ναι,
1: και να πάρουν το παράδειγμα του Αλαφούζο σαν αρνητικό και να δουν ότι οι έξυπνες μεταγραφές είναι αυτές οι οποίες.
0: Μπράβο. Έξυπνάδα. Βέβαια, αν δεν έχεις και το Μπαγιόκο, το Μαρούλι, δεν μπορείς να ανέβεις level. Είναι ξεκάθαρο.
1: 100%.
0: Θα πρέπει να πληρώσεις συμβόλαια, θα πρέπει να πληρώσεις.
1: Αλλά μπορεί ομάδες. Μπορεί να σε τρώνει η μάνατζερ και οι συνεργάτες σου να σε χρεώνουν όπως τον Αλαφούζο και έτσι, να μην κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε το βραδάκι. 10 η ώρα, Ισπανία-Αργεντινή. Ισπανία-Αργεντινή λέω. Όχι, είπα το ζευγάρι του υλικού, λες.
1: Ναι.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ελαφρύ προβάδισμα δίνουν οι Μπουκς στην Αγγλία. Και καλά κάνω, εγώ θα πω.
1: Λόγω κόπωση.
0: Λόγω κόπωση Αργεντινή. Θα πάμε break και επιστρέφουμε με τα καλύτερα πλέον, διότι έχουμε Πινεδιάδα, Τσολακιάδα, Χατζηδιακάδα, Τολιοπουλάδα, Γιανουλάδα, έχουμε Φασολάδα.
1: Ρωστό. Ρωστοαλάδα θα έχουμε. Ρωστόφ.
0: Δεν υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται κάτι, φίλε. Ένα δημοσίευμα κλασικό του Καρπόφ με 0-30. Και ωραία, άντε, θα πάει στο συμβούλιο τη Ρωστόφ. So what, από εκεί είναι ο
1: τσάρος. So what.
0: Ναι, so what.
1: Μάλιστα.
0: Θα
1: δείξει κάτι αυτό.
0: Α, θα δείξει, λες. Λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε, Ερμάνος μου, να δούμε τα πάρα πολλά που έχουμε για τις ομάδες μας. Εντός, εκτός και πίτα αυτά. Αλλά πρώτιστα, να σας πούμε ότι αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα Win Masters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο, παρακαλώ. Rap and cool, Ερμάνος μου, επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Αφρολάιν.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
15: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, το σκάφος του οποίου ανετράπει. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε σώα από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αμερικανικών αρχών, οι στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διατηρώντας ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην περιοχή. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχει ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για μία 26χρονη και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών, καθώς και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της. Η 25χρονη παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Να ζήσετε.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την τάξη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

0: εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέση. Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε εμείς οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μποντζόρνο ατούτη στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, ράπε κουλ εντός εκτός Ελλάδας. Έτσι είναι αρκετοί μας ακούνε στο αμάξι τώρα μέσα.
1: Πού πάνε?
0: Δουλίτσες. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Γιώργο το Σαρμαδάκη. Εκεί πάνω στο Τίστετοφ.
1: Σαρμαδάκη έτσι. Το λένε.
0: Ναι. Μας ακούει στο αυτοκίνητο, δεν έχει βάλει το Μετρόπολης εδώ. Παπ. Πάει στη
1: Σαρμαδάκη το λένε.
0: Ναι, Σαρμαδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Γιατί σε πειράζει και αυτό?
1: Δηλαδή τη γυναίκα θα τη λέει την κυρία Σαρμαδάκη. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αιτία για τον. Πάλι καλά που κρατάνε το επίθετο οι γυναίκες μόνες του. Τα παιδιά, τα παιδιά πώς θα είναι σαρμαδάκια. Σαρμαδάκι, ωραίος. Σαρμαδάκια. Θα τρώω μπούλικ τα παιδιά στο σχολείο. Σαρμαδάκια θα το φωνάζω. Να και δίδυμα κιόλας. Θα βγάζουμε τα μεγαμιά και στο σωματική. Να τα κάνω σαρμαδάκια. Σε καφενείο τα σερβίρουν να πούμε. Παρακμιακό έγινε.
0: Σταμάτα ρε αλήτη, σταμάτα. Κλαίει. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ψυχάρα, είναι τρομερό παιδί. Κλαίω λέει. Κλαίω. Γιωργάρα μου την
1: αγάπη. Γεια σου Γιωργάρα.
0: Τον βρήκαμε πάνω στον τίσο, πήγαμε με τα ποτάκια μας μια χαρά πολύ.
1: Θα πάμε πάλι να τον βρούμε αυτό να πάνω.
0: Άμα δεν ξέρω, είναι από εδώ, από Κιλκίση, να ανέβει πάνω για δουλειές.
1: Τον έσαι αρμαδάκι αφού είναι.
0: Ξέρει και τη φίλη σου που είπες πριν ότι είναι λίγο γεματούλα.
1: Ναι. Ρώτα τον.
0: Ναι.
1: Αφού φορούσε φαρκιά ρούχα.
0: Από τις πιο ωραίες γυναίκες λέει ο Κιλκής.
1: Φαντάσου ποια είναι οι άλλες.
0: Σταμάτα, έλα, σταμάτα. Λοιπόν, κάτω από τον Άλεξ Μπαένα, τον Ραϊθάμπαλ, τον Φαβιά Ρουίδ, τον Πέδρο, τον Ρόδρι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook. Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός και φεύγουμε. Πού θέλεις να πάμε? Έχω πάρα πολλές ειδήσεις να δώσω. Πρέπει να είμαστε.
1: Πάμε στο μπάσκετ του Πάουκ, το μεγάλο τέλειο.
0: Το μπάσκετ μετά.
1: Τι, θα έρθει αφού είναι λείπει ο άλλος.
0: Θα το πιάσω εγώ αφού είμαι ενημερωμένος, διαβασμένος. Το μπάσκετ μετά. Ναι. Τώρα ποδόσφαιρα. Έχουμε μία ώρα να πάμε σε Πάουκ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκό.
1: Τι, τον αγαπήσατε τον τέλειο τώρα, τι έγινε?
0: Τι, εγώ δεν έχω
1: πρόβλημα. Δεν λέω για σένα, για τον ακροατήριο λέω.
0: Φυσικά, δεν το ξέρεις. Άμα σε παίρνει κάποιος δώρα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δώρα. Γιατί τα μεταγραφές είναι σαν το παιδί που του παίρνεις παιχνίδια.
1: ΠΑΟΚ!
0: Ναι.
1: Θρησκεία! Νέα Δημοκρατία! ΠΑΟΚ! Θρησκεία! Νέα Δημοκρατία! Λέγε.
0: Η οικογενειακή γνωστή μας την έλεγαν στο επίθετο Λαχανά.
1: Ναι.
0: Και όταν παντρεύτηκε, το επόμενό της.
1: Τι.
0: Άλλαξε το επώνυμό της και όταν παντρεύτηκε έγινε Τραχανά. Έτσι, από Λαχανά έγινε Τραχανά. Λέγαν τον άντρα Τραχανά. Ήταν, δηλαδή η γυναίκα τη λέγανε Λαχανά.
1: Στον Παύλο Μελά.
0: Λέγανε να αλλάξω και παντρεύεται και τον άντρα τον λένε Τραχανά.
1: Για, το χειρότερο είναι. Σπεδαράς, τερματοφύλακα στον Παύλο Μελά. Τον είχα γνωρίσει σε ένα καφενείο μετά.
0: Ναι.
1: Εκεί στο διατρίο του Παπαγενόπουλου δίπλα για ένα καφενείο. Τον γνώρισα εκεί.
0: Ναι.
1: Τσιμπούκας.
0: Τσιμπούκας, ναι. Έχει και γυναικολόγους Τσιμπούκας. Έχει ναι. Και. Έχει.
1: Δηλαδή έχει. Τώρα να είσαι κοπέλα στο Λύκειο. Και να σε λένε τσιμπούκα.
0: Θα φας ένα mini bullying, ρε παιδί.
1: Θα φας bullying, ναι. Από το επίθετο.
0: Αφού είπε η ΑΕΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, θα το παίξω από σήμερα ότι η ΑΕΚ θα το πάρει. Καλημέρα. Ναι, αλλά πέρσι δικαιώθηκε όμως. Φίλε, εσύ. Δικαιώθηκε. Έξω από τα εσόβαλτα είμαι, σαμάτσα στην άκρη και κλαίω με τα σαρμαδάκια. Λέει, να είστε καλά. Καλημέρα, Νίκο, και χθες θα πάμε στην ψηφοφορία τη Super League. Θες να πάμε από εκεί να ξεκινήσουμε για να πιάσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, 7-7 δεν υπάρχει κάποια διαρροή.
0: 7-7 θα μείνει και σήμερα. Δεν σήμερα νομίζω 7-7. Να έχουμε
1: διαρροή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος τι λέει?
0: Τώρα θα πούμε.
1: Ό,τι λέει ο νόμος.
0: Ναι, βγήκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Γκαγκάτσης και λέει, παιδιά. Ναι, είναι
1: από
0: ένα χρόνο.
1: Δεν το δέχτηκε ο Μαρινάκης.
0: Ο Μαρινάκης λέει δεν θέλω, γιατί λέει είδατε τα χάλια του Παναθηναϊκού με τον θα καταστρέψει και τη Σούπερ Λίγκα.
1: Ωραία.
0: Άκου να δεις τι σκέφτηκε ο Μαρινάκης, έτσι.
1: Τον τρόλαρε τώρα.
0: Ναι. Εγώ ένα πουλάκι από κάτω μου είπε ναι. Ότι αν δεν δεχτεί και τώρα ο Ολυμπιακός να το κάνουν 1-1, θα ψηφίσουν Αλαφούζο η ΕΠΟ. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει σήμερα.
1: Ναι, μετά ο Μάκης θα έχει προβλήματα.
0: Θα έχει προβλήματα, αλλά ο Μάκης έχει προτείνει το δίκαιο. Και λέει κάποια στιγμή.
1: Ξέρω τι
0: προτείνω. Από ένα χρόνο, αφού είναι 7-7 και μετά και τη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά άμα πάρει τον αυτόν μετά.
0: Έχει.
1: Θα έχει θέματα.
0: Έχει στον ποπό του μπελά.
1: Αγκάθια, μεγάλα.
0: Αγκάθια τώρα. Έχει στον ποπό του.
1: Τα μάγουλα θα.
0: Έχει μπελά τώρα. Ο Μαρινάκης ήταν απόλυτος. Δεν γίνεται, λέει. Εγώ λέει, τα θέλω και τα δύο χρόνια, λέει.
1: Και να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να προτιμήσει η ΕΠΟ τον κύριο Αλαφούζο και όχι τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο, όχι το Μαρινάκη και ναι, τον Αλαφούζο. Εγώ λέω ναι, θα το κάνει. Ποιο ήταν ο λόγο, δηλαδή. Για ποιο λόγο να το κάνει.
0: Ότι ο Μαρινάκη ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια.
1: Να το μοιράσουμε.
0: Πάντως, χθες είχαμε πολλές αιχμές Μαρινάκη για πολιτικές παρεμβάσεις και αιχμές κατά του Βασαβίδη. Έτσι, και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι οποίες, εγώ θα πω, έχουν προεκτάσει και σε άλλα θέματα. Και τα μεταγραφικά.
1: Δηλαδή, τι θέλει.
0: Αυτά που θα σας πω για
1: δηλαδή,
0: τον Γιαννούλη.
1: Λέει, είναι... λέει ο Μαρινάκης τώρα.
0: Ναι.
1: Κατηγορεί τον ο κύριος Μαρινάκης, τον κύριο Σαβίδη, ας πούμε, ότι τα έχει φτιάξει με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να πάει προς το Μητσοτάκη και επειδή αυτός δεν τα έχει καλά. Δηλαδή, ποια είναι η κατηγορία του, δηλαδή. Ότι πάει με τον φίλο του τον Αλαφούζο.
0: Ναι. Ενώ πέρσι ξεκίνησα μαζί, στη μέση τα χάλασαν πάλι. Γι' αυτό εγώ, όταν θες να με τσιγκλίσεις και με λες, έγινες φίλος με τον τάδε. Εγώ δεν το αποδέχομαι, γιατί ανά δύο μήνες αυτοί κάνουν κολοτούμπες. Είναι ανάλογο το συμφέρον του, τι του βολεύει.
1: Κοίτα, εμείς τα λέγαμε όλα.
0: Πάω Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Άρης, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Πάω γίνεται χαμός.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, τι να το πάρω σοβαρά εγώ τώρα.
1: Για τον Καρυπίδη τον είχαμε σκίσει και καλά τον κάναμε.
0: Εσύ να πάρω.
1: Θα σκίσουμε και τον άλλον, πώς θα γίνει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα. Αλλάζουν για πλάκα παρτενέρα αυτά.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως τον κόσμο. Ποιο
0: είναι ένα διάστημα μαζί, μετά μα δουν ότι έχουν συμφέρον. Φέρον άλλο, χωρίζουνε. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
1: Θεωρεί τον κύριο Σαβίδη αγνώμονα απέναντι στον κύριο Μαρινάκη.
0: Όχι, βέβαια. Και αυτό θα κοιτάξει τη δικιά του δουλειά. Θα κάνει το φερέφωνο του Μαρινάκη. Σε παρακαλώ.
1: Λέω και για τα εκτός ποδοσφαίρου.
0: Τι εκτός, μια χαρά. Ο καθένας έχει τις πεπιθήσεις του.
1: Πήγε να του φάει το Open. Ήθελε να του φάει το Open.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Τι γίνεται το Open.
0: Μια χαρά. Το Open έχει αναθαρίσει, έχει πάρει και τα πάνω του και σε.
1: Τι πάνω του πήρε.
0: Σε νούμερα. Μια χαρά.
1: Τι νούμερα πήρε. Πήρε νούμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι θέση είναι το Open.
0: Είναι... Νομίζω στο δελτίο ειδήσεων έχει πάει και κορυφή, νομίζω.
1: Καλά. Ναι. Καμιά μεταγραφή θα πάρει εκεί ο.
0: Λοιπόν, πού θες να πάμε. Τελειώσαμε. Τα μεσημέρι θα μάθουμε τελικά τι θα γίνει με την ψηφοφορία της Προεδρίας Super League.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα ανοιχτό θέμα. Τα αγκάθια είναι στον ποπό του κύριου Γκαγκάτση.
1: Ναι, έχει πολλά αγκάθια αυτή τη στιγμή γιατί. Κοίταξε, αν ψηφίσει τον Μαρινάκη, ο Αλαφούζος είναι ήπιος άνθρωπος. Δεν νομίζω να τον.
0: Μα και αυτό σου λέει.
1: Εντάξει,
0: το δικαιούμαι, δεν κατάλαβα. Θέλω και εγώ τώρα να σου.
1: Πιο επικοινωνιακό ο Μαρινάκης, πιο στρατό, πιο μέσα.
0: Τον εξέδεσε, λέει η ΑΕΚ, λέει πέρσι ο Φάνης. Έλεγε ότι δεν. Ναι, εσύ πίστευες, λέει η ΑΕΚ από την αρχή.
1: Ποιο?
0: Ο Φάνης, λέει εδώ. Τον εξέδεσε πέρσι η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ποιον εξέδεσε?
0: Εσένα.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Φάνη το λένε.
0: Ναι.
1: Φανφάνη κάντονα.
0: Φανφάνη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει καλύτερο επίθετο. Ναι, άστα τώρα μην πιάσουμε τα επίθετα, θα ξεφύγουμε. Πού θες να πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε ρεπορταζιακά?
1: Μεταγραφές.
0: Μεταγραφές. Όλες οι ομάδες έχουν κάτι να πούμε μεταγραφικά.
1: Ναι. Πινέδα και Κετζολάκη αυτά
0: Πινέδα,
1: τα
0: Πινέδα, Τζολάκη, ο Πάκος ξέρει έχει χαμός. Με Σάντζες, με Χατζηδιάκους, με Γιαννούλιδες. Πάντου όλες οι ομάδες.
1: Τα ίδια.
0: Διάλεξε ομάδα.
1: Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ολυμπιακός.
1: Πού γίνεται ο Τζολάκης, η Κάλικος 5 εκατομμύρια.
0: Δεν πουλιέται.
1: Δεν πουλιέται, πώς δεν πουλιέται. Πουλιέται και παραπουλιέται.
0: Απλά είναι στο στόχαστρο της Χαλ.
1: Εσύ αν ήσουν ο Τζολάκης θα πήγαινε στη Χαλ. Δεν θα έλεγες.
0: Θα είχα βιασμούς, αλλά θα πήγαινα στην Premier League.
1: Premier League για να πέσω κατηγορία.
0: Και θα ήμουν σε μια ομάδα που θα με αναδείκνυε, πιστεύω. Ναι. Γιατί η Χαλ θα έτρωγε, θα πάει να φάει γκολ πολλά, δεν θα είναι από τις δυνατές. Θα έχω αποκρούσεις, θα φανώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαι τουρίστας.
1: Ναι.
0: Θα δεχτώ πίεση, θα δείξω την αξία μου.
1: Ναι, δηλαδή το Premier League.
0: Θα κάνω 7 επεμβάσεις σε κάθε μάτς.
1: Γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Premier League να είναι και ό,τι να είναι.
0: Premier League δεν είναι γυναίκα ό,τι να είναι. Πα σε ένα ξεχωριστό κλαμπ. Premier League.
1: Ναι.
0: Α, και ο Τζόλις τώρα θα μου πει θα πάει Premier League, αλλά μάλλον θα πάει στην Άρσεναλ.
1: Στην Άρσεναλ θα πάει, δεν θα πάει.
0: Εντάξει, στη Χαλ. Η κίνηση του Ολυμπιακού να πάρει αυτό τον Μπόποβιτς.
1: Κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει.
1: Ναι, βέβαια,
0: γιατί
1: δείχνει.
0: Είναι πάρα πολύ καλό σου.
1: Σου λέει ποιον θα έχω αντικαταστάτη.
0: Ναι, πάω αυτό να πάρω αντικαταστάτη.
1: Εγώ έμαθα θα το δώσουν μετά τα μάτς που θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Τέλη Αυγούστου και κάπου εκεί θα το δώσουν τον Τζολάκη.
0: Άρα έχουν δρόμο ακόμα.
1: Έχουν δρόμο ακόμα. Αλλά ο Τζολάκης είναι προγραμματισμένο να απολυθεί στα 25 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πληροφορία δικιά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Μήνα.
0: Όχι
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πουλήσει σχεδόν 13 τον Κωστίνια, 12,7.
1: 11 δεν μας είπανε, ρε Νίκο.
0: Ναι, εδώ 12,7 διαβάζω. Που
1: εντάξει,
0: είναι 2,5 των Μπιανκών, δηλαδή κοντά στα 15. Βέβαια έχει δώσει κάπου τόσο. Σε Μαφέο 2,7. Σε Σμαϊλόβιτς το στόπερ το νεαρό 5.
1: 5 εκατομμύρια για στόπερ.
0: Αυτός είναι wannabe. Το παίρνει 5, το πουλήσει 10.
1: Ναι, με αυτό το σκεπτικό.
0: 22 χρονών.
1: Ναι, 22
0: είναι.
1: Χρονών, ναι.
0: Και στον Κάρμο 9 τώρα εσωτερική μετακίνηση χρημάτων αυτή.
1: Αλλά τώρα είναι λογιστικό τώρα.
0: Ναι, λογιστικό.
1: Μαγκιά του λογιστή.
0: Ελεύθερο έχει πάρει το Φορτούνι. Δανεικό έχει πάρει το Ζώτα Σίλβα για κάποιου που λένε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ παίρνει. Αντί πραγματικά τρελαίνω με του συνοπαθού μου. Όταν μου λένε ανακρίβει, τρελαίνω. Να λέμε πράγματα που ισχύουν. Λοιπόν, έχει πάρει τον Φορτούνι, είπαμε free transfer. Και τον δανεικό τον Πέσονα και δανεικό τον Ζώτα Σίλβα. Και έχουμε και την εσωτερική μετακίνηση του Κάρμου.
1: Ψιλοπράγματα.
0: Ναι, τώρα εάν
1: ψιλολόγια, οδεφάγια.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάτι.
1: Δεκατιανά.
0: Δεκατιανά.
1: Δεκατιανά.
0: Θα πουλήσει και το Στρεφέτσα από ό,τι φαίνεται.
1: Δεκατιανό.
0: Θα δώσει και το Στρεφέτσα στην Κάνερη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τα Ολυμπιακός γενικώς φτιάχνεται. Τώρα το Τζολάκι θα το δώσει.
1: Ποιον?
0: Αν δώσει το Τζολάκι θα χάσει.
1: Θα χάσει.
0: Ναι. Ο Πόποβιτς αυτός 26 χρονών, 1,95 είναι ίδιος καρή. Όπως το λέω. Δεν ίδιος ξέρω καρή, αν είναι τόσο καλή. 1,5 εκατομμύριο της Ολυμπιακός.
1: Έχει σβήσει 30-50 φάσεις στο πρωτάθλημα. Τις έχει σβήσει ο Τζολάκης.
0: 1,5 εκατομμύριο. Σαν το Σιμών χθες.
1: Ναι.
0: Δύο φορές ξέφυγε ο Εμπαπέ και στις δύο βγήκε σχεδόν στο κέντρο και έδιωξε. Είναι φοβερό, έτσι. Δεν έδειχνε καν η κάμερα. Κάμερα δεν έδειχνε τον Σιμών. Και ξαφνικά έβλεπε τον Εμπαπέ να τρέχει και έβλεπε τον Σιμών να διώχνει.
1: Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι οι θέσεις στο ποδόσφαιρο είναι τέσσερις.
0: Βέβαια.
1: Τέσσερις.
0: Βέβαια. Είναι και ο λίμπερο που διαβάζει φάσεις.
1: Οι αποστάσεις λέγανε των τριών γραμμών έχει αλλάξει. Είναι οι αποστάσεις των τεσσάρων γραμμών.
0: Και του τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα που δεν ξέρω.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Μαυροβούνιος αυτός ο Ολυμπιακός έδωσε 1,5 για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν πουληθεί κάποια στιγμή ο Τζολάκης, αλλά είναι στο στόχαστρο των Άγγλων.
1: Ναι.
0: Και αν βρεθεί ένα ποσό 20-25 θα τον δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: 25 είναι πολλά ή εκεί είναι η τιμή του, λες?
1: Εκεί με είπανε.
0: Εκεί είναι η τιμή του. Εντάξει.
1: Αν τα δώσουνε.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Πάμε στην ΑΕΚ.
1: Πάμε
0: η
1: στην
0: οποία
1: ΑΕΚ.
0: Έχει και φιλικό σήμερα.
1: Φιλικό σήμερα, Πινέδα φεύγει.
0: Με τη Φίτεσε. Ναι, θα πάμε να δούμε λίγο το θέμα του Πινέδα.
1: Θέμα Πινέδα να πούμε.
0: Καταρχάς 8 η ώρα, όποιος θέλει να δει ματσάκι, εγώ θα κάτσω το δω. Εκείνη την ώρα θα έχω και το live, εντάξει. Okay.
1: Καλά, αφού θα έχει live, τι μάτσα
0: θα εντάξει. Θα το δω μετά.
1: Ή τις κοπέλες που συνομιλείς.
0: Όχι, δεν συνομιλώ. Κάνω live μόνο.
1: Δεν απαντάς τα μηνύματα.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Πόσα τα 100 γυναίκες έχεις?
0: Έχω 30%.
1: Είδες που είσαι και γλυκό.
0: Ναι, γλυκό
1: φάλακρο.
0: Αφού άλλος όμως βγαίνει, λέει είμαστε άσχημοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ποιος λέει?
0: Ο ναι. Άλλος εδώ. Ναι, τα ψυχολογικά.
1: Να μας δείξει τη φωτογραφία της φάτσας του.
0: Τι να δείξει, ρε το ψοφίμι. Τι να δείξει, ρε. Αυτό έχει ψυχολογικά τρελά. Βγαίνει να πει κάτι για να νιώσει 3 δευτερόλεπτα καλά στον αέρα. Λοιπόν, 8 η ώρα. Φύτε σε ΑΕΚ.
1: Πού, σε ποια έδρα?
0: Στο προπονητικό κέντρο, στο Sport Park Lona Park, εκεί στην Ολλανδία.
1: Δεν είναι φιλικό, είναι προπονητικού χαρακτήρα.
0: Α, ναι, φιλικό, φιλικό, φιλικό. Πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ σήμερα με Μπρινιόλι. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε. Ρώτα Γεωργίε Φρέλβας Πιλιός.
1: Μισό λεπτό. Ρώτα του Γεωργίε θα το βάλει στο πέρα.
0: Στο πέρα να το βάλει εδώ, ναι. Δοκιμάζει τώρα τα φιλικά.
1: Ρώτα Γεωργίε, πώς το είπε τον άλλον.
0: Φρέλβας Πιλιός.
1: Μάλιστα.
0: Λιούμπισιτς Καϊρίνεν. Αυτόν θέλω να δω στα χαφ και θέλω να το δω γιατί υπάρχει φωτιά στο θέμα Πινέδα. Δεν
1: δηλαδή
0: είναι
1: τον παίρνει από την άκρη του Λιούμπισιτς και το βάζει στα χαφ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοϊτάζου κόφ στα άκρα, Βάργα Κολοσκάμης μπροστά. Καλοσκάμης
1: 4-4-1-1.
0: Και η άλλη πεντάδα θα είναι με Μπαλαμώτη Χρυσακόπουλο, Μουκουντή Αλεξίου Πέναράης, Μάριν Σαχαμπό, Ελίας Κουτεσά και μπροστά Γκατζίνοβιτς Γιώβης. Εντάξει, δοκιμάζει σχήμα το άνθρωπο τώρα.
1: Τον Γκατζίνοβιτς δεύτερο φορ.
0: Ναι.
1: 4-5-1, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, τον Γκατζίνοβιτς δεύτερο φορ. Το μάτς είναι 8 η ώρα με τη Φύτεσε, αλλά όλα στρέφονται στο θέμα του Πινέδα, φίλε. Βγήκε ο Μέρλο από το Μεξικό, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, και είπε ότι ο Πινέδα είπε ναι στην πρόταση τη Μοντερέι.
1: Να φύγε αυτό.
0: Όπως έφυγε ο δικός μας ο Σάντζες.
1: Του λέει το πότε. Πήρα τώρα το πρωτάθλημα, πάρω δρόμο.
0: Νομίζω και καλά θα κάνει.
1: Ναι.
0: Και ο Πινέδα και η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Πινέδα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Τίποτα, αρχίζει τεντό.
0: Ή κάθεται, τον κρατάει η ΑΕΚ και του χρόνου φεύγει ελεύθερο. Ή του κάνει ανανέωση συμβολέου Μπαμπάτσκι στα 30.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λαμβάνεις όλο το πνεύμα.
1: Σωστός. Σωστός ο Γερμαναράς.
0: Αυτόν δεν θα καλέσουν στην εθνική εμάς.
1: Είσαι πονηρός Έλληνας εσύ, αλλά εδώ εγώ...
0: Κακό του κεφαλίου του λέει, άμα δεν έχει διάθεση.
1: Πονηρέ Βαλκάνι. Εσωμάγουλε να πούμε... Θα δε παίξει μπάλα.
0: Θα τον καλέσουν στην εθνική Ελλάδο.
1: Θα
0: τον
1: πετάξουν και στον πάγκο να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μα άγω, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε όμως γιατί πίσω από όλη την ιστορία εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι. Όπου εδώ πρώτη σε αυτή την εκπομπή είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έφυγε ποτέ. Ίσα-ίσα ενημερώνει ανά τρεις μέρες, πέντε μέρες στην Augsburg. Η πρόταση είναι εδώ, δεν έχει φύγει ποτέ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Τρίβεται.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Ποποτρίβεται και ο μάνατζερ του Γιαννούλη να τον πάει στον Ολυμπιακό.
0: Ποποτρίβεται.
1: Ποποτρίβεται και ο μάνατζερ.
0: Ποποτρίβεται. Αλλά ναι. Όταν ο πελάτης σου.
1: Ναι.
0: Είναι πελάτης.
1: Ναι.
0: Μάνατζερ, έχεις πελάτη. Είναι ο παίχτης. Σου δίνει λεφτά. Του λέει, δεν θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πάω εκεί και ψάξει τον τρόπο να πάω εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει ότι δεν το σέβεσαι κιόλα.
1: Εγώ
0: αν μου το έκανε αυτό.
1: Έχει πελάτη και πελάτη.
0: Αν μου το έκανε αυτό, μάνατζερ. Θα τον έστελνα.
1: Ναι.
0: Θα τον έστελνα το μάνατζερ μου. Ωραία, φίλε, τα δικά μου συμφέροντα δεν θες να
1: κουβεί. Φίλε, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ομάδας γερμανικής, θα έλεγα. Είσαι αγόρι μου καμιά ομάδα φανατικός και θες να φύγεις μετά μου. Να αρχίσω να σε χάνω, δηλαδή να μου λες wow wow. Τι να φτάρεις επαγγελματίας, Γιαννούλη. Τι wow wow.
0: Όλοι το κάνουν αυτό.
1: Τι wow wow.
0: Ο Σάντζες, τι wow wow.
1: Wow wow.
0: Ο Σάντζες τώρα που έκλεισε στην.
1: Wow
0: wow. Wow wow κάνει.
1: Wow wow.
0: Ο Πινέδα τι νομίζει να κάνει τώρα. Παιδιά, αφήστε με να πάρει γύρω στον πατρέμο. Wow wow.
1: Wow wow.
0: Ο Πέρσι, ο Ισακ που έφτασε στην Νιουκάστρο και να πα λίγο. Wow wow.
1: Και τι θα γίνει.
0: Κάτω παραδείγματο σου πω κάθε καλοκαίρι.
1: Τι πάρουμε καραμάρι που σα βάρουμε, σα σέρνουμε.
0: Ακόμα να καταλάβει ότι ζούμε στην εποχή όπου οι παίχτες κάνουν το κουμάντο.
1: Α σε ρε τώρα από εκεί πέρα τα επαγγελματίε. Wow wow τώρα.
0: Ναι.
1: Wow, wow.
0: Και όπως με ενημερώνει εδώ ο Στεφανουά, ο φιλαράκι μου, μου λέει δεν είναι πέντε του Ολυμπιακού, είναι πέντε τα κάς και ένα μπόνους. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Είναι πέντε συν ένα μπόνους. Ο ΠΑΟΚ δίνει τρισήμιση συν ένα μπόνους.
1: Ας το ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Το βλέπω να μένει στην
0: Ελλάδα. Για το θέμα του Πινέδα θα τα πούμε μετά τα του ΠΑΟΚ αναλυτικά γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Να κλάψουν οι αεξίδες για τον Πινέδα.
0: Να κλάψουν λες.
1: Τέτοιο παιχταρά θα κάνει δύσκολα τα
0: βούλα. Εσύ όμως έλεγες ότι αποκλείει να κάνει δεύτερη χρονιά τέτοια μπαμπάτσι όπως πέρσι.
1: Ναι. Στην κόπο ή το επάνω, ναι. Ίσως. Ναι.
0: Μήπως είναι το κατάλληλο timing.
1: Ναι, είναι μία ή άλλη. Εγώ τον Πινέδα, κοίταξε. Αν ήταν ο Αλμέιδα προπονητής, θα έλεγα σίγουρα θα είναι τεντωμένος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος. Το βιολογικό κομμάτι το χειρίζεται πολύ καλά. Το χειρίζεται άριστα. Τις πιέσεις τις έκανε πιο πίσω, έκλεβε πιο πίσω την μπάλα, δεν τους έβαλε σε μάντου μάλλον στην πρώτη γραμμή. Έκανε πολλά ωραία πράγματα ο Φαλακρός.
0: Ο Νίκολης.
1: Ναι.
0: Ο Νίκολης, ναι. Άρα λες ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ψάξει οπωσδήποτε.
1: Τίποτα πρέπει
0: να θα βγει στην αγορά με πορτοφόλι γεμάτο.
1: Πορτοφόλι γεμάτο,
0: γιατί
1: αλλά ξέρεις.
0: Τον Πινέδα 6-7 εκατομμύρια θα τον πουλήσει μίνιμουμ.
1: Ναι.
0: 6-7 μίνιμουμ, άμα θες τον πάρεις τώρα εσύ Μοντερέ να μου κάνεις μαγιά. Πάρτονα. Αλλά θα βγεις να αγορά με 6-7 εκατομμύρια βρίσκεις παιχταρά, ρε φίλε.
1: Φωνάζει άλλος.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά του ΠΑΟΚ. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος και κούλε για τη νέα επένδυση του Σαββίδη. Λέει, θα πείτε κάτι. Στο Παλιούρι,
1: Ναι.
0: Νέα μεγάλη επένδυση στο ριζότ με καταστήματα και εστιατόρια. Στο Παλιούρι. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Αυτά είπαμε είναι εξωποδοσφαιρικά. Θα διαβάζουμε, ασχολούμαστε. Τον ΠΑΟΚ θέλουμε να έχει δυνατό. Αυτό μας ενδιαφέρει μας. Έτσι.
1: Σε τώρα, πράγματα. Άμα πάει στην. Κάτι δείχνει να πούμε.
0: Κάτι δείχνει. Τι να πάει. Όχι, σου λέει για την επένδυση, νέα επένδυση στο Παλιούρι. Άλλο για το ρωστό που σε έστειλε και εσύ είπε ο Βαραγιάννης. Βαραγιάννης, άσο. Κάθε φορά έρχεται, σε λέει, όπως κάνουν και στο κανάλι εκεί οι άλλοι αντιπαοξίδες, σε πετάει μια μπρίζα για να την πει εδώ
1: τους
0: πέρα.
1: Του χειρότερου αντιπαοξίδες εσύ τους έχεις.
0: Ποιους έχω εγώ, ρε.
1: Τον Ασλαμά.
0: Α, Ασλαμά ασχολείται με 1000 θέματα. Λοιπόν, Waterland. Ένας υπέροχος παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε και μια ποικιλία από εστιατόρια, snacks, bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Η Waterland είναι εδώ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους σταγαράδες. Να πάμε να περάσουμε ώρες ξεχνιασιάς με δροσιά, με κοκτέιλάκια, με βουτιές. Κομψό θα είναι και επιστρέφουμε με τα πολλά, αφού τελειώσαμε με Τζολάκη και Πινέδα. Με τα πολλά που έχουμε, πραγματικά πολλά στα του ΠΑΟΚ, με τα γραφικά, πωλήσεις, ανανεώσεις, 1000 έχουμε από πίσω, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά διλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού διεθνούς εξτρέμ Τάχα Άλλη από τη Μάλμε με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Πρόκειται για τη δεύτερη προσθήκη του συλλόγου μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με τη διοίκηση να αναζητά αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και ακραίους μπακ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των μεταγραφών πριν από το ταξίδι της ομάδας στην Ιταλία. Συμφωνία συνδιοκτησίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Ηρακλής για την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετακινείται ο Τσέντι Όσμαν μετά τη συμφωνία ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη πρώτη εμφάνιση του Τούρκου Forward θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο Super Cup της Κύπρου απέναντι στην πρώην ομάδα του. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνουα, ώστε να ενεργοποιηθεί το τριετές συμβόλαιό του. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup, που θα γίνει την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Προμηθέας τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός Ρόδος στο τρίτο και ο Ηρακλής στο τέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
12: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί
6: όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
18: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
17: Της Βέχρο φυσικά.
18: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
18: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
20: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
19: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
20: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
21: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
23: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Μυρίζει λουχουδιά.
28: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
27: Πού πήγε πάλι?
28: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
27: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
28: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
29: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
30: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
31: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
32: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο, την 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, καταμαράν και άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιάννιας ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, δροσιστικά κοκτέιλ, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιάννιας live στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδο είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21. Καλημεράρε σε όλο τον κόσμο. Ναι, εδώ συνείδηση.
1: Πέθανε καημένη.
0: Πόσο χρόνο?
1: 92.
0: 92. Συλληπιτήρια στου οικείου τη. Έτσι. Τεράστια. Η τελευταία.
1: Δεν είχε υγιού.
0: Δεν είχε.
1: Μόνη τη ήταν.
0: Μόνη τη είχε μείνει. Μάλιστα.
1: Δεν είχε κάνει
0: 92 ετών.
1: 92 ετών, ναι, φύγε.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε ο Κωνσταντίνου στα 92.
0: Ο Κωνσταντίνου έμεινε. Ναι.
1: Παίζει θέατρο. Καλοκαιρινό.
0: Και έχουν τελειώσει μετά όλη εκείνη η χρυσή φουρνιά των ηθοποιών.
1: Ο Καλυβοκάς είναι 100 χρονών.
0: Α, είναι και
1: ο Βογιατζής είναι 100 χρονών.
0: Α, είναι και ο Βογιατζής 100.
1: Είναι 100 χρονών, ναι, ναι, ναι.
0: Χάρη μας.
2: Πάντως βλέπεις ότι οι κοστοί οι άνθρωποι τότε σε εκείνες τις ηλικίες, σε εκείνα τα χρόνια, είχαν άλλο προσδόκιμο ζωής. Βλέπεις δηλαδή το πόσο καλοζωισμένοι ήταν και πώς φτάνανε σε τέτοιες ηλικίες. Τώρα δύσκολα οι επόμενες γενιές να φτάσουν τόσο ψηλά.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Εντάξει, είναι άλλες καταχρήσεις, άλλη ζωή.
1: Η ιατρική έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα.
2: Ναι, απλά οι κοστοί έχουν αλλάξει και άλλες συνήθειες.
0: Και με το ίδιο σκεπτικό, ρε Σιχάρη, ξέπως φεύγανε 45-50.
2: Σωστό
0: 48, και
2: αυτό, ναι.
0: Γιατί δεν ήξεραν ότι έχουν πίεση και πονούν στο κεφάλι.
2: Διπλή ανάγνωση. Διπλή ανάγνωση. Λέμε, σωστό. Ναι, δηλαδή, σωστό.
1: Πριν το Πασόκ, πέθανε από πέτρα στο νεφρό.
0: Ναι,
2: σωστή ανάγνωση.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτιαξε φοβερό σύστημα υγείας.
0: Τουλάχιστον.
1: Έκανε θολωμένη δουλειά.
0: Έμεινε αυτό. Λοιπόν, έκανε πάμε δουλειά. Να δούμε τι γίνεται. Έμεινε και η Σαπουτζάκη.
1: Η Σαπουτζάκη είναι το 32-34-5-94.
0: Έμεινε και η Σαπουτζάκη. Έμεινε και η Σαπουτζάκη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου.
0: Πάμε κίνηση Γκάλο για να πάμε στα μεταγραφικά να τελειώσουμε λίγο κάτι για τον Κιφόνσου. Έκανε ζολάκι.
1: Κάπου πήγε με μήνυ στα 80. Στα 87 της με μήνυ και πάθαν πλάκα. Φόρεσε μήνυ στα 87 και είχε κάτι ποδάρες απίστευτοι. Είχουν DNA καλά αυτές.
0: Λοιπόν, Χάρη.
1: Χάρη, πάμε.
2: Λοιπόν, στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή οι κίνησεις όσο κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος του Επταπεργίου και στο ύψος της Τριανδρίας. Σε αυτά τα σημεία τα οποία μας απασχολούν περιφερειακά, στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει τη ζωηράδα της, μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Στην Αδριανούπολη, στην Καλαμαριά, εκεί παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην Λαμπράκη, λίγο υπομονή, έχουμε και λαϊκή. Το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη, η οποία απασχολεί και αυτή από το πρωί. Έχει κάποια μικρά θεματάκια. Γενικότερα, βλέπουμε ότι σε δρόμους εκεί στην περιοχή της ανάληψης, όπως η Μπότσαρη, στην Παπαναστασίου, σε αυτά τα κομμάτια, εκεί υπάρχουν επίσης κάποια μικρά προβλήματα. Ωστόσο, με σχετική ομαλότητα κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δώσουμε το γκάλο, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στη σημερινή αναμέτρηση, το δεύτερο ημιτελικό μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Και το ερώτημα που θέτουμε στο κοινό είναι το πώς βλέπει να ολοκληρώνεται αυτό το ζευγάρι. Θα είναι με πρόκριση με νίκη της Αγγλίας, θα είναι με νίκη της Αργεντινής, θα είναι με πρόκριση της Αγγλίας είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, ή με πρόκριση της Αργεντινής είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθεί αυτό που πολλοί θεωρούν ως πιο πιθανό, την ισοπαλία μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες είναι και λίγο έτσι καταπονημένες αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, από αυτές που φτάσαν στην τετράδα, νομίζω ότι είναι πιο καταπονημένες.
0: Ναι. Τέλεια. Χάρη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καταπονημένοι, αλλά πριν το Μουντιάλ, όλοι λέγανε ότι η Αγγλία είναι πολύ κουρασμένη.
0: Ναι, φυσικά. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν την πίστευα την Αγγλία. Ναι. Ξεκάθαρα. Μπορεί να έδωσα από την αρχή του τουρνουά Ισπανία, αλλά δεν πίστευα και την Αγγλία, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, ένα καλό, ένα στραβό. Ναι.
1: Ποιος την πίστευε, loser, τη λέγανε.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρω, σήμερα.
1: Μπορεί να λουζεριάσει και σήμερα, δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια λίγο μόνο ακόμα για τον Πινέδα. Μάρθα Βούρτση 88, λέει εδώ ο Κοκακόλας.
1: Ναι. Ο Κοκακόλας είναι λάτρης των γυναικών αυτών.
0: Ναι, ξέρω.
1: Εγώ έχω μια.
0: Συμπάθεια.
1: Φωτογραφία της Μάρο Κοντού στο
0: Πολας.
1: Ναι. Ο Κοκακόλας είναι λάτρης των γυναικών αυτών.
0: Ναι, ξέρω.

0: Γυναικάρα, ρε, άστο. Γυναικάρα. Εκείνα τα χρόνια, άστο. Να πούμε ότι και Τσολάκης και Πινέδα θέλουν να φύγουν. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ο ένας θέλει να επανεπατριστεί.
1: Αποδυναμώνονται πολύ.
0: Ναι. Έστω και εάν δεν φύγουν και οι δύο, του χρόνου μένουν ελεύθεροι.
1: Θα φύγουν, θα φύγουν.
0: Ο Ολυμπιακός, τη μεγαλύτερη πρόταση που έχει δεχτεί είναι της ΧΑΛ και σου λέει εντάξει, οκ. Okay, και πάει να πάρει αυτό της Παραγουάης στον τερματοφύλακα.
1: Ναι, ο οποίος είναι καλός.
0: Καλός είναι, αλλά δεν ξέρουμε... μην μου το κάνετε ναι. Τα ΣΑΕΒ. Καλός είναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρουμε είναι. Στα λίμπερο πώς πάει.
0: Δηλαδή ακριβώς, τον έχουμε δει σε συγκεκριμένες φάσεις.
1: Κάτω από την εστία τον είδαμε, είναι καλός.
0: Καλός.
1: Στα πέναλτι αυτά κτλ. Αλλά το άλλο το παιχνίδι, το σετ παιχνίδι, δεν ξέρουμε.
0: Για τον Πινέδα, να πούμε ότι έχει ένα buyout 8 εκατομμύρια. Η Μοντερέλη με 7 θα τα βρούμε. Ο παίχτης θέλει να πάει. Όταν θέλει ο παίχτης θα πάει, ρε φίλε. Τελείως. Όταν θέλει ο παίχτης θα πάει. Λοιπόν, φεύγουμε από τα συμποθέσεις. Θέλει
1: το Γιαννούλη καμιά σαλιάρα εκεί να κλαίει.
0: Η Ελένη Ρήμου λέει.
1: Άλλη γυναικάρα.
0: Ναι.
1: Αυτή πιο μικρή είναι, είναι 80. Η Ερήμου είναι πιτσιρίκα. Έναντι αυτών των Ερήμου. Η Ερήμου κολυμπάει μια μισή ώρα κάθε μέρα. Προπόνηση. Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Η Ερήμου βέβαια.
0: Δηλαδή μου και αυτή είναι αδυνατή, είχε στο Playboy, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει ένα πολύ συλλεκτικό τέλος.
1: Θυμάμαι.
0: Κρεμούσες μπουφάν.
1: Μη.
0: Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Φτάνει με τον Πινέδα, φέτος δεν θα μας έβγαινε, πάμε για άλλα. Οι αεξίδες δεν θέλουν να ακούνε πολλά, τρελαίνονται.
1: Γιατί?
0: Γιατί σου λέει τώρα ο καλύτερος μας παίχτης. Παιδιά, είναι ο καλύτερος μας παίχτης όμως. Δηλαδή, αν από τον ΠΑΟΚ έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εμείς δεν θα λέγαμε άρμπι.
1: Βάζεις ναι. Στα ίδια επίπεδα.
0: Ναι, για την ΑΕΚ ο Πινέδα είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης. Ποιος είναι?
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα.
0: Έχει και άλλους καλούς. Όπως
1: ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ και το Ζήφκοβιτς. Ναι, αλλά ο τόπτης είναι ο Πινέδα. Αυτός έκανε διαφορά. MVP δεν βγήκε πέσει, ρε παιδιά, με τρελάνε τώρα. Πώς ξεχνάμε τόσο εύκολα.
1: Τι λέει τώρα, δηλαδή δεν κλαίνε.
0: Ναι, ας φύγει αφού.
1: Πώς ξεχνάμε τόσο εύκολα, ποιος μιλάει τώρα.
0: Εγώ δεν ξεχνάω. Επειδή δεν ξεχνάω. Επειδή δεν
1: ξεχνάω.
0: MVP δεν βγήκε ο Πινέδα.
1: Για τον Λουτσέσκου λέγω, ρε.
0: Α, για τον Λουτσέσκου. Μια χαρά, εγώ δεν ξεχνάω καθόλου. Δεν ξέρει τι
1: κάνει. Πάντως το δάκρυ σου δεν κύλησε.
0: Εντάξει, φίλε, προχωράμε τη ζωή δυνατά. Είσαι άλλη μέρα.
1: Φίλε, πολύ σκληρό.
0: Κάθε μέρα, άλλη μέρα. Ναι, φυσικά. Ναι, είμαι κοινικός.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα, άλλη μέρα.
1: Συνέστημα μηδέν από
0: Όχι, έχω συνέστημα. Αλλά τώρα εγώ θα κάτσω. Θα κλάψω πάνω από τη χυμένη καρδάρα.
1: Χυμένη καρδάρα.
0: Ναι, δηλαδή π.χ. χθες χάσαμε την Ισπανία. Άμα κάτσω και κλαίγω με την Ισπανία, τώρα, σήμερα θα ξανακλάψω.
1: Τώρα, άμα στείλει τώρα ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Τη φράση σου στο Λουτσέσκου, χειμένη καρδάρα, δεν του αρέσει.
0: Δεν μιλούσα γι' αυτό. Γελάει, <άλλος. laughs> Δεν μιλούσα γι' αυτό. Μιλούσα ότι αν γενικότερα συμβαίνει κάτι και δεν μας έχει χαλάσει την ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μένω εκεί πολλή ώρα. Αυτό λέω. Ναι. Πρέπει να πάω στο day after. Πάμε μετά.
1: Λοιπόν, ρε φίλε. Ναι. Χθες μίλησα με τον Κυριάκο.
0: Ναι, έδωσε. Θα τη δει ο κόσμο συνέντευξη.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει εσύ, όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, μου λέει, με παίρναν κάθε μέρα τηλέφωνο και μου
0: το λέγαν, ξέρω, ναι.
1: Τι είπε πάλι ο Ραπτόπουλος, τι έκανε ο Ραπτόπουλος κτλ. Εν τω μεταξύ, μου λέει και για άλλες ομάδες. Αλλά ο Κυριάκος κυρίως του έλεγε, μην τον ακούτε.
0: Ναι, τι να πει ο άνθρωπος. Το πιο λογικό. Δηλαδή, τι παίρνετε
1: από τα αυτιά,
0: εμένα με στέλνουν 1000 κούλι. Μην του ακούτε, ρε παιδιά. Ή μην του διαβάζετε. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος. Κάτσω εγώ να φάω χρόνο για αυτό το πράγμα, πλάκα με κάνεις.
1: Εσύ λοιπόν, όπως λέγε εμένα, μην τον ακούτε.
0: Όχι, εγώ δεν του λέω μην ακούτε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
1: Στην ΠΑΕ, έτσι, όχι στο μπάσκετ.
0: Ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έχουμε τον Λιόπουλο.
1: Που κολλάει του Χατζηδιάκου, γιατί ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον παίχτη.
0: Τελείωσε με τον Χατζηδιάκο.
1: Είχαμε ακούσει ότι υπήρχε μικρή διαφορά με την, πώς τη λένε, με την Κοπεχάγη.
0: Και τώρα... Με την Κοπεχάγη έγινε στο 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι ο Χατζηδιάκος θα τελειώσει μέχρι την Παρασκευή και θα δηλωθεί στη λίστα.
1: Τώρα γιατί κάνουν αντίπεινα, ας πούμε.
0: Επειδή πέρσι με τον Κοτάρσκι και αυτοί λίγο έτσι τους βγήκε λίγο το λάδι.
1: Ναι.
0: Έτσι στους χειρισμούς σου λέει, κάτσε να σας κάνουμε και εμάς λίγο.
1: Αντεκδικητικά το βρε. Ναι.
0: Αλλά ο Πάκου τα έχει βρει όλα με τον παίχτη, ο παίχτης έχει συμφωνήσει. Ναι, θα έρθει και αυτό στην Ελλάδα. Τριετές συν ένα, τρία συν ένα. Κοντά σε 900 χιλιάρικα, κάπου εκεί θα παίρνει ο Χατζηδιάκος.
1: Καλά,
0: θα παίρνει λίγα. Κοντά στα 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: 3,927.
0: Ναι, κοντά στα 3 θα είναι.
1: Άμα τα επενδύσει σωστά, θα αυγατήσουν.
0: Ναι,
1: έχεις
0: μια χαρά. Είναι, το παιδί είναι σοβαρό, παντρεμένο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Έχουν γυναίκες.
0: Άρα, τη μεταγραφή που θα περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή θα είναι του Χατζηδιάκου.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν βλέπω να προλαβαίνει να κάνει του ΧΑΦ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Κάτι Σίμπο, κάτι Παμπλο Μαρτίνεθ, κάτι έτσι, δεν θα είναι αυτή. Ακούστηκαν ονόματα. Χθες βγήκαμε εδώ και σαν Μετρόπολης πήραν τον μάνατζερ του Σίμπο και για τον Παμπλο Μαρτίνεθ, τον οποίο το θέλει μισή Ισπανία. Δεν είναι αυτά τα ονόματα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα προλάβει.
1: Βιάζεται.
0: Για μένα στο ΧΑΦ πρέπει να βιάζεται. Αυτό που είδα πάνω στην Ολλανδία.

0: αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί εκεί. Δεν υστερεί σε άλλη θέση. Μάλιστα. Ούτε ω αριστερό μπακ υστερεί. Άμα έρθει και ο Μπαμπά.
1: Δηλαδή γιατί υστερεί. Έχει Καμαρά.
0: Στο οχτάρι.
1: Οχτάρι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ζαφύρι.
1: Έχει Ζαφύρι.
0: Και τώρα ήρθε ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Δεν έχει άλλον. Ο Μεϊτέ είναι τραυματίας,
1: ναι,
0: υστερεί.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μπιάνκο, έφυγε ο Σδόεφ και είναι τραυματίας ο Μεϊτέ.
1: Θες ένα ακόμα.
0: Βέβαια θέλω
1: ναι, ένα ακόμα.
0: Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε. Και το παλεύει μήπως και προλάβει.
1: Τώρα, άμα ακούει ο Θημιάνης.
0: Ο Θημιάνης και αυτός τραυματίας είναι.
1: Ναι, άμα ακούει ο Θημιάνης, τώρα θα λέει τι, εγώ δεν είμαι, ρε παιδιά.
0: Και ναι, και αυτός τραυματίας είναι.
1: Τι έπαθε και αυτός.
0: Και αυτός τύπησε πάνω στην προετοιμασία, δεν έπαιξε.
1: Α, και αυτό το ψωφί.
0: Τύπησε, και αυτός όπως τύπησε και ο Σαρίς. Τον οποίο
1: ο Σαρί,
0: τον προώρησε να τον βάλει στην αρχή τουλάχιστον να βρει με ηρεμία ένα
1: άλλο. Ο Σαρίς ψηλός.
0: Καλός ο Σαρίς. Είχε καλές προδιαγραφές.
1: Και θα φάει κανένα εξάμεινο ο Σαρίς.
0: Κάπου εκεί δυστυχώς θα φάει κανένα εξάμεινο. Τώρα τελείωσε όμως χθες η μεταγραφή του Ταχάλι.
1: Λοιπόν, αυτό να αρχίσω και τον γουστάρω.
0: Το συμπαθείς, όπως και η πλειοψηφία του κόσμου.
1: Μου δείχνει στοιχεία θεάματος, ένα με έναν, αλλά είναι και λίγο ουσιαστικός, δεν ξέρω τώρα. Στο θέαμα και στην ταχύτητα.
0: 1,74.
1: Κοντός, ωραίος.
0: Και επειδή κάποιοι παοξίδες γκρίνιζαν, γιατί λέει παίρνουμε δανεικούς μέχρι τώρα, λες και οι άλλοι δεν παίρνουν μόνο με αγορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός, άμα δεις, free transfer, δανεικός, μια χαρά. Θα δει, θα δώσει, θα φάρει.
1: Και ποιος του λες ένα ότι οι Ολυμπιακοί είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα ανοίξουμε τις γραμμές. Γιατί δεν τους αφήνουν στην Αθήνα, δεν τους αφήνουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι, υπάρχει μια χούντα να πούμε.
0: Χούντα, ναι.
1: Ένας φόβος.
0: Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια για να πάρει τον Ταχάλι.
1: Ναι, καλά λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια. Βέβαια τον πήρε για 3 χρόνια τον Ταχάλι. Σε αντίθεση με τον Σάντα Μαρία που του έκανε μονοετέ συμβόλαιο. Ένα χρόνο λέει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ταχάλι?
0: 28. Σε καλή ηλικία.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη.
1: Όχι για να τον πουλήσει μετά 2 χρόνια.
0: Μπορείς.
1: Μπορείς.
0: Πώς, στα 30 δεν μπορείς να πουλήσεις. Η τελευταία καλή πώληση είναι στα 30. Μετά, άμα 33-34.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Άλλο level.
1: Ναι, άμα ήταν 26-28, αυτό τον πιστεύω εγώ τον παίχτη.
0: Τον πιστεύεις,
1: ναι, ναι, τον πιστεύω.
0: Συμβόλαιο μέχρι το 29 έχει κάνει. Τώρα τα προσωπικά του salary σίγουρα θα παίρνει.
1: Θα κάνει φασαρία με τον Κωνσταντέλια.
0: Λες, μαζί του 6 και του 2.
1: Άμα χαθεί η μπάλα, θα έχετε πρόβλημα.
0: Οκ.
1: Βλέπω, δηλαδή. Αλλά με την μπάλα στα πόδια.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ έκλεισε το αριστερό του άκρο.
1: Ναι.
0: Έβαλε ένα από τα δύο λιθαράκια που πρέπει να βάλει στη μεσαία γραμμή.
1: Δεξί άκρο κλειστό είναι έτσι κι αλλιώ.
0: Δεξί άκρο τώρα κλειστό, τι κλειστό.
1: Έχει Ζίβκοβιτς, έχει να πούμε.
0: Α, δεξιά λες. Χατζίδι, έχει πολλού.
1: Δεσπότοφ.
0: Ο οποίο θα μπει και αυτό αρχέ Αυγούστου μαζί με το ΜΕΙΤΕ.
1: Δεν θε μεταγραφή εκεί. Με τίποτα.
0: Όχι, μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα χάφ ακόμα. Ένα σεντερφόρ που το έχει αφήσει μετά.
1: Ένα στόπερ. Στον άξονα θέλει.
0: Ένα στόπερ μαζί με τον Χατζηδιάκο.
1: Τρει, δεν θέλει άλλο.
0: Και τα μπακ πλέον. Γιατί ο Σάντζες, να πούμε ότι φεύγει κι αυτός, δίνεται στην Atlas σχεδόν όσο τον πήρε ο ΠΑΟΚ, συν κάποια μπόνους. Θα αποχαιρετήσει γιατί ο παίχτης κατέβασε φωτογραφίες που λες εσύ κλαίω. Όλοι οι παίχτες τα ίδια κάνουν.
1: Wow, wow.
0: Wow, wow. Όλοι οι παίχτες τα ίδια κάνουν, τα θέλουν να πετύχουν κάτι. Λοιπόν, θα πάει στην Atlas με τα λεφτά περίπου που τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ, ήθελε να φύγει, δεν κόλλησε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: σήμερα εδώ, όταν όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Εδώ ήμασταν, γιατί παίρνουμε και ρωτάμε, μαθαίνουμε την πηγή κατευθείαν.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: ο Ολυμπιακός και με τον ΠΑΟΚ τα έχει κιόλας. Είναι τσουγκρισμένος, βλέπεις τι γίνεται με την ψηφοφορία. Σου λέει ΠΑΟΚ, εγώ δεν πουλάω ούτε αριστερό μπακ, περιμένω τον Γιαννούλη. Άμα θες εσύ, ανέβα να τον πάρεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό λένε και οι Γερμανοί. Έχω πρόταση όταν κάποιος σου δίνει 10 φράγκα για μια μπλούζα. Εσύ γιατί δεν τη δώσει 7-8. Έχω άνθρωπο που θα μου το πάρει 10. Α, το δώσω αυτόν.
1: Και πώς θα πάει στον Ολυμπιακό, αφού ξέρουν οι Ολυμπιακοί ότι έρχεται με βαριά καρδιά. Και εκεί δεν θα έχει θέμα. Και εκεί θα έχει θέμα.
0: Εσύ, ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη τα έχουν βρει απόλυτα. Και στα συμβόλαια και στο στάση και σε όλα. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πότε θα
1: πει. Δεν θα το γουστάρει ρε, ο κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Και στην τελική ξέρει τι μου είπανε.
1: Δεν θα το γουστάρει ρε, ο κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Αν βάζει έντρε.
1: Παοξιλίκι τώρα να πουλάει.
0: Στην τελική είπε, τον κρατάμε άλλο ένα χρόνο άμα δεν πάει. Λέω, αφού δεν θέλει να πάει ο παίξτρε, παιδιά. Ναι. Πώς θα τον πουλήσετε εκεί. Τον κρατάμε εμεί εδώ πέρα και τον πουλάμε του χρόνου. Λίγα λιγότερα, δεν μα πειράζει. Λέει. Θα τον έχουμε άλλο ένα χρόνο να μα βοηθήσει. Εμεί ούτω άλλω λέει, τον Γιαννούλη τον θέλουμε στην ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ένα παίξ που κι εγώ μα να το δώσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα. Μαντάτα για τον Γιαννούλη. Εγώ βλέπω να τραβάει πολύ το σύριαλ.
1: Πώ θα τράβηξε το σύριαλ,
0: Αύγουστο, τέλο Αυγούστου, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω να τραβάει το σύριαλ, δεν βλέπω να τελειώνει. Εκτό αν ο Πάοκ κάνει μια κίνηση. Ανεβάσει και αυτό και άλλο το ποσό. Ο οποίο Πάοκ είπε τα 3,5 είναι το ταβάνι όμω.
1: Τώρα ναι. Να πω μια.
0: Εκτό αν θε να βάλει την ίτρικα, εσύ σε βλέπω τα μούτρα σου.
1: Αφού με υπάρχει ένα,
0: αφού.
1: Ένα θέμα με τα λεφτά.
0: Τι θέμα, ένα δύο έδωσαν τώρα στον Ταχάλι.
1: Εντάξει. Δεν πάει ο Πετμεζάς εκεί να δούμε τον Τέλη.
0: Ναι.
1: Δώσει κανένα εκατομμύριο να τον πάρουμε τον Γιάννουλη να πούμε ενωτικά.
0: Τι σχέση έχει με την. Α, ενωτικά.
1: Ενωτικά
0: εδώ να... το Βόλεϊ λέει. Έχει παράπονα για τον Γέντρικ δεν πήρε.
1: Ναι,
0: θα πάρει παίχτη τώρα.
1: Ναι.
0: Στο Βόλεϊ δεν πήρε που ήταν πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ δεν μάγκες, ναι. Εγώ θα κάνω μόνο για τον μπάσκετ, σας δεν σας θέλω.
1: Ναι.
0: Ούτε ποδόσφαιρο ούτε Βόλεϊ ούτε
1: κανένα.
0: Μόνο εμένα. Και θα επιστρέψουμε μετά να πούμε τι γίνεται με το θέμα του Τολιόπουλου και το θέμα του Βαλανσιούνα, το οποίο παραμένει πολύ ζεστό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ζεστό κιόλας.
1: Πάμε να δούμε τα πασχετικά Βαλασιούνα να πούμε το Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Σπανούλη 3.000 ευρώ λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Στο τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο. Μπούρου, μπούρου, ναι, μπούρου.
1: Κάει και το αυτή του να πούμε. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα.
4: Στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018 η Γαλλία παρουσίασε μια ομάδα γεμάτη νιάτα, ταχύτητα και δράστιο ταλέντο. Ο Didier Deschamps δημιούργησε ένα σύνολο που συνδύαζε δύναμη, ποιότητα και ωριμότητα, οδηγώντας τους τρικολόρ μέχρι την κορυφή του κόσμου. Pogba, Griezmann και Kanté αποτέλεσαν τη ραχοκαλιά της ομάδας, όμως το μεγάλο πρόσωπο του τουρνουά ήταν ο Kylian Mbappé. Σε ηλικία μόλις 19 ετών εντυπωσίασε με την εκρηκτικότητα και την αυτοπεποίθησή του σκοράροντας και στον τελικό απέναντι στην Κροατία. Έγινε έτσι ο νεότερος παίκτης μετά τον Πελέ που βρήκε δίχτυα σε τελικό Μουντιάλ. Η νίκη με 4-2 χάρισε στη Γαλλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και παράλληλα αποκάλυψε σε όλον τον κόσμο πως ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι είχε μόλις γεννηθεί.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Ωρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για μια 26χρονη και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών, καθώς και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της. Η 25χρονη παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου απαναθυμιάσεις. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι?
19: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην ξεχάσετε λοιπόν και μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε από κοντά. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη στους ξενύχτιδες που άνοιξαν τώρα όφωνο, έτσι, και μπήκαν στο Rap and Cool της Τετάρτης 15 του Ιούλη. Πάει και ο Ιούλιος.
1: Κάτσε βρε, πώς πάει βρε.
0: Τεταρτίτσα πάει, εβδομαδίτσα.
1: Πέθανε η Κοντού, πεθάνουμε μέχρι τις
0: 30. Τι ξύλο ρε, κοίτα να δεις.
1: Πώς έβαινε.
0: Η Κοντού πέθανε 92 ρε φίλε. Εσύ είσαι 58 ακόμα. Κάτσε, έχεις δρόμο.
1: Ξέρεις πώς θα γεννηθούν και πώς θα πεθάνουν μέχρι να
0: πεθάνουν. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε καν.
1: Ξέρεις τι φοβερά γεγονότα μπορεί να γίνουν σε 15. Πάει λίγο μήνας. Βιάζεσαι να περάσει ο χρόνος.
0: Όχι, να βγει εβδομάδα. Να έχουμε We Got a Weekend.
1: Τι θα πει αυτό. Τι one can give me.
0: Έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε Σαββατοκύριακο. Έχουμε και πολλά ερωτήματα. Εντάξει, εδώ βλέπω πολλούς φίλους αεξίδες αρχίζουν να αποδομούν τον Πινέδα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα τα γνώμονες από.
0: Ο Σάντες έφυγε, παιδιά, είναι ήδη εκεί. Έτσι είπαμε, 2,5 εκατομμύρια πάω όπως τον πήρε ή κάποια μπόνους τώρα, αν πετύχει κάτι με την Atlas. Καλημέρα, Κούλη, με διακοπές Θάσο. Πες μου, λέει, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε κάποια άλλη μεταγραφή.
1: Του
0: Χατζηδιάκου.
1: Είχε ταλκάσει η Θάσο αυτό να πάει να πούμε να.
0: Διακοπέ, είναι, θέλει να ακούσει ο άνθρωπο.
1: Θέλει να ακούσει.
0: Λοιπόν,
1: σε κάνα μήνα ο Χατζηδιάκο θα έρθει.
0: Ο Χατζηδιάκο, όχι, νομίζω ότι θα προλάβει και θα δηλωθεί στη λίστα τη Ευρώπη.
1: Θα προλάβει.
0: Είναι και έτοιμο. Ναι.
1: Έτοιμο είναι.
0: Νομίζω ότι μέχρι το τέλο του
1: Ιωάννη. Συγγνώμη, ο Χατζηδιάκο τώρα πού προπονείται.
0: Παίζει φιλικό, έπαιξε προχθέ με την Κοπεχάγη.
1: Κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, κανονικά είναι πανέτοιμο ο Χατζηδιάκο. Αν θα το χάφει το θέμα που βρίσκεται. Το πάλεψε ο Πάκου να προλάβει να τον φέρει, να τον πάρει. Δεν τα κατάφερε. Δεν νομίζω να προλάβει να το δηλώσει. Πάμε για τις υπόλοιπες μέρες.
1: Καμαρά.
0: Καμαρά, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Αυτούς τρεις μήναμε. Και Τσοπούρογλου, νεαρός τέταρτος. Αυτοί έχουν μείνει.
1: Τσοπούρογλου. Και ο Θημιάνης είναι.
0: Θημιάνης
1: είναι. Ματίας. Ωραία.
0: Είπαμε που είναι του Χατζηδιάκου. Χρειαζόμαστε, λέει, οπωσδήποτε, λέει, αριστερό μπακ. Ελπίζω να διαβάσει το μήνυμά μου. Αριστερό μπακ, ο Πάκο.
1: Έχει μπάμπα, Τέιλορ.
0: Ο μπάμπα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Μπάμπα, Τέιλορ και Ντούγκα. Και Γκόμες. Τέσσερις έχω.
1: Ο Γκόμες, ναι.
0: Είναι ο Μεξικανός, ο νεαρός που έδωσε δανεικό. Θα ξαναδοθεί, υποθέτω, αυτός δανεικός. Ο Ντούγκα θα είναι ο τρίτος. Νομίζω ότι ένας εκ των μπάμπα, Τέιλορ, εφόσον έρθει ο Γιαννούλης θα αποχωρήσει. Εγώ βάζω ένα ευρώ ότι θα είναι ο μπάμπα αυτός που θα αποχωρήσει.
1: Είναι λογικά.
0: Ναι.
1: Πεκταράς θα έρθει, πεκταράς θα φύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Για να έρθει ο Γιαννούλης και να είναι μαζί με τον Τέλορ και τον Πιτσιρίκο.
1: Αυτό είναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν είναι καλύτερα.
0: Ναι,
1: ο Τέλορ θα περιμένει. Κάποια μάτια
0: και αυτά. Εγώ τον περιμένω και σαν να το δω και να παίζει πλέον. Άξι. Περιμένω να το δω. Δεν γίνεται παίχτης στη Celtic, Premier League, Champions League να μην μπορεί να κουμπώσει.
1: Δεν μου παίξε φέτος.
0: Δεν έπαιξε. Ναι, φυσικά δεν έπαιξε. Φυσικά και δεν έπαιξε.
1: Τον περιμένει, καλά κάνει.
0: Σήμερα έχουμε και φιλικό του Παναθηναϊκού.
1: Όπα η Πανάθα για πε.
0: Για να πάμε και στα μπάσκετ μετά. Παίζει με τη Rapid Viennis.
1: Ωραίο μάτς.
0: Το βραδάκι 8 η ώρα.
1: Προπονητικό κέντρο.
0: Στην. Εκεί που βρίσκεται, ναι.
1: Έχουμε δεκάδα.
0: Έχουμε απουσίες. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός του την άλλη εβδομάδα παίζει με την Πάξη.
1: Με την Ούγγρα.
0: Ναι. Έχει κερδίσει τώρα 4-0 τη Χέλμοντ, 3-1 τον Άγιαξ και 3-0 τον.
1: Τα δύο τελευταία τα είδα.
0: Τα
1: δύο τελευταία τα είδα. Μ' άρεσε πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Θα παίξουν ένα 90 λεπτό οι δύο ομάδες και μετά 30 λεπτά, αν αποφασίσουν οι προπονητές, να το πάνε λίγο παραπάνω.
1: Να δουν και άλλους παίκτες.
0: Η. Rapid, ναι. Η Rapid.
1: 7 είναι το μάτς,
0: ναι. Η Rapid στο τελευταίο φιλικό κέρδισε 2-1 την Χέρτα. Και είναι το τελευταίο φιλικό που έδωσε. Νοκάουτ σήμερα είναι ο Καλάμπρια που είχε θέματα στο Μινίσκο και αυτός Fiat μου βγαίνει.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρη για να συνεχίσει προπονήσεις, όπως και ο νεοαποκτηθής ο Κρίσιασεν, ο Βίκτορ.
1: Δεν κλαίει κανένας για αυτούς.
0: Εντάξει, ο Κρίσιασεν.
1: Εκτός από τον μπακ.
0: Ο Κρίσιασεν, θέλαμε να το δούμε λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Εκτός από τον μπακ δεν κλαίνει. Τον Πελίστρη, ναι. Ακούνε Παναθηναϊκή Πελίστρη και ανεβάζουν αρτηριακή πίεση.
0: Δεν τρελαίνονται. Δεν τρελαίνονται. Αλήθεια λες. Άρα έχουμε σήμερα φιλικά και τη ΑΕΚ με τη Φίτεσε και του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennis. Είπαμε για τον Πινέδα, είπαμε για τον Τζολάκη, είπαμε για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι και ο Τζόλης είναι μια ανάσα πλέον από την Άρσεναλ.
1: Δεν έκλεισε ακόμα ο Τζόλης. Γιατί αυτό το άμα είχαμε
0: δεν έχει τελειώσει το θέμα. Ναι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάπου εκεί στο οικονομικό. 35 εκατομμύρια λίρες, 40, εκεί είναι τώρα.
1: Σε κακό χρόνο πάει.
0: Πάντως ο Τζόλης απέρριψε την πρόταση άλλης ομάδας από τα Εμιράτα που ήρθε, είπε, λέει, εγώ μόνο Arsenal. Θέλω να παίζω Champions League και πολύ καλά κάνει.
1: Κοίτα, ο Τζόλης στην Arsenal, το να πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal, δεν θα το πάρει ξανά πάλι.
0: Δεν πήρε το Champions League.
1: Και τι, θα πάρει Champions League η Arsenal. Ρε παιδί μου,
0: γιατί να μην πάει.
1: Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα. Δεν το παίρνει, δηλαδή δεν είσαι City, ας πούμε, το παίρνει κάθε χρόνο. Λέμε. Ναι. Το πήρε η Arsenal. Μετά από πόσα χρόνια. Μετά από πόσα χρόνια το ξαναπάρει. Δηλαδή πα στην πρωταθλήτρια.
0: Μπορεί να το πάρει καμιά φορά και καπάκι. Είχε να το πάρει 24 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται. Άμα έχει τον ίδιο κορμό που τον έχει, ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Γιατί όχι, θα είναι από τα φαβορί. Θα σου πω πώ θα πάει. Λοιπόν, Ρεκούλ, αν ξέρει. Στον επόμενο γύρο, ο Πάο καταρχά την άλλη Πέμπτη παίζει εκτό. Είτε στη Ρουμανία είτε στην Πολωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλω να φύγω εγώ, ναι.
1: Τι θα βγει.
0: Αφού θα παίζει ο Πάοκ εκτός.
1: Και τι έγινε.
0: Ευρωπαϊκό μάτς.
1: Εδώ ποιος θα μείνει.
0: Εσύ.
1: Μόνο μου.
0: Θα βγω κι εγώ με clean fit.
1: Πήγε από άξιο. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Πάοκ θα είναι ισχυρός πάλι. Ισχυρός θα είναι πάλι και αυτή τη φορά θα έχει και πιο βατό αντίπαλο. Δηλαδή, εάν περάσει.
1: Πέμπτη παίζει.
0: Πέμπτη.
1: Άρα θα φύγει Τετάρτη εσύ. Θα ναι. Παρασκευή.
0: Ναι, κάπως έτσι. Θα βγω εγώ όμως. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, θα το φτιάξουμε.
1: Χάρη.
0: Ναι. Αφού είμαστε εδώ team, είμαστε ομάδα. Είπαμε τα εκτός έδρας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αφού πρέπει να πάμε να τα παρακολουθήσουμε. Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, άμα κάνουμε στην οθόνη να τα δει, δηλαδή τα πάθει.
0: Όχι. Εντάξει. Εδώ να μην φτιάχνουμε τώρα πλέον transit και τέτοια, αλλά αυτή είναι η συμφωνία. Πάνω να τα βλέπω τα μάτσα. Δεν έχει.
1: Αεροπλάνο.
0: Ναι, βέβαια. Αεροπλανάκι. Αλλά δεν το συζητάμε καν. Μπάσκετ.
1: Πού είναι το θέμα του Λιόπουλου.
0: Το Λιόπουλο. Το θέμα, καταρχάς έρχεται ο Τσιάρας. Γυρίζει από Αμερική, πήγε, έκανε εκεί τα κονέ με Βαλασιούνας, με NBA.
1: Εντάξει, NBA τώρα το, αυτό που καίει είναι το άλλο τώρα. Καλώς θα θέλει.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: τα δεδομένα είναι απλά. Γιατί χθες έχω ακούσει παπάδες, απίθανα πράγματα. Έχω από σοβαρούς όμως, όχι ό,τι να είναι. Ένας να λέει ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε OK και σε άλλο μέσο άλλος να λέει ότι ο Παναθηναϊκός τον κρατάει ο Ζότς.
1: Ναι.
0: Ένας να λέει ότι συμφώνησε ο Λιόπουλος με τον ΠΑΟΚ και ένας άλλος να λέει όχι θα πάει στον Άρη. Δηλαδή γίνεται ένας χαμούλης. Εγώ θα πω τα δεδομένα.
1: Τους μεσίτες πάρε τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ή κάποιους γύρω-γύρω από αυτούς. Τα δεδομένα ποια είναι.
1: Οι μεσίτες, οι μεσίτες.
0: Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Άρη.
1: Και πού κολλάει τώρα.
0: Α σου πω, περίμενε. Μπορεί να μην έχει κολλήσει. Μπορεί να γυρίσει ο Τσιάρας και να αύριο να ανακοινωθεί τέλος η ιστορία. Προφανώς μπορεί να περιμένουμε την αύξηση του Τσιάρα. Έτσι, γιατί αυτός τελειώνει τις μεταγραφές. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,7 σχεδόν 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μέχρι πριν από 3 χρόνια έπαιρνε 30.000 ευρώ.
1: Άρα,
0: δηλαδή, ναι. Από τον μπάσκετ δεν έχει κάνει περιουσία.
1: Θα κάνει τώρα.
0: Τώρα θα την κάνει σίγουρα. Τώρα είπαμε, τα άστρα όλα συνομωτούν, η αξία του, όλα. Δηλαδή, και στον Άρη την τελευταία χρονιά 200-250 χιλιάρικα έπαιρνε. Δηλαδή, ούτε σπίτι μπορούσε να πάρει με αυτά τα λεφτά. Έπρεπε να τα κρατήσει όλο τον χρόνο, δηλαδή να πει ότι πήρα ένα σπίτι από τη δουλειά μου, δεν το έχει πάρει ο άνθρωπο.
1: Πρέπει να φάει κιόλα.
0: Βέβαια πρέπει να φάει κιόλα. Έτσι δεν είναι.
1: Βενζίνε, κόλπα.
0: Στον Παναθηναϊκό τώρα τον
1: κάπου,
0: πρώτο
1: κάμισο.
0: Χρόνο. Τον πρώτο. Σου λέω, όσο ήταν στον Πάοκ έπαιρνε 30 χιλιάρικα. Στον Άρη πήγε με 50. Και την επόμενη χρονιά, επειδή έκανε step up, ο άνθρωπο πήρε 200, μαζεύτηκαν εκεί οι επιφανεί Εργιανοί και λέγανε να τον κρατήσουμε, να δώσουμε 200-250 χιλιάρικα.
1: Η γυναίκα του πόσα έπαιρνε όταν τον αγάπησε.
0: Λίγα.
1: Άρα,
0: όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ήταν.
1: Ναι.
0: 25 χιλιάρικα.
1: 25 χιλιάρικα.
0: Τόσο, 25-30 τον έδινε ο ΠΑΟΚ πριν 4 χρόνια.
1: Άρα το πίστευε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εχτάρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και στο Μαναϊκό πέρσι πήρε 500 χιλιάρικα.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Το πήρε
0: μπορεί
1: το
0: να πάρει στο σπίτι.
1: Το πήρε το σπίτι.
0: Να πάρει στο σπιτάκι.
1: Άμα ξάγει.
0: Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν είναι χορτάτος από λεφτά. Δηλαδή δεν είναι σαν τους άλλους που δεν ξέρουν τι έχουν στους λογαριασμούς τους.
1: Άρα θα ρωτήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ του κάνει περίπου 1,7.
1: Αν δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: 1,7. Ο Άρης του κάνει περίπου 1,1, 1,2 χοντροκομμένα. Και λέει δεν πάω και παραπάνω.
1: Το συνέστημα που κολλάει εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Που πάει να το πάει στο συνέστημα ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, ο Σπανούλης και ο Ζήσης εκεί τον έχουν από κοντά.
1: Τι θα πει συνέστημα, δηλαδή. Ο Σπανούλης είναι Αριανός, είναι ο Ντολιόπουλος.
0: Δεν νομίζω, απλά εκεί δέθηκε.
1: Ναι.
0: Εκεί έκανε το step up του, εκεί έγινε αναγνώρισή του.
1: Ωραία.
0: Του τα χτυπάνε. Σου λέει μάγκα, εδώ ήρθες και απογειώθηκες.
1: Άσε,
0: σε φτιάξαμε.
1: Άσε,
0: σε φτιάξαμε.
1: Εγώ θα πήγαινα από αυτούς να τα πάρω που δεν με πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Μου δίνανε τα 25.
0: Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει το pressing από τον Άρη, είναι δεδομένο.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο παίχτης. Πραγματικά σου αναφέρω τα δεδομένα. Γιατί κανένας δεν ξέρει πώς σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο παίχτης, η οικογένειά του. Δηλαδή παίρνουμε εμείς αποφάσεις για το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος. Ακούω από διάφορους. Απλά τα δεδομένα είναι ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Είναι παντρεμένος.
0: Βέβαια, έχει και παιδί.
1: Ωραία. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Εσύ αν ήσουν η γυναίκα του, τι θα του έλεγες να πάει?
0: Στον ΠΑΟΚ, στα πιο πολλά.
1: Άρα στον ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Καλά, δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται ο καθένας.
1: Στον
0: ΠΑΟΚ θα έλεγα. Ναι, αλλά μπορεί να πει ο άλλος εσύ να σου πει τώρα ο Τόλιο. Να τον έχει ψήσει μπουρου-μπουρου ο Σπανούλης και ο Ζήσης, που είναι μπασκετάνθρωποι. Ο Σπανούλης είναι ο μέντορας. Φαντάζομαι να είχε τον Αλέφαντο και να σου λέει: έλα ρε, μείνε στο τηλεάσι, μην έρχεσαι στο Μέγκα. Δηλαδή είσαι εσύ. Και έχει τον Αλέφαντο και σου λέει: μείνε στο τηλεάσι και σε κάνει το Μέγκα μια πρόταση πολύ καλύτερη. Τι θα έκανε?
1: Θα πήγαινα με τον Αλέφαντο στο Μέγκα.
0: Αφού δεν τον παίρνει τον Αλέφαντο. Δεν τον παίρνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τον άνθρωπο δεν ξέρουμε. Μπορεί να πει ο Τολιόπουλος η γυναίκα του: καλά, μα στάνει και το 1200 το χρόνο, μωρέ. Να είμαι, έχω και εγώ να κάνω λίγο αυτό που θέλω, το
1: τώρα,
0: κομμάτι μου.
1: Ξέρεις πολλές γυναίκες που θα το πούνε αυτό. Εσένα η δικιά σου τι θα έλεγε?
0: Η δικιά μου θα λέει: κάνει ό,τι γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και είμαι παντρεμένος με τη Τζενουά και γι' αυτό είμαι κύκνος. Θα μου έλεγε: κάνε αγόρι μου ό,τι γουστάρεις. Τι θες να κάνεις? Θες να νιώθεις καλά εκεί, ας πάρουμε και λίγα λιγότερα. Αυτό δεν μου λέει η γυναίκα. Ναι. Αλλά...
1: οι γυναίκες συνήθως είναι καπιταλιστικά όμως.
0: Ναι, εντάξει. Φίλε, μη μας δουλεύετε με τα ποσά. 800 ευρώ το μήνα παίρνουμε εμείς. Άσχημα είναι τα 25.000 το χρόνο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε Χρυσταρά, αλλά εσύ δεν είσαι μπασκετμπολίστας. Τι να κάνουμε τώρα? Να γινώσουν και εσύ και εγώ. Ακόμα να το καταλάβουν.
1: Πού δουλεύει ο Χρυσταρά?
0: Γκρινιάζουν κάποιοι γιατί κάποιος παίρνει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ανάλογα τι δουλειά κάνεις, ρε.
1: Εδώ ποιος τα κάνει αυτά?
0: Τι ποιος τα κάνει?
1: Ποιος τρελαίνεται?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Καλά και ο Γρηγόρης.
0: Ναι, ποιος?
1: Ο Μπούζος. Ναι. Βγάζει το μάτσο εδώ.
0: Να γινόσαν σαν ποδοσφαιριστές.
1: Βγάζει
0: τι
1: το,
0: το
1: μάτσο εδώ.
0: Ναι, πώς θα παίρνουν.
1: Διαιρούνε να πούμε πώς θα παίρνουν.
0: Δυστυχώς είμαστε ραδιοφωνατζίδες δημοσιογράφοι. Δυστυχώς δουλεύεις σε εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Αν να ήσουν αμάγκας, να έχεις τα προσόντα, να γίνεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ φίλε δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Πώς το κάνουν? Μπορείς να κάνεις το που κάνει ο άλλος. Μπορείς να βάζεις την μπάλα από τα 8 μέτρα χωρίς να σε μαρκάνουν 3 μέτρα χέρια. Μπορείς?
1: Δεν μπορείς.
0: Άρα κάτσε και κάνε μούγκα. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι για όλα. Και από τη στιγμή που το θέαμα πληρώνεται και ο Άρτος, τελείως, θα πάρουν πολλά λεφτά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι μπράβο,
1: συμφωνώ
0: πάντα. Δηλαδή, αχ, λέει, μην προκαλείτε. Τι να μην προκαλέσουμε, ρε φίλε.
1: 800 ευρώ.
0: Εσύ όλη μέρα, εσύ Χρήστο που μου έδωσε το μήνυμα, ασχολείσαι με αυτούς. Δεν ασχολούμαστε εμείς τι κάνεις με τη δουλειά σου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτός δεν κοιτάζει τα 800, θα κάνει 2.000 και ασχολείται με αυτούς. Ναι.
0: Κούρσε
1: λοιπόν. Κακό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν κοιτάζει πόσα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Πώς τα 800 θα κάνει 2.000.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να κλωτσάμε όλη μπάλα σαν το Μέση να παίρνουμε λεφτά. Δεν μπορούμε. Άρα του Μπέκα. Κάθεστε και απολαμβάνετε το Μέση και λέτε μπράβο του.
1: Ούτε να έχουμε το λαρίκι του Κιάμου.
0: Τι να κάνουμε τώρα? Το λαρίκι του Κιάμου δεν το έχουμε.
1: Δεν έχουμε το λαρίκι του Κιάμου.
0: Δεν έχουμε το σουτ. Το θέαμα πληρώνουμε.
1: Δεν έχουμε το σουτ να πούμε του Ιόπουλου. Δεν έχουμε τον πέναντι να πούμε του.
0: Ναι, ρε φίλε, του Κωνσταντέλια. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή κρινιάζουν για τα λεφτά. Α, εσεί ή. Ο άλλο που πλένει. Α, ο άλλο μην τον κλέσει, παίρνει πολλά. Κάτι κάνει και παίρνει πολλά.
1: Ξέρει ποιο τα λεφτά, ε?
0: Κάτι κάνει και παίρνει πολλά. Κοίτα εσύ τι θα κάνει. Γιατί τρελαίνεσαι για την κατσίκα του γείτονα διαρκώ όλοι σα, ρε παιδιά.
1: Βαλκάνι.
0: Γυρίζουν τα μυαλά,
1: ρε. Βαλκάνι.
0: Ένα, γι' αυτό σου λέω, πάνε κανένα ταξιδάκι να δει.
1: Μυστικά μάτια.
0: Ναι. Τρελαίνονται για την κατσίκα του γείτονα.
1: Μυστικά μάτια.
0: Και δεν τον νοιάζει αυτό αν τρώει φακέ κάθε μέρα.
1: Το νηστικό μάτι δεν το φοβάζει να πούμε. Νηστικό μάτι δε.
0: Άρα το πρώτο που βάλει εκτό. Ναι, την άλλη Πέμπτη ο Πάουκ θα πάει ή Ρουμανία ή Πολωνία.
1: Εσύ που θα πα?
0: Όπου θα πάει ο Πάουκ.
1: Πού θα ήθελε να πα?
0: Έχω πάει και στα δύο.
1: Πού είναι καλύτερα?
0: Θα προτιμούσα πάω Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Πολωνία, στο Λιούμπλιν, τώρα στα σύνορα εκεί με την Ουκρανία, άστο καλύτερα. Άμα πάμε Ουκρανία, βασικά τώρα εκεί Λιούμπλιν είναι κοντά στην Ουκρανία. Λέω να μην πάω.
1: Ναι.
0: Α, σε κάτσω να κάνω παρέα και να πάμε στα επόμενα.
1: Πάμε στα επόμενα.
0: Κούλα, αυτοί που γκρινιάζουν για τα λεφτά των αθλητών ξεχνάνε ότι περισσότεροι πλακώνονται μεταξύ. Ναι, εδώ πλακώνονται για αθλητές. Όχι, είναι καλύτερο ο τάδε, ο τάδε. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε σε 10 ζωές δεν τα πάρουν αυτά.
1: Άρτο θεάματα, άρτο θεάματα και θρησκεία. Φάτε.
0: Φάτε, ναι.
1: Φάτε, ακριβώς. Φάτε, μην μιλάτε, τρώτε.
0: Λοιπόν, άρα το κομμάτι του Τολιόπουλου έτσι έχει, είναι απλά τα πράγματα. Το τι απόφαση θα πάρει, το τι απόφαση
1: η
0: θα πάρει,
1: λογική,
0: δικό του θέμα.
1: Όχι, δεν δικό του θέμα.
0: Η λογική λες πάει με τα πολλά λεφτά.
1: Με τα πολλά λεφτά.
0: Δεν έχει πάρει τα εκατομμύρια ο Τολιόπουλος στην καριέρα του. Έχει φτάσει 3-31 και μέχρι από τον μπάσκετ ζήτημα να έχει πάρει ένα σπίτι
1: εφόσον...
0: ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σου στη Λιθουανία που είναι η Ζάλγκηρης, που του έχει κάνει μια πρόταση γύρω στα 2 εκατομμύρια, 2,1.
1: Εσύ τι το
0: και ο ΠΑΟΚ του δίνει πολλά περισσότερα. Όπως το λέω. Και γι' αυτό βγήκε ο άνθρωπος και διέψευσε τους Λιθουανούς δημοσιογράφους που Δευτέρα βγαίνανε εδώ όλοι και με εκράζατε. Κουλιανέ, τι έγινε με Βαλανσιούνας. Και λέει συγγνώμη, λέει, για τους δημοσιογράφους στη Λιθουανία που αποφάσισαν που θα πάω εγώ, αλλά δεν έχω κλείσει ομάδα. Πίεζαν οι δημοσιογράφοι εκεί, είχε κανένα γνωστό Ζαλγκίρης, κανένα δημοσιογράφο, γράψε λίγο ότι έρχεται σε εμάς. Αυτά τα ξέρουμε, δεν είμαστε νεόκοποι στο χώρο.
1: Δηλαδή,
0: και βγαίνει ο ίδιος και διαψεύδει και λέει: παιδιά,
1: δηλαδή,
0: εγώ δεν έχω αποφασίσει.
1: Δηλαδή ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λεφτά και πάμε
0: ναι,
1: να
0: τα δείχνει,
1: τώρα.
0: Τα δείχνει. Ναι. Ο άλλος τα δείχνει, ναι.
1: Και πάμε τώρα με τον Βαλασιούνα και τον Τολιόπονο το συνέστημα. Λοιπόν. Συνέστημα εναντίον Μαρμίτας. Τι θα επικρατήσει. Ωραίο γκάλοπ.
0: Ναι,
1: για το μεσημέρι για τον Μπούζο.
0: Ναι, γιατί...
1: Συνέστημα εναντίον Μαρμίτας. Ποιος θα επικρατήσει.
0: Γιατί τον Βαλανσιούνας τον θέλει η ομάδα που τον ανέδειξε.
1: Ναι.
0: Η Ζάλγκηρης. Αλλά ο ίδιος τώρα θα δούμε τι θα γίνει με το NBA. Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι κομβική στο NBA. Θα μάθουμε ποιοι θα κοπούν, ποιοι θα βρουν συμβόλαια στο NBA και όσοι μείνουν εκτός μετά θα έρθουν Ευρώπη.
1: Ερώτηση τελευταία που πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Με Βαλανσιούνα και το Ελιόπουλο χτυπάς πρωτάθλημα.
0: Βέβαια. Γιατί με χτυπήσει. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Χτυπάς πρωτάθλημα βάσει ονομάτων. Τι θα κάνει ο Τρικέρι αν δεν μπορέσει να σου κάνει ομάδα. Μετά πάμε στο άλλο κομμάτι. Το καθαρά προπονητικό αγωνιστικό. Σαν ονόματα μετά δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Η πεντάδα θα είναι ένα και ένα και το background θα
1: το είναι. Το background, το βάθος του ρόστερ.
0: Μια χαρά είναι. Γιατί θα έχω στο Μουρ, Γκρέι, Αλεξάνδρ στον πάγκο, Χάτζινς, Φόρεστερ, Φόστερ. Ναι.
1: Και ναι. Πώς θα πλένονται μετά οι παίκτες μετά τα μάτσα. Αφού θα σας κόψουν το νερό που δεν το πληρώνει η τέλη.
0: Εντάξει, σαν τριγκάρισε εσύ τώρα.
1: Είναι τριγκάρ.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε
1: φώτα,
0: να δούμε.
1: Θα έχει ιδέα. Από την Ανά, να μην σας
0: την αναφέρει. Την Ανά, μια εβδομάδα να μην την αναφέρει. Κάθε εβδομάδα την αναφέρει την Ανά με το Σανιό εκεί.
1: Πάντω
0: το πάω αν δεν πάρει το Βαλανσιούνα.
1: Ναι, ναι, τι θα πάρει, θα πάει αλλού.
0: Θα πάρει παιχταρά πάλι από το NBA. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Θα πιάκω ένα τηλέφωνο μετά από πώς νιώθει.
0: Πιάκος, σήμερα θα κάνουμε κουμπί το βράδυ.
1: Θα κάνει...
0: Το τελικό το κάνουμε μαζί.
1: Τις καροτίδες το έλεγχο να κάνει.
0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουγιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες σε νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and Cool επιστρέφουμε με γραμμές αμέσως μετά.
4: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία απέκλεισε χθες το βράδυ τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-0 τον Τρικολόρ, χάρισε τέρματο τον Ολιαρθάμπαλ και Πόρο και θα διεκδικήσει την Κυριακή στη Νέα Υόρκη το δεύτερο μουντιάλ της ιστορίας της. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από τον απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα. Η ομάδα του Λιονέλ Μέση θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της και να προκριθεί σε τελικό μουντιάλ για 7η φορά στην ιστορία της. Στους υπόλοιπους 6, 3 φορές κατέκτησε το τρόπαιο και άλλες 3 το έχασε. Η Αγγλία από την άλλη ψάχνει πρόκριση σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, όταν και είχε φτάσει στην κατάκτησή του το 1966. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παράθυρο στα σπορ.

0: άλλη σας ημέρα, η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού διεθνούς εξτρέμ Τάχα Άλλη από τη Μάλμε με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Πρόκειται για τη δεύτερη προσθήκη του συλλόγου μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με τη διοίκηση να αναζητά αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και ακραίους μπακ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των μεταγραφών πριν από το ταξίδι της ομάδας στην Ιταλία. Συμφωνία συνδιοκτησίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Ηρακλής για την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετακινείται ο Τσέντι Όσμαν μετά τη συμφωνία ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη πρώτη εμφάνιση του Τούρκου Φόρουαρντ θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο Super Cup της Κύπρου απέναντι στην πρώην ομάδα του. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνουα ώστε να ενεργοποιηθεί το τριετές συμβόλαιό του. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπισον Ερ. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup που θα γίνει την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Προμηθέας τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός Ρόδου στο τρίτο και ο Ηρακλής στο τέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο και αποτιμές οι καλύτερες για παλέτες New Palette στου Κογιάννης Μάκης

0: πτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εκεί που έχει φτάσει, παιδιά, η τιμή της βενζίνης, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland. Μόλις σε 20 λεπτάκια από το κέντρο της πόλης σου τα Γαράδες. Και σιγά μην κάτσω εγώ να σκάσω και να μποτιλιαριστώ για μια βουτιά. Δεν πάω Waterland που είναι δίπλα, άσε που έχει και δωρεάν μεταφορά, δίνω μου με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης, έτσι.
1: Μπαίνω.
0: Φυσικά. Πάμε Waterland να καραγουστάρουμε. Λοιπόν.
1: Θες κάνα κουτσομπολιό, ρε, τι γίνεται.
0: Κάνα κουτσομπολιό θες.
1: Πες κάνα κουτσομπολιό, καλό.
0: Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό εγκρίθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του ξενία από την εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη.
1: Εδώ τώρα σε πω εγώ.
0: Τι κουτσομπολιό.
1: Αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Τι είναι τώρα.
1: Μετάφραση.
0: Για κάνε μετάφραση που τα ξέρεις όλα και κάνεις μετάφραση.
1: Παπαμιμίκου δουλειά είναι.
0: Α, ναι, εντάξει, ναι.
1: Τα έχει καλά με την κυβέρνηση
0: ναι,
1: του
0: Μητσοτάκη. Ναι, βρήκε άκρες.
1: Ο Σαββίδης,
0: ναι.
1: Λιμάνια δεν του φάγανε του Σαββίδη.
0: Κάτσε
1: στα πότα έρθει.
0: Κανάλια εκεί κάτω.
1: Κανάλια δεν του φάγανε του Σαββίδη. Χώθηκε εκεί ο κοντός εκεί ο Παπαμιμίκος.
0: Πάρε τώρα και την αξιοποίηση του ξενιά.
1: Χώθηκε η κονδύλο ο Παπαμιμίκος, ο ναι. οποίος είναι γάτος με λουστρίνια.
0: Ναι.
1: Στα πω εγώ τα έργα.
0: Για πες εσύ που τα.
1: Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη.
0: Για το τουριστικό πρόγραμμα.
1: Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ θα αρπάξουν και από την. Πώς το λένε, για τον στο πω εγώ το έργο.
0: Ναι.
1: Θα αρπάξουν και για τον περιβάλλοντα χώρο γήπεδο.
0: Θα τα αρπάξουν. Αυτά πρέπει να τα αρπάξουν όπως τα αρπάξαν και οι άλλοι όμως.
1: Ναι,
0: δεν μας κάνουν και χάρη. Ναι.
1: Αλλά μια χαρά τα έχει με το Μητσοτάκη.
0: Μια χαρά.
1: Κώθηκε εκείνος ο κοντός ο Παπαμιμίκος.
0: Ναι, είναι γρήγορος.
1: Μακίτης.
0: Κώθηκε.
1: Κατάλαβες, του την έβγαλε τη δουλειά του γέρου.
0: Τη ζηλώσει αλλά... για να κόπουλο ότι γουστάρω. Γουστάρω πολύ Σαββίδη και Μιστακίδη, πώς είδες. Ευτυχώς λέει που άρεσε ο ΠΑΟΚ δυναμώνω. Ο Μιστακίδης είναι πολύ μαμάτο άτομο. Πολύ τον γουστάρω. Είναι πολύ ισχυρός ο ΠΑΟΚ από όλες απόψεις. Και ο Σαββίδης είναι πολύ μαμάτο άτομο, λέει. Και αυτός και ο γιος του. Μου είναι γενικό συμπαθής και ο Μιστακίδης και ο Σαββίδης. Αυτά τα είπε ο DPG, το φιλαράκι. Που και για μας εδώ είναι.
1: Εγώ το γουστάρω.
0: Το γουστάρουμε σαν εκπομπή. Ναι, το γουστάρουμε.
1: Ρε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι.
1: Ή τον ένα θα γουστάρεις ή τον άλλον.
0: Α, όχι, εσύ χαλά τα αφήγημα.
1: Κάτσε, με χαλά στο αφήγημα τώρα. Να σου πω και κάτι. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικές μάπες, δύο διαφορετικές φυσιογνωμίες.
0: Ακούω τον Γιώργη από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγεις για ποτό και με τον ένα και με τον άλλον.
0: Όμως θα βγουνε.
1: Δεν γίνεται να βγεις με ποτό και με τον ένα και με τον άλλον. Γουστάρεις και τα λοιπά. Αν επιχειρηματικά το λες, τότε πάω πάσω. Αλλά είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Κουλ, τι έχεις να πεις που
1: άρεσε. Η Ανατολή και η Δύση.
0: Ναι.
1: Το
0: καλ... να θέλει να κάνεις δουλειές και με τις δύο πλευρές.
1: Το καλ με το φουλάρι.
0: Με το φουλάρι.
1: Βέβαια, ρε φίλε τώρα.
0: Τι που ένας φοράει πείτε, φουλάρι. Εντάξει, ο άλλος
1: φοράει το μουσί για φουλάρι.
0: Εντάξει. Τις αγαπάμε. Εμείς θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ. Μπορούν να κάνουν τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή συνέχεια να είναι ψηλά και να γουστάρουν.
1: Και να τρώγονται μεταξύ τους, βέβαια.
0: Εντάξει, οκ. Μάγνουσον λέει Μαντσίνη και Φούντας. Βρείτε τι κοινό έχουν.
1: Ωραία, σε πω εγώ.
0: Και οι τρεις δεν πήγαν ποτέ στον Άρη, ενώ ήταν να πάνε στον Άρη. Και τους πήρε ο Ατρόμητος και όφηκε
1: ο Αποέλ.
0: Ναι, αυτό είναι το κοινό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν τα πάει πολύ καλά με τα μεταγραφικά του τελευταία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα τι να πούμε, να κάνουμε το άσπρο μαύρο.
1: Εγώ
0: δεν γίνεται.
1: Που μίλησα πριν από κάνα τρίμηνο με τον Καρυπίδη, λέει.
0: Για πες.
1: Εσόδων εξόδων, λέει.
0: Ναι, το είχες πει.
1: Ναι. Όσα τρώω, τόσα θα βάζω. Όσα έσοδα, έξοδα. Και άμα τα έσοδα είναι μικρά. Μικρά ήταν και τα έξοδα.
0: Ο DPG πάντως ανάβει πίπα ειρήνης. Και για τους δύο, για Σαββίδη και Μιστακίδη. Έχουμε γραμμές πολλές. Α, τώρα τις είδα. Ανοίγαμε γραμμές. Σωστά.
1: Οι γραμμές ανοίγεις μόνο 10 λεπτά.
0: Πάμε. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, αφού ήθελες κουτσομπολιά, είπαμε και για την αγορά του Τάχα Άλλη. Είπαμε και τον Χατζηδιάκο τον περιμένουμε. Ενδεχομένως τον περιμένουμε και τον Λιόπουλο σήμερα. Περιμένουμε το θέμα. Του Τζολάκη, το θέμα του Πινέδα, έχουμε πάρει εδώ σε μπόλικα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ψωμάκι, πάντα σπάνι.
1: Για μένα η έγκριση της αρχιτεκτονικής.
0: Είναι μίλησε... δουλειά Παπαμίκου.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Είσαι σίγουρος. Για να δούμε. Πάμε.
1: Γιατί λέγανε, όχι είναι να πούμε Σαμαρικός. Καλά είναι χαζός ο Παπαμίκος, πάμε με το Σαμαρά. Σαμαράς είναι καμένο χαρτί, ρε.
0: Ναι.
1: Κάποιο το χωνεύει κανένας. Σαμαράς. Καταρχήν προδίδει την εταιρεία του. Προδότης.
0: Πάμε λίγο γραμμές. Πάμε γραμμές. Πώς σχολιάζεται το ΠΑΟΚ είναι τέταρτο φαβορί. Εντάξει, δίνει ένα πακετάκι, παιδιά, Ολυμπιακό, ΑΕΚ μαζί, 2.50-2.60 και δίνει ένα πακετάκι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ 5 και 5.5. Εντάξει. Δίνει ότι πρώτη ζώνη.
1: Παίξε το εσύ, ρε άμα.
0: Εκεί η ΑΕΚ πέρσι τρίτο τέταρτο
1: φαβορί. Παίξε το εσύ, άμα είναι.
0: Ναι. Καλημέρα. Ναι. Πάμε γραμμές, δεν μιλάμε καθόλου.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι το Ραπτόπουλο για μια κριτική στον Ταχάλη. Εγώ δεν την κατάλαβα. Λοιπόν, εχθές πήρε ένας φίλατλος από Σουηδία,
0: ναι,
2: σε άλλο κανάλι, mm-hmm, και είπε ότι ο Ταχάλη, Ραπτόπουλακου, ο Ταχάλη λέει χαμηλά είναι, λέει, χάλια χώμα, αλλά ψηλά λέει δεν παίζεται. Τι εννοεί χαμηλά και ψηλά?
1: Πήρε τα ναρκωτικά χαλασμένα αυτές που
0: είπε. Ο άνθρωπος, ναι, είναι με την μπάλα κάτω, ναι, τριπλαδόρος, τι ψηλά, 1,73 είναι, 1,74.
2: Αυτό, ναι.
0: Ο άλλος μπορεί να ήπιε κάτι εκεί η Σουηδία και να βγει και να πει τη χαζομάρα.
1: Σουηδία κοπάνε σε κονιάκ με κοκακόλα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να έχεις την κρίση να καταλάβεις ότι ένας παίχτης 1,73 δεν μπορεί να είναι καλός ψηλά.
2: Επειδή δεν ασχολούμαι πολύ με
0: την. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να έχεις την κρίση να καταλάβεις ότι ένας παίχτης 1,73.

0: Μεξικό, που εκεί δεν έλυγε παιχνίδι με ένα μηδέν. Εκεί γινόταν κάτι ημιτελικά τα οποία τα θυμόμαστε.
1: Δεν υπήρχαν άμυνες τότε. Εκεί τότε καθόντουσαν, κάναν ανάβαν πούρο, έπινα το κονιάκ και λέγανε ότι μαρκάρουν. Να σε καλά, φίλε, άλλαξαν τα χρόνια. Πρέπει να εξελιχτούμε όλοι με τα νέα δεδομένα. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Έχει
1: καλημέρα.
2: Μείνει πίσω, ήταν μεγάλο.
1: Έχει μείνει πίσω, ναι, έχει μείνει πίσω.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Τα ίδια με λέει και ο φάδερ μου.
2: Ναι.
1: Έχει μείνει πίσω.
3: Αλλά τότε ήταν παιχνίδια. Τι ναι. Τότε, ρε φάδερ.
2: Εμεί ήμασταν παιχνίδια.
1: Εμεί ήμασταν, ναι. Καζατζίδι και δόξα σου Θεό εκεί. Έχει ένα ραδιόφωνο που του είχε πάρει το 60 από την Κίνα. Χαλασμένο, διαλυμένο, αλλά παίζει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να πάνε το δει αυτό. Να δει στο χωριό πάνω το δει. Το έχει κολλήσει με σειρματοπλέγματα, με έτσι.
2: Σε 30 χρόνια αυτό μπορεί να κάνει ένα
1: εκατομμύριο. Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γιώργος από Γιάννα.
1: Έλα, ρε Γιουργάρα μου, έλα, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πρώτον, θεωρώ πολύ έξυπνο τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
4: Τον Λύση, ο οποίος είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι αφού εκθίασε τον Λουτσέσκου και καλά έκανε, ότι θα κρατήσει τα θετικά στοιχεία και δεν πρόκειται να αλλάξει πράγματα. Αυτό δείχνει
1: ότι. Και θα το κάνει σταδιακά και αργά. Ότι ναι, ανάλογα ναι, πώς θα πάει.
4: Και θα βάλει μέσα, και θα βάλει μέσα τις ιδέες του, γιατί ο καλός ο προπονητής, αναλόγως το υλικό που έχει, πρέπει να προσαρμόζεται και να βγάζει αυτά που πρέπει να βγάλει. Άρα δεν αλλάζει κάποια πράγματα, ίσα-ίσα ενσωματώνει πράγματα σε αυτό που θέλει.
1: Μπράβο.
4: Ένα το κρατούμενο.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Σαν να αντιγράφω εγώ και ο μπροστινός μου είναι ο Αριστούχος, θα πάρω και θα το αντιγράψω και τον όλο. Μπορώ να βάλω και πάντα, λίγο σάλτσα δικιά μου πάντα, να φανεί ότι δεν είναι δικό του. Αυτό θα κάνω. Ακριβώς. Δεν θα γράψω άλλα.
4: Και από έναν προπονητή ο οποίος θεωρητικά μπορεί να θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι καλός, αν ένας έξυπνος προπονητής πάρει κάποια στοιχεία, μπορεί να είναι ένα-δύο, πάρει τα θετικά του κομμάτια, πάλι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
1: Ναι.
4: Ακόμα και όταν ένας προπονητής κάνει κακή δουλειά, θεωρητικά. Λοιπόν, πάμε στο μπασχετικό κομμάτι.
1: Ναι.
4: Εδώ και πολύ καιρό, κανείς Αριανός δεν έβγαινε να μιλήσει στις γραμμές σας.
1: Ναι.
4: Ξαφνικά εμφανίστηκαν όλοι οι Αριανοί, επειδή τους χάλασε τη μαγιά ο Μιστακίδης, γιατί αυτοί πήραν το ΣΥΑΟ, σου λέει κάναμε εμείς πρώτο βήμα, έρχεται όμως ο Μιστακίδης.
1: Τι να κάνω, πληρώνει παραπάνω.
4: Τα πάει και παίρνουν το Σπανούλι, ανακοινώνει τον Οσμάν ο Μιστακίδης. Και έρχονται χθες και ακούω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει playmaker. Ρε παιδιά.
1: Μα δεν ήξερε τους παίχτες του ΠΑΟΚ, δεν ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει Χάτζινς, Φώστερ. Ναι.
4: Μπορεί να βγούμε πέμπτη, γιατί απέδειξε ο μπασχετικός ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια με πολύ χαμηλό μπάτζετ, έφτασε στον τελικό και έχασε για ένα σούτ, για μια κακή άμυνα, έχασε σε
1: ο μπασχετικός ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έρχεται τρίτος, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε.
4: Και έχει ο Άρης να μας κερδίσει 10 χρόνια έχει να μας κερδίσει.
1: Και με μπάτζετ πολύ μικρότερο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, έτσι, δεν το συζητάμε το μπάτζετ.
4: Δεν το συζητάμε, απλά είναι η χημεία που θα έχει ο προπονητής.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Θα βγάλει.
1: Μπράβο.
4: Έτσι, είναι πολλά πράγματα, είναι συνδυαστικά πράγματα τα πάντα. Όσο για τον μεγάλο DBG, έτσι, είπε κάποια πράγματα. Γιατί
1: αυτός έπαιρνε να είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτός έπαιρνε να είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Θα τον έχουμε εδώ,
4: φίλε,
1: ναι.
4: Πραγματικά είναι, δηλαδή θεωρώ ότι.
1: Αυτός είναι ΠΑΟΚ και δεν το ξέρει, ρε φίλε. Πώς είναι κάτω, ναι.
4: Και ένα τελευταίο για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή. Τα 40 εκατομμύρια, τα 30 εκατομμύρια που μπορεί να δώσει ένας επιχειρηματίας για μια ομάδα μπάσκετ δεν μπορούν να συμψηφίσουν με τα 130 εκατομμύρια που μπορεί να στοιχίζει μια ομάδα ή τα 150, τα 200 που στοιχίζει μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ναι.
4: Μιλάμε για τελείως ανώμια πράγματα.
1: Πάντως στο μπάσκετ, ειδικά ο DPG το έχει φτιάξει έτσι που αυτά τα 40, ναι, 30, 50 που βάζει τα περισσότερα τα παίρνει πλέον. Γιατί είναι έξυπνος.
4: Ναι, τώρα θα τα πάρει με το γήπεδο που.
1: Τα παίρνει με το γήπεδο, με το marketing, τα παίρνει. Έχει βρει τον τρόπο ο άνθρωπος. Μάγκας.
4: Το DPG δεν του κάναν πρόταση να πάρει τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο δεν τον πήρε. Ήξερε τι κυκαιώνα θα μπλέξει. Άρα μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να είναι χαρούμενοι οι παοξίδες που έχουν δύο τέτοιους ανθρώπους. Το τι θα κάνουν μεταξύ τους δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να φέρνει καλούς παίκτες και να έχω ανταγωνιστικές ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Έτσι.
4: Στο ποδόσφαιρο είμαστε, άρα τώρα πρέπει να.
1: Πάμε και στο μπάσκετ. Πάμε και στο μπάσκετ. Να σε καλά, Γιωργάρα. Δεν μας νοιάζει, παιδιά, τώρα τι και πώς. Έχει τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί πρωτάθλημα. Έχει και στο μπάσκετ. Τελείωσε. Αυτό θέλουμε. Το πώς θα δώσουμε τα χρήματα. Εμένα το άλλο με τρελαίνει. Εμείς έχουμε πλάνο, ενώ οι άλλες ομάδες δεν έχουν πλάνο. Μόνο ο Άρης έχει πλάνο. Το ακούω από τους Αριανούς, με έχουν μουρλάνει με αυτό το πλάνο.
2: Εσύ.
1: Πλάνο. Οι άλλοι σου μας τι κάνουν, χαρταετό πετάνε δηλαδή.
2: Γιατί
1: μόνο ο Άρης έχει πλάνο.
2: Γιατί δεν πάει η αδερφή σου, ναι, ρε, που είναι ψυχολόγα, να πούμε, να κάνει καμιά συνεδρία και τον Πλιάκο και τους άλλους, να πούμε.
1: Σταμάτα, ρε.
2: Τι να είστε,
1: σταμάτα, ρε.
2: Το βάζει στην πολυθρόνα και
1: τι. Και ο άλλο δεν ξέρει
2: τι για τον Φαραώνα.
1: Χάτζινς, έχει πάρει Φώστερ, έχει πάρει Μήτρου Λόγκ. Λέει δεν έχετε playmaker άλλο, λέει γι' αυτό τον θέλετε. Τι δεν έχουμε, ρε.
2: Δεν θε να είσαι Άρης σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Χθε να πω πριν πάμε στι γραμμέ ότι η Ισπανία ανάγκασε τη Γαλλία στο χαμηλότερο χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει ομάδα σε ημιτελικό.

0: παγκοσμίου κυπέλου σε expected goal.
1: Σε αριθμού.
0: Ναι. Και πάλι καλά τα έκανε κάτι σουτ στο τέλο, το 95 που του άφησαν. 0,3.
1: Και τα σουτ που κάνανε ήταν από μακριά.
0: Το γάμο του Καραγκιόζη.
1: Ήταν. Δηλαδή, σαν να λέει δεν μπορώ να μπορέ μέσα στην περιοχή. Α κάνω κανένα σουτ μπα και πάει μπάλα στο γάμα, δεν μπορώ. Δηλαδή, σουτ απελπισία ήταν.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα αδερφέ, έλα.
2: Νίκο Ηλιούπολη, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Νικόλα μου, καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ.
2: Καλά, εδώ πολεμάμε στη Χαλκιδική όπως κάθε Τετάρτη.
0: Τι εννοείς?
2: Τύπο. Με τη δουλειά.
0: Α, δουλειά, ναι, ναι, οκ, οκ.
2: Με τη δουλειά κατεβαίνουμε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στη Χαλκιδική.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Κωστή, όσο ζούσα σέρες,
1: ναι.
2: Ήμουνα γύρω στα 5 χρόνια σε μια δουλειά.
1: Ναι.
2: Και είχαμε μια κοπέλα την οποία την έλεγαν Τσιμπούκα.
1: Οχ.
2: Όνομα και πράγμα.
1: Μπορείς να το αλλάξεις το επίθετο.
0: Από Τσιμπούκα πώς θα το κάνεις?
2: Εντάξει. Ναι.
1: Το αλλάξεις. Μπορείς να αλλάξεις τα επίθετα
0: του. Ναι. Η πίπα της ειρήνης.
2: Λοιπόν, και κάτι για τον κύριο Σπανούλη. Εγώ όπως ξέρετε, εντάξει, είμαι παοκτσής. Ό,τι και να γίνει, παοκ θα είμαστε. Διαρκείας θα παίρνουμε. Και στο Δέλτα τοπικό Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχει, πάλι εκεί θα είμαστε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
2: Αρέσει, Σπανούλη, μιλάς στον Τολιόπουλο να αποφασίσουμε το συνέστημα. Εσύ, ρε Σπανούλη, που άφησες τον Παναθηναϊκό για να πας στον Ολυμπιακό για παραπάνω λεφτά. Oh. Εσύ που άφησες τη Μονακό μέσα στη μέση της σεζόν για τα παραπάνω λεφτά. Εσύ μιλάς για συνέστημα. Ποιο συνέστημα? Των χρημάτων. Άμα είναι έτσι, πρέπει να ρίξεις τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Δεν μπορώ να. Δεν έχω σοβαρό επιχείρημα να σου αντικρούσω. Εφόσον πήγες εκεί, δεν έχω σοβαρό επιχείρημα. Okay. Όταν δεν έχω σοβαρό επιχείρημα,
2: αυτά
0: σου,
2: και...
0: σου πω.
2: Και κάτι επί προσωπικού μου, όσο αργούν τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο, τόσο το καλύτερο. Γιατί τέλος του μήνα πληρωνόμαστε.
0: Να σε καλά, αδερφέ. τα διαρκεία υποθέτω ότι θα βγουν μέχρι την Παρασκευή, μια που το ανέφερες. Τώρα, δηλαδή,
1: πολύ τα αργήσατε.
0: Πιστεύω ότι περιμένουν να ανακοινωθεί λίγο και ο Χατζηδιάκος. Αν και δεν, στον ΠΑΟΚ δεν έχει σχέση.
1: Πώς τα βλέπεις τα διαρκεία του ΠΑΟΚ φέτος?
0: ΠΑΟΚ. Έχει 15.000 διαρκείες για πλάκα.
1: Ναι. Φοβάται τίποτα δηλαδή τώρα ο
0: Ιωάννης. Θα έχει 15.000 διαρκείες.
3: ΠΑΟΚ. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Tonight, 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Καδιόλε!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Καταστήματα και παντού online.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
18: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
17: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
21: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
25: Huh?
26: Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
30: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
29: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
31: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
29: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δημιουργία των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για οριστική διαβρετή του κινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. Μουσική 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Σημαδιακό είναι το τραγούδι. Οι Stones, λέω, είναι σημαδιακό. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αδοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάουλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή γνωσία στα καταστήματα Κοσμάουλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάουλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζει φουλ επίθεση σε σουβλάκια ή κάνει πάσα στο γυρλού, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη βάση, κατέβασε στο Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι. Σε τρία σημεία στην Αζωτέλους, θα δόθηκα στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Ακροατής μας ενημερώνει στον περιφερειακό μέτωπο από ανατολικά προς δυτικά στην έξοδο Τριανδρίας. Στην αριστερή του λωρίδα έχει μείνει αυτοκίνητο. Προφανώς κάποια μηχανική βλάβη. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ο στόλος παλιός είναι στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Παλιά αυτοκίνητα έχουμε.
0: Έχει αλλάξει αρκετά τελευταία χρόνια.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει αρκετά.
1: Τι, πλούτος μεγάλος.
0: Όχι.
1: Δηλαδή. Αλλά τι.
0: Έχει αλλάξει αρκετά.
1: Τι άλλαξε. Παλιατζούρες είναι τα αυτοκίνητα.
0: Έχει πολλά παλιά, αλλά έχουν μειωθεί.
1: Τι μειωθεί.
0: Δεν είναι εκείνο που έβλεψε το χάλι μαύρο.
1: Βελτίωσε δηλαδή.
0: Δεν βελτίωσε.
1: Είναι.
0: Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αρκετά χρήματα για αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Αν έχουν πάρκινγκ, καλώς κάνουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουν,
1: ναι,
0: είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλοί τώρα με τις αυξήσεις των ενοικίων, των ακινήτων κτλ.
1: Ναι.
0: Πουλήσανε κάτι, πιάσανε πέντε παράθυρες, να πάρουμε ένα καλό αυτοκίνητο. Να πάρουμε αυτοκίνητο, να πάρουμε.
1: Πουλήσανε το σπίτι, δηλαδή να πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, δεν το έχεις ακούσει, δεν το έχεις δει.
1: Δηλαδή μένεις στο ενίκιο.
0: Από μένα το ακούς.
1: Συγγνώμη. Πουλάει το σπίτι για να πάρει καλό αυτοκίνητο. Δεν νομίζω να.
0: Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ήταν στο υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Ε.
0: Άρα πουληθήκανε πολλά σπίτια.
1: Τι σπίτια πουληθήκαν.
0: Πολλά.
1: Πρώτη κατοικία ή δεύτερη.
0: Είπα πουληθήκαν σπίτια. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω
1: λεπτομέρειες. Πώς πουληθήκαν σπίτια,
0: δηλαδή.
1: Χρεωμένα ήταν.
0: Δεν μιλάω για τα χρεωμένα.
1: Πώς πουληθήκαν σπίτια. Δηλαδή, έχω ένα σπίτι και θέλω
0: ένα.
1: Θα πουλήσω το σπίτι μου, να πάρω αμάξι η Πόρσε να πούμε.
0: Ωραία, φίλε.
1: Με τρελάνε.
0: Απλό είναι. Ένα πήγε ένα σπίτι το οποίο το είχε πάρει με σημερινά λεφτά 60.000 ευρώ.
1: Πότε.
0: Πριν χρόνια.
1: Ωραία.
0: Δεκαετία του 80.
1: Ωραία,
0: του 90.
1: Ναι.
0: Και σήμερα κάνει 200-250
1: ευρώ. Και.
0: Σου λέει να τα πουλήσουμε, να μείνουμε στο ενίκιο, μας περισσεύουν,
1: ναι,
0: να περάσουμε καλά τα τελευταία χρόνια της ζωής μας, να πάρουμε και αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνουν.
1: Παιδιά δεν έχουν, αφήσουν το σπίτι.
0: Ή ό,τι ήταν να κάνουν και τα παιδιά, τους τα κάνανε.
1: Δηλαδή θα έχω εγώ ένα παιδί Θα πουλήσω το σπίτι μου
0: για σκέφτονται όλοι το
1: ίδιο. Για να βγούμε τις γκόμενες στα 60.
0: Δεν σκέφτονται όλοι.
1: Δεν μα τρελάνε τα κόκκινα. Ποιο...
0: Εγώ είπα ότι αυτό είναι σωστό. Είναι
1: Παναγία μου μεσημεριά. Είναι δυνατόν να έχει παιδί και να πουλήσει το σπίτι για να πάρει Πόρσε.
0: Πολλοί το κάνουν.
1: Τι από εδώ πέρα, μεσημεριάτικα. Σερσερή.
0: Αμφιβάλλει.
1: Αμφιβάλλω, ναι, αμφιβάλλω.
0: Κακό αμφιβάλλει. Δεν μου λες.
1: Ας φελέ να πούμε.
0: Η καλή μουσική σ' αρέσει.
1: Τι θα πει καλή μουσική.
0: Σ' αρέσει η καλή μουσική. Υπάρχουν καλά τραγούδια, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι να μαρακλώσουμε στο ξεκίνημα.
1: Τι κρυάδα θα βάλεις.
0: Θα δεις. Έχω λόγο.
1: Ναι.
0: Για αβάντη μαέστρο.

0: ξέρεις το τραγούδι.
1: Ο
0: Νικόλας ο Πάζοκλου.
1: Νικόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει δικαιότητα.
0: Δεν είχαμε.
1: Βέβαια, τις μπουκάλες τις κατεβάζετε 2-2.
0: Γιατί αλλάζει
1: τα χρόνια.
0: Δεν είχαμε οικειότητα, δηλαδή.
1: Πήρατε το ουίσκι σαν το με βγάλω το γάλα.
0: Ήταν μεγάλη μου τιμή που γνώρισα αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη.
1: Και ξεχνούσατε να πάτε στο σπίτι. Τι διάδεση του σπιτιού, τι ξεχνάτε.
0: Τεράστιο καλλιτέχνη και άνθρωπο.
1: Καλό ήταν, ναι.
0: Πες για να το
1: όταν τα κοπανάγατε όμω και τον πήγαινα στο σπίτι. Δεν θυμόταν τη διεύθυνση κι αυτό.
0: Δεν τον πήγε πολλέ φορέ.
1: Όταν τον πήγαινα δεν την έβρισκα τη διεύθυνση. GPS δεν είχε τότε.
0: Ναι. Και αυτό ένα είπε να τον πα. Βρήκε άνθρωπο.
1: Ο πλόνο ξεσούρωτο από εσά, εγώ ήμουν. Τι να κάνει. Κάποιο έπρεπε να τον πάει.
0: Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλο. Με καλή διάθεση. Όχι κακή διάθεση.
1: Αφού είναι φίλο ρεκόκκινη, γιατί να σε πάρει με κακή διάθεση.
0: Έχει και μερικού που πρέπει να τσιγκλίσουν, ρε παιδί.
1: Δεν είναι φίλοι τότε.
0: Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη. Είναι παοξή αυτό και εγώ είμαι Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και τον βγάζω γλώσσα του χρόνου. Τα παίξει πάω και Ηρακλή.
1: Δεν είναι φίλο, άμα τον.
0: Δεν τον κολλάω στο γλώσσα, λέω θα σας σκίσουμε, θα σας φτιάξουμε, θα σας κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρώμε μια τριάρα.
1: Ναι.
0: Αν με κολαντρήσει, τι σημαίνει, δεν είναι φίλος.
1: Δεν είναι φίλος.
0: Αν με κολαντρήσει.
1: Το φίλο στη.
0: Δεν μιλάμε να χάσω άδικα. Κάνω 3-0 και δεν κάνω
1: τίποτα.
0: Όπως η Γαλλία χτες δεν βλέπότανε.
1: Έχετε μπερδέψει τη λέξη φιλίασης τώρα. Οι άφιλοι όλοι.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος θα καλαμπορήσει κάποιον.
1: Γιατί πειράσεις. Να τον καλαμπούρισε εσύ όταν θα
0: για
1: έχει.
0: Για την μπάλα μιλάμε, ρε φίλε.
1: Ναι, άμα είναι.
0: Για μπάλα μιλάμε.
1: Για μπάλα.
0: Για τάβλη. Για
1: μπάλα.
0: Για κάτι.
1: Για μπάλα μαχαιρώνονται. Δεν μαχαιρώνονται για τίποτα σοβαρό.
0: Τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, για μπάλα.
0: Όλοι σκέφτονται βλακωδό.
1: Ξέρω κι εγώ. Για μπάλα πλακώνονται στα καφενεία.
0: Άκου τώρα.
1: Και στι πλατείε. Για μπάλα.
0: Μην πηδά την κουβέντα.
1: Τι να τρίξει την κουβέντα.
0: Αν τον άλλο να μιλήσει. Αυτή η μανία σου.
1: Μανία σου.
0: Σεξ μανιακ.
1: Σεξ.
0: Τα πάντα δεν θα τα πηδά. Και την κουβέντα. Μου λέει καλά, ρε παιδεύεστε να μας πείτε πού θα παίξει ο Τολιόπουλος. Το ξέρω. Μπάσκετ, το ασχολείσαι καθόλου.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Το ότι έχει διάδραση και.
1: Δεν έχει διάδραση, γι' αυτό μου αρέσει.
0: Μπράβο. Άρα σ' αρέσει. Και κάτι προσφέρει στη δουλειά μας.
1: Σαν άθλημα δεν μ' αρέσει. Πάλι τα ίδια.
0: Κάτι προσφέρει στη
1: δουλειά μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Το τένις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέγε, παρακάτω.
0: Λοιπόν. Λέω γιατί ρε, λέω ότι. Τι λάθος κάναμε. Καλά, ρε, δεν είδες που βαφτίζανε το παιδάκι του προκτέρου. Λέω να του ζήσει. Λέω και όλο να είναι. Δεν είδες, λέει, τι χορεύανε. Λέω, τι χορεύανε. Το πότε βούδας, πότε κούδας. Λέω και. Σημαδιακό. Είναι δυνατόν, λέει, Αριανός να χορεύει ποτέ, λέει, πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Ναι.
0: Λέω, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά από το τραγούδι εγώ να συμπεράνω, δηλαδή.
1: Είναι
0: ότι...
1: ένα μήνυμα. Ναι.
0: Okay, λέω. Πάντως λέω, να σου πω τη γνώμη μου. Δηλαδή, τι χάνει να ξέρω την περίπτωση. Ο παίκτης αυτός λέω έπαιξε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια, πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά στον Άρη. Τον ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε πολλά λεφτά. Όχι τον στον Άρη πήρε εκατομμύρια, αλλά πήρε πολλά περισσότερα χρήματα. Και μου είπαν, λέω, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο, ότι δέθηκε συναισθηματικά. Δεν ξέρω αν από μικρό παιδί είχε οπαδικές προτιμήσεις κτλ. Που για μένα αυτά είναι λάθος αν υπάρχουν. Αλλά το λέω, έχει λογική η σκέψη σου, αλλά μην παίρνεις όρκο, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Πάρ' το πιο γρήγορα, ρε κόκκινα.
0: Και πριν αλέκτουρα λύσει τρεις, αποσύρει το ΠΑΟΚ, απεσύρει την πρόταση για τον Τολιόπουλο.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γεώργιος Πετρίδης πριν από 25 λεπτά εκτός διεκδίκησης του Βασίλη Τολιόπουλου ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πάβει να απασχολεί περίπτωση.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή, έχεις ρεπορτάζ δικό σου.
1: Ναι, έχω ρεπορτάζ δικό μου.
0: Ακούω.
1: Εγώ και που πάω γυμναστήριο είναι όλοι αριανοί. Είναι κοντά στο γήπεδο του Άρη.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ωραία.
0: Εγώ με γυμναστήρια δεν έχω.
1: Εντάξει, πάω εκεί πέρα. Εκεί γυμναζόταν ένας τεραστέχνης. Δεν θα πω το όνομά του.
0: Του Άρη.
1: Του Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πήγα 12 η ώρα. Έκανα 30 λεπτά 5 χιλιόμετρα διάδρομο.
0: Μπράβο.
1: Και στο διάλειμμα, πριν πω στα βάρη, ξέρω εγώ, να αλλάξω μπλούζα γιατί ήμουν αμούσχεμα, μου λέει να σε πω. Μην εκτίθεσαι, λέει, σ' άκουσα το πρωί με τον Γουλιανό.
0: Σήμερα.
1: Ναι, ναι. Ο Τολιόπουλος λέει θα έρθει στον Άρη. Θα βρήκε με τον Άρη.
0: Εδώ έχω
1: πληροφορία. Περίμενε, η πληροφορία μου είναι ότι το έχουν μάθει στον ΠΑΟΚ αυτό πριν και για να μην φάνε χιλόπιτα. Κατάλαβε. Βγαίνουν και λένε να αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Ενώ ξέρουν ότι δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έξυπνο είναι, σου λέω τι έχει γίνει.
0: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Αυτοί για να μην φανεί ότι φάγανε τη χιλόπιτα.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά κάνουν.
1: Επικοινωνιακά βγήκαν και είπανε ότι ξέρει να δεν ενδιαφερόμαστε γιατί μάθα θα πάει στον Άρη αυτό.
0: Δεν θέλει η ρευστότητα.
1: Αντιπάλει και τα λοιπά.
0: Στην επικοινωνία δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι να νιώθουν.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν νιώθουν γιατί συνήθως αυτοί δεν είναι στην επικοινωνία πολύ καλή. Σήμερα ήταν πολύ καλή.
0: Εσύ λες ότι θέλει ότι οι παοξίδες είναι οι πρώτοι οι οποίοι στη διαπλοκή.
1: Για τον μπάσκετ μετά... μιλάω.
0: Α.
1: Για τον μπάσκετ μιλάω.
0: Στο μπάσκετ το πάω. Δεν έκανε γήπεδο.
1: Άλλο βρε, άλλο βρε, λέμε βρε. Για τον Μιστακίδη, το επικοινωνιακό του από την αρχή μέχρι τώρα, άλλο λέμε.
0: Καλά το πάει.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν πήρε το Λιόπουλο.
1: Άλλο λέμε, βρε, άλλο λέμε. Αυτοί βρήκαν έναν τρόπο, φαίνεται αυξήσανε την προσφορά λίγο. Το ψήσανε να πούμε.
0: Ένα-ένα.
1: Και αυτό που λέγανε για τη γυναίκα του, την κοπέλα, που έπαιζε
0: στον
1: Μπάουκ Χάντμπολ, τη διώξανε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τη διώξανε γιατί είχε κάνει κάτι βίντεο να πούμε όταν ήταν ο Τολιόπουλος στον Άρη. Θυμώσανε να πούμε και τη διώξανε. Μάλιστα δεν την πληρώσανε κιόλας από ό,τι έμαθα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Για να το λέω, το λέω και να το ακούσει και ο κόσμος. Οπότε μου λέει άλλο 12 η ώρα τον κλείσαμε. Λέω εντάξει, άμα τον κλείσατε, μην εκτίθεσαι λέει με τον Κουμπάρο λέει εκεί πέρα κτλ. Η κοπέλα λέει αυτό και αυτό. Τη διώξανε, λέει, μην λέτε ότι είναι πάω και τα λοιπά. Διωγμένη έφυγε, λέει, γιατί είχαν και τη βιντεάκι τότε με τον Τολιόπουλο. Όταν ο Τολιόπουλος ήταν στον Άρη, να πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τιμώσανε αυτή και τη διώξανε την κοπέλα.
0: Να πούμε δύο πράγματα στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει.
1: Περίμενε. Οπότε ο ΠΑΟΚ βγάζει μια ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν με θέλει εμένα η Ελένη, με βρίζει, με διώχνει και με κάνει και τα λοιπά. Και εγώ πάω λέω στους φίλους μου, άντε ρε, σιγά, δεν την κουστάρω αυτή την κοπέλα.
0: Σιγά την Ελένη τώρα.
1: Σιγά, αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καταλαβαίνει τώρα τι κάνανε αυτοί.
0: Καλά κάνανε.
1: Δεν λέω τι κάνανε κακά. Αυτό κάνανε οι άνθρωποι. Φάγανε τη φόλα, τη χειρόπιτα να πούμε.
0: Να δώσουμε λίγο τα δεδομένα.
1: Τι δεδομένα να δώσουμε, αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Εγώ τι ήξερα.
1: Ναι, τι ήξερε εσύ.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και παραπάνω από 1,5, 1,600 ή 1,700 στον παίκτη για κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Για τριετές συμβόλαιο. Ο Άρης το ζητούσε ο Γιαννακόπουλος λόγω Σπανούλη περισσότερα χρήματα,
1: ναι,
0: για τον Μπάιερ του παίκτη, 2,5 νομίζω, και έδινε κοντά σε ένα 200 στον παίκτη.
1: Πιο λίγα, ναι.
0: Λοιπόν, όταν υπάρχουν 400-500 χιλιάρικα διαφορά στην τριετία για ένα παίκτη ο οποίος έπαιρνε 25 και 50 χιλιάρικα, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι.
1: Είναι έκπληξη αυτό που γίνεται.
0: Ναι,
1: ότι δεν πάει ο Τελειόπουλος στο ΠΑΟΚ.
0: Μισό λεπτό. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ευκαιρία ζωής. Ότι το παιδί αυτό το αξίζει. Είναι πολύ καλός αθλητής, έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και ξαφνικά από εκεί που ήταν με ένα πολύ χαμηλό μισθό για καλαθοσφαιριστή, μην ακούει κάποιος και παρεξηγήσει τώρα και πει καλά, τα 50 χιλιάρια τα θεώρησε λίγα λεφτά. Για καλαθοσφαιριστή δεν είναι πολλά λεφτά, συγγνώμη. Πόσα χρόνια θα παίζει μπάσκετ. Λοιπόν, όταν ακούτε ότι ο Ιωαννάνη παίρνει 4 εκατομμύρια, ο Οσμάν θα πάρει 3 το χρόνο, πώς θα πάρει.
1: Πάρ το πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν, οπότε έδινα τύχη σε αυτό που με έλεγε ο φίλος μου. Ότι μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ και όχι για το πότε Βούδας και πότε Κούδας.
1: Δεν ξέρω Βούδας και πώς Κούδας.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: ή ο Άρης είχε αυξήσει πολύ την προσφορά του. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πού έχει τη δυνατότητα ο κύριος.
1: Ο Σάος.
0: Ο κύριος Σιάο, ναι. Να ανεβάσει την. Και δίνει γοητεία στη δουλειά μας. Γιατί. Γιατί παίκτες σαν τον Οσμάν έχει άλλους 3 σε όλη την Ευρώπη.
1: Εσύ
0: 3. Κορυφαίος. Από τους 4 κορυφαίους. Εντάξει. Παρατάει την Ευρωλίγα για να παίξει ένα χαμηλότερο θεσμό και να πάει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το καφιέται και δικαίως ο ΠΑΟΚ και να λέει ότι έρχεται ένας παίκτης με τον παρά μου από αυτό. Τώρα τι παίχθηκε με τον Τολιόπουλο, πιθανόν να αύξησε και τα λεφτά τα οποία θα δώσει ο Άρης.
1: Μάθανε αυτοί. Του λέει μην εκτεθούμε. Καλά κάνανε. Και βγάζουν την ανακοίνωση ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Για να μην φανεί απόρριψη. Ότι
0: δεν θέλω.
1: Σταματάω να ενδιαφέρομαι εγώ. Ναι. Άρα πάσε όπου θες, πάνε και στον Άρη. Τι με νοιάζει εμένα. Ποιο το έκανε.
0: Θα το πω μετά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι το ζήτημα μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο και ό,τι θέλει.
1: Δεν αποσύρει ο ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον. Έμαθε ότι θα πάει αλλού.
0: Άλλος αποσύρθηκε.
1: Ναι. Και λέει άντε αποσύρουμε. Αφού έμαθε ότι δεν.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Απλά δεν πρόλαβα να μάθω Γιατί αυτό έχει μια ώρα.
1: Τώρα ούτε μια ώρα.
0: Λοιπόν, ακριβώς, ούτε μια ώρα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω τηλεφωνήματα που θέλω για να μάθω αν ο Άρης ανέβηκε κιόλας. Γιατί το ερώτημά μου είναι ότι πες ότι είσαι γνωστός στο Λιόπουλο, είναι φίλος σου, κάποιος κολλητός του. Και ξέρω ότι μία ομάδα το δίνει 500 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα το χρόνο παραπάνω. Πρέπει στην τριετία ένα 200-1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι λίγα λεφτά. Εκεί που δεν τα έχει δει ποτέ αυτό το παιδί και ένα γερός δεν είναι να
1: βγει. Άστα ρε τα σάλια ρε.
0: Τι αυτό δεν έλεγες.
1: Τι.
0: Ότι κάνει λάθος, δεν τον έλεγες.
1: Να πάει στον Άρη.
0: Θα ήσουν πρακτικός.
1: Φυσικά.
0: Τον έλεγε κάτσε ρε φίλε. Αφήνεις τόσα λεφτά για να πας, δηλαδή τεράστια διαφορά. Να πω ότι τα έπαιρνες πιο πριν, ότι έπαιρνες μεγάλα συμβόλαια. Και ότι είπε τώρα, εντάξει, έχω κάνει μια μεγάλη πορεία και έχω ένα τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό και το κάνω αυτό το πράγμα, έχει μια λογική. Αλλά δεν είχε αυτή τη θέση.
1: Άρα εικάζει ότι αύξησε ο Άρης και εγώ αυτό εικάζω, χωρίς να το κομμάτι και δεν είναι νωρίς ακόμα.
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να λέω πράγματα.
1: Ναι, αφού είναι νωρίς ακόμα, δεν.
0: Δεν θέλω να λέω πράγματα που.
1: Εγώ 12 η ώρα μου το λέω.
0: Αλλά.
1: Μου το θεώρησα έκπληξη εγώ.
0: Είναι, όχι. Το θέμα δεν είναι η έκπληξη.
1: Έκπληξη είναι.
0: Είναι η γοητεία στη δουλειά μα.
1: Άσε ρε τη δουλειά μα. Έκπληξη είναι αυτό. Να σου δίνω ένας παραπάνω λεφτά και εσύ να μην πας.
0: Αν ισχύει αυτό το πράγμα που λες, ναι, είναι
1: φυσικά.
0: Αντικείμενο εκπομπών.
1: Τι θα πει, αποσύρωμαι. Έχω μάθει ότι πάει αλλού και για επικοινωνιακού.
0: Εσύ λες, θα πει αποσύρωμαι. Τι θα πει απορρίπτης, δε φίλε, τέτοια διαφορά. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, έχεις ένα σκεπτικό, σεβαστό. Δικά σου είναι, εσύ αγωνίζεσαι. Ο Θεός να σας δίνει υγεία και όλος να σας υπηρετήσει.
1: Πες τα λόγια ο Θεός
0: να σας δίνει. Στη δουλειά μας όμως.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι τώρα ξαφνικά ο ΠΑΟΚ που πήρε. Να έπαιρνε να παίρνει σφήνα για τον τίτλο. Και ο Άρης που έχει έρθει ένας μεγάλος κιτρανός από την Ασία. Από την Αμερική. Να μην είναι.
1: Ποια Ασία.
0: Κοντά. Από πού κατάγεται ο Σιάου.
1: Αμερικανός είναι.
0: Στην Αμερική είναι, από πού κατάγεται.
1: Τι με νοιάζει, Αμερικανός είναι.
0: Από πού κατάγεται, φίλε.
1: Τι με νοιάζει, από πού κατάγεται.
0: Η οικογένειά του που έχει.
1: Τι με νοιάζει η οικογένεια. Αμερικανός πολιτογραφημένος πολίτης είναι.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Η κορυφαία πλατφόρμα αυτή τη στιγμή είναι το TikTok.
1: TikTok.
0: Ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Η μεγαλύτερη θεματικότητα έχει το TikTok, ναι.
0: Η έδρα της ποια είναι.
1: Η Ασία.
0: Η Κίνα. Τι να κάνουμε, τι σημαίνει πια Ασία.
1: Όχι, ρε, δεν το λένε υποτιμητικά.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το TikTok του έχουν γίνει άπειρες προστάσεις από αυτά που έχω ακούσει και δεν πουλάνε. Δεν την πουλάνε. Προφανώς είναι πολύ ευφύης και κάτι βλέπουν που είναι ευφύης για να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Ή στην πορεία θα φάνει αν έχουν κάνει κάποιο λάθος. Γιατί εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Όπω χιλόπιτα.
0: Δεν είναι χιλόπιτα. Ρε.
1: Χιλόπιτα είναι.
0: Αν το κάνει για. Με λιγότερα χρήματα.
1: Ένα φοβερό πράγμα.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Η χιλόπιτα.
0: Αλλά σε κάνω αριανό τώρα, για λίγο. Θέλω να σε κάνω παοξή ή αριανό, διάλεξε.
1: Κάνουμε παοξή.
0: Παοξή. Για να μην κάνουμε κασία, και ενώ το θεωρείς δεδομένο ότι θα έρθει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ, αν θες ότι πήγε στον Άρη. Σε χαλάει τη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Λες, δε φίλε, πώς έγινε τώρα αυτό. Ποιος σας ακούει τώρα. Λες, ποιος σας ακούει τώρα. Αρκετή θα με κολλάει στο καφενείο, στο οπουδήποτε, στο σπορ καφέ. Θα μου λέει, σας το πήραμε, το θεωρούσατε δεδομένο, να που ήρθε σε εμάς τελικά. Με κοιτάει στα μάτια. Λέει,
1: πού να σε κοιτάξει στα μάτια, ρε κοίτα. Είναι τα μάτια χωρίς τσίνο, μα το τσίνο να έχουν μείνει από το να μην βλέπουν τίτλους. Εκεί είναι τα μάτια.
0: Στο μπάσκετ του Άρη.
1: Στο σόλα.
0: Στο μπάσκετ του Άρη.
1: Πότε πήρε τελευταία φορά τίτλο Άρη, στο μπάσκετ. Πότε ήταν.
0: Ποιος έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Βρά στην Ελλάδα, η Χάνθ. Και ο Πανελλήνιος.
0: Η ΑΕΚ πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Βρεπά, μην αλλάζει την κουβέντα.
0: Ο Ηρακλής πήρε τα πρώτα
1: ευρωπαϊκά. Σε λένε από τα Ματοτσίνωνα ο Αριανός δεν του έχει μείνει. Δεν του έχει μείνει βλέφαρα του Αριανού.
0: Τα πήρε ο Ηρακλής τα δύο πρώτα. Τι σημαίνει.
1: Πόσα χρόνια έχει να πάρει ο Άρης.
0: Έχει αρκετά και.
1: Τα Ματοτσίνωνα του Αριανού έχουν
0: αυτό. Ποιο λέμε αυτό τώρα. Παραδοσιακά. Τι γίνονται τυχαία αυτό. Τον Άρη. Ποια ομάδα έχει.
1: Τον αυτοκράτορα, οι άλλοι έχουν ξεσχιστεί να παίρνουν
0: ευρωλίγες. Δεν διαφωνώ.
1: Ποιον αυτοκράτορα.
0: 7 πήρε ο ένας, 4 ο άλλος. Όταν έχουν.
1: Τι αυτοκράτορα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
14: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
14: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Παρασκευάς Ίκε. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
21: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
20: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε. 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
30: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
31: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
32: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
34: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
35: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
36: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπούτσο Αργιονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Είναι καλό να αποδικεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον το χρειαστείτε, μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στην εκπομπή. Για εσένα που σχεδιάζει να πάρει γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε το γυμναστήριο, φάε μια μπανάνα ντόλ για να έχεις ενέργεια για όλη την ημέρα. Με ενημερώνουν ότι λίγο πριν στην Έρα Σπόρο ο Βαγγέλης Ιωάννου δήλωσε ότι μένει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άστρα μωρέ, πάμε παρακάτω. Πάμε. Θα σου πούνε οι ρεπόρτερ τι θα γίνει.
0: Θα μάθουμε τι θα γίνει. Εντάξει, αν θα μείνει. Γιατί αλλάζει και αυτό. Αλλά επειδή έλεγε γι' αυτό το πράγμα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται. Περίπτωση ανάλογη. Το Αθανασιάδη, το ερωτοφύλακα. Ήταν στον Άρη.
1: Ήταν στον Άρη.
0: Έκανε εξαιρετική χρονιά.
1: Την καλύτερη.
0: Την καλύτερη που έκανε ποτέ. Και αντί να μείνει στον Άρη, συνεχίζει τον Ηρακλή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι χρήματα έπαιρνε στον Άρη, ούτε πόσα χρήματα πήρε στον Ηρακλή.
1: Πάνω κάτω τα ίδια.
0: Πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, πρέπει να αισθάνεται, να φουσκώνει σαν τον παγόνι ο παδός του Ηρακλή και να αισθάνεται ότι τον πούλησε ο παδός του Άρη ο παίκτης.
1: Πού να φουσκώσει ρε ο παδός του Ηρακλή 10 χρόνια στην αφάνεια, κάτσε ακόμα δεν ήρθε.
0: Ρωτάω ρε,
1: τι να φουσκώσει.
0: Γιατί στον μπάσκετ τι κάνουν τόσα χρόνια.
1: Ούτε σαμπρέλα δεν φουσκώνει.
0: Πάω και ο Άρης τι κάνουν τόσα χρόνια, τι πήραν στον μπάσκετ, μόνος το είπες. Πήραν τίτλους.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Γιατί φουσκώνει κανένας από υπερηφάνεια. Τα μυαλά τους φουσκώνουν και αέρα έχουν τα μυαλά τους μέσα τους περισσότεροι.
0: Ρε φίλε.
1: Φούιτ έχουν.
0: Εξαφάνιστε στη διαρκεία σου Αριανός. Πάρα μιλάει καθέλου και λιγάκι και ο Παοξής με αυτά που ακούει με τον Οσμάκη και τους υπολείπους. Αδίκως.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ε.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι λένε οι αεξίδες.
0: Για πες.
1: Σας έκανε ο Ηλιόπουλος να ασχολείστε στη Θεσσαλονίκη με τον μπάσκετ. Αυτό λένε οι
0: αεξίδες.
1: Αυτό λένε οι αεξίδες.
0: Εγώ μαθαίνω ότι πηγαίνουν πολλά μηνύματα στην Δικελίας για τον.
1: Ποιον?
0: Για τον Πινέδα.
1: Για τον Πινέδα? Πουλήθηκε ναι. Ο Πινέδα, πάει 7 εκατομμύρια.
0: Πολλά μηνύματα πάνε και γκρινιάζουν οι αεξίδες.
1: Ναι. Μα πολλοί αεξίδες το πρωί εδώ. Κοίταξε, είμαστε ένας λαός απαξιωτικός. Ήρθε ο Λουτσέσκου, τζερελάλε, τζερελάλε.
0: Σιγά τον Πινέδα τώρα.
1: Ναι, το πρωί.
0: Εγώ δεν τον Πινέδα.
1: Δεν είπα σιγά τον Πινέδα, όχι. Είπαν εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Δηλαδή τι δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν, όταν φεύγει ένας. Όταν φεύγει ένας από μία δουλειά, όταν φεύγει ένας από το ποδόσφαιρο, αποδομείται από τους οπαδούς.
0: Είναι από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές.
1: Αποδομείται από τους οπαδούς. Όταν περάσουν χρόνια και μετά βάζεις.
0: Μιας και μιλάμε για ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για ΑΕΚ, δεν λέμε Σαμπανάδοβιτς, Οκόνσκι.
1: Όχι, ρε Κοκκίνο, όταν μιλάμε για ΑΕΚ, λέμε Θωμάς Μαύρος. Λέμε Νεστορίδης, λέμε. Νεστορίδης, λέμε και Θωμάς Μαύρος. Τι
0: Σαμπανάδοβιτς. Σαν καλούς ξένους.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι τέτοιο Πινέδα. Που άφησε το στίγμα του και έπαιζε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να τον απαντήσει.
1: Δηλαδή, αν έβγαινε ο Σαμπανάτζοβιτς και έφερε ένα άλλο χαφ, θα έλεγε ο εξής: αμάν θα πάρω αυτοκτονίσω. Που έβγαινε ο Σαμπανάτζοβιτς.
0: Και σαν αυτούς που πηδούσαν από τα μπαλκόνια με τον Όγιο.
1: Πώς.
0: Σαν αυτούς που πηδούσαν.
1: Χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
0: Εσέ παρακαλώ τώρα. Δηλαδή.
1: Χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
0: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, είναι μια δευτερεύουσα σχολεία για να κάνουμε πλάκα, να ασχολούμαστε.
1: Που καταλήγουμε κόκκινε.
0: Καταρχήν, επειδή το ρεπορτάζ βλέπουμε ότι ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη, να περιμένουμε. Αλλά έχουμε την ολική ανατροπή αλλού. Που εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Που ήσουν σίγουρο ότι θα είναι αλλιώ το αποτέλεσμα και να που προκύπτει κάτι άλλο. Αποσύρεται ο Μαρινάκης από τη διεκδίκηση του προεδρικού θόκου τη Super League.
1: Το ίδιο πράγμα θα πω και για τον Μαρινάκη. Έμαθε ο Μαρινάκης ότι. Είναι 7-7 και ότι άμα πάνε στην παράταση.
0: Είπε χτες ο κύριος Γκαγκάτσης, ναι, ότι θα ψηφίσω.
1: Θα ψήφιζα Λαφούζο.
0: Είπα θα ψήφισω, δεν είπε ποιον.
1: Μάθαμε εμείς ότι θα ψήφιζα Λαφούζο. Από, από την πλευρά τη ΕΠΟ μάθαμε ότι θα ψήφιζα.
0: Θα πάρει, ναι, θέση.
1: Άρα σου λέω Μαρινάκης, αφού θα χάσω 8-7, πόσο είναι.
0: Καλύτερα να αποσυρθώ.
1: Αποσύρωμαι. Εγώ άμα ξέρω ότι, ρε παιδί μου, φλερτάρω μια γυναίκα και καταλαβαίνω ότι δεν με θέλει. Είμαι. Ξέρεις να πω, δεν με ενδιαφέρει, εντάξει, σιγά.
0: Για να μην εκτεθείς.
1: Σιγά την κόμμα. Κατάλαβες. Μην εκτεθείς.
0: Είσαι.
1: Τι είμαι.
0: Παλιά καραβάνα.
1: Τι είπα, μα ανθρώπινο. Ρε παιδί μου, αυτό είναι ανθρώπινο πράγμα.
0: Δεν σε κατηγόρησα, ρε. Εντάξει.
1: Σου λέω εγώ.
0: Εντάξει. Είναι επικοινωνιακό.
1: Εγώ παραιτήθηκα από μια δουλειά. Όχι στον χώρο το δικό μας.
0: Έβλεπα. Γιατί ήξερα ότι θα σε διώξω.
1: Ναι, το θεωρούσα ντροπή. Άκου τώρα.
0: Από το να σε διώξουν, καλύτερα
1: πάνω. Ναι, και έχασα και την αποζημίωση γιατί τότε ήταν καλύτερα τα εργασιακά. Και μου λέει, εσύ ηλίθιος.
0: Τι υπενήσου ήταν καλύτερα τα εργασιακά.
1: Ήταν καλύτερα τα εργασιακά.
0: Τώρα Μητσοτάκη δεν είναι, δηλαδή.
1: Όχι, παιδί, το Μητσοτάκη δεν είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνεις, ξέρω εγώ. Αλλά και οι επιχειρήσεις τότε ήταν περισσότερες.
0: Σωστά.
1: Είχαν μεγαλύτερους τζίρους.
0: Τι να με πει, είχε αξία.
1: Ε, βέβαια.
0: Και ο μισθός είχε αξία.
1: Ε, βέβαια.
0: Δεν πήγαν 15
1: τώρα, κάνεις, τώρα μπήκαν άλλες δουλειές, μπήκαν τα ίντερνετ, μπήκαν. Τέλος πάντων υπάρχει μια. Το εργασιακό κομμάτι έχει περάσει σε άλλα επίπεδα.
0: Να σε πάω κάπου αλλού.
1: Τώρα πας στο σπίτι σου, ας πούμε, και δουλεύεις και βγάζεις χιλιάρικα και δουλεύεις από το σπίτι. Και λέει, πού είναι η δουλειά σου.
0: Τηλεργασία.
1: Άσε, έχουμε περάσει σε άλλα δεδομένα. Δεν είναι τώρα. Πας να μαζεύεις από το χωράφι. Σε λίγο θα πατάς το κουμπί και θα μαζεύει ένα αυτόματο χέρι της ελιάς από το χωράφι, να πω.
0: Ένα αυτόματο χέρι.
1: Ναι, θα είναι αλβανομηχάνημα. Ξέρω εγώ τι θα είναι.
0: Τι θα είναι.
1: Αλβανομηχάνημα.
0: Πακιστανομηχάνημα.
1: Θα είναι, ρε παιδί μου, ένα μηχάνημα. Εδώ μπαίνει στα αμάξι, να πούμε. Πας να βγεις.
0: Στην Αμερική υπάρχουν αυτοκίνητα.
1: Κάτσε, δεν, έχουν, δεν ξέρω. Πάνε να βγεις από τον δρόμο και σε επαναφέρει το αυτοκίνητο στην τάξη, να πούμε.
0: Ναι.
1: Πατάς το κουμπί και παρκάρει μόνο το αυτοκίνητο, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πήρε ο Κλεάνθης ένας φίλος μου, ο Βαλαρούτσος, σε ένα αμάξι. Λέω, εσύ ζέστη έχει. Θες, λέει, το πισινό σου λέει να το κρυώσω. Το λέω με ποιο τρόπο. Πατά ένα κουμπί, ψήξεις το πισινό. Αλλά ωραίο είναι αυτό.
0: Εσύ άμα έχει να κάνει με πισινό,
1: ναι,
0: καλό.
1: Τι να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Το πήρε. Καλοτάξει το Κλεάνθη.
1: Τι καλοτάξει, ηλεκτρικό είναι.
0: Όχι, τι, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται.
1: Εγώ σε ηλεκτρικό λέω, τα ανοιχτά τα παράθυρα, μην καούμε εδώ μέσα. Υπάρχει καμιά πυρκαγιά.
0: Για να φας τη γλώσσα.
1: Για να φας τη γλώσσα.
0: Σοβαρό γιατρό, σοβαρό άνθρωπο. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν μπορεί να καεί μέσα στα μάξι που δίνει σοβαρό γιατρό.
0: Γιατί να καεί, ρε, που να φας τη γλώσσα.
1: Γιατί άλλοι πώ καίγοντα.
0: Τον έφαγε στον άνθρωπο. Τον έφαγε στον άνθρωπο.
1: Ανοιχτά τα παράθυρα, λέω, τον μπορώ να φύγω.
0: Τον έφαγε στον άνθρωπο. Μπήκε στο δοκίνητο. Σε έκανε βόλτα.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, αλλά ηλεκτρικό.
0: Τα σήμωσε.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ωραίο. Κλειάδι θέλω βόλτα.
1: Βόλτα θες. Ναι. Βόλτα.
0: Θα το οδηγήσω.
1: Ναι, ναι. Δεν για τα μούτρα σου, έχει μεγάλη επιτάχυση αυτό το ηλεκτρικό. Πατάς τον γκάζι και εξαφανίζεται.
0: Όλα τα ηλεκτρικά είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Επειδή είσαι άσχετος, το ηλεκτρικό μόλις το χαϊδέψει τον γκάζι εξαφανίζεται. Ποιο το καφέ.
1: Δεν λέει καφέ, είναι ρόδι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ζεστό.
0: Για τον καφέ, ευχαριστώ, είπα.
1: Α, εντάξει.
0: Ρόδι. Το φέρνει δυσκολιότητα καμιά φορά, ξέρεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα με.
0: Είναι πολύ καλό αντιοξυδωτικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό αντιοξυδωτικό.
1: Κάθε μέρα πίνω.
0: Ίσως το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν έχει θέμα, είσαι.
1: Χωρίς ζάχαρη είναι αυτό, είναι ειδικό ρόδι. Άνευ ζαχάριος.
0: Ζάχαρη είναι. Τι εννοείς, δηλαδή αφαιρούν με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, υπάρχει ρόδι που είναι με φυσικό, πιο φυσικό.
0: Φυσικά. Δεν βάζουν οι άνθρωποι.
1: Δεν βάζουν ζάχαρη.
0: Καλά κάνουν. Αυτοί που ξέρουν δεν βάζουν. Και καλά κάνουν. Μπράβο. Βοηθάει.
1: Τι να με βοηθήσει. Στον αιματοκρίτη αυτό βοηθάει, ναι, βέβαια.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ότι βοηθάει και
1: όλα. Πήγα από 33-41 τον πήγα.
0: Με το ρόδι.
1: Με το ρόδι, με το βόδι, ξέρω εγώ.
0: Επειδή τρώω και βόδι.
1: Τρώω και βόδια, τι να κάνω.
0: Το περίμενε αυτό για την Super League, ειλικρινά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε.
1: Κοίτα, εφόσον έμαθα.
0: Άσε τι έμαθα.
1: Περίμενε.
0: Το περίμενε.
1: Ναι, το περίμενε.
0: Πρίμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Όχι, πριν μάθω. Κάτσε, περίμενε.
0: Τότε.
1: Περίμενε.
0: Το θέτω σε σωστή τη βάση.
1: Εφόσον έμαθα ότι ο Γκαγκάτσης θα ψήφιζε Αλαφούζο, περίμενα την παρέτηση.
0: Άλλο ρε.
1: Δεν με εκπλήσει.
0: Ρε, εσύ έχεις το Golden Boy, όπως το έλεγες.
1: Ωραία.
0: Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Αν σου λέγανε το Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός.
1: Ναι.
0: Θα ανατρέψει όλα τα δεδομένα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες άντρε, πάνε να σε κοιτάξει ένα γιατρό.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, όχι.
1: Ναι, έτσι είναι και φυσικά δίνω πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό φέτος εγώ.
0: Και είπα όχι, δεν το κάνει. Και τον πόνταρε κιόλα.
1: Τον πόνταρε κιόλα.
0: Και την καλή, εγώ κόλπο.
1: Γκολ και over την έβαλα, ναι. Και τι γελάς.
0: Αλλά με την κίνια που σε
1: δέχτηκε. Όλη η γη στο κουβά πήγε.
0: Δεν κατάλαβα. Εγώ το δίνω άσοχη. Εγώ το δίνω άσοχη. Εγώ έγινα πιο ρόμπα από
1: εσένα. Ο άλλος το δίνει άσοχη και γκολ.
0: Μα τι σου είπε. Χθες τι είπα στην εκπομπή. Το άσοχη και γκολ δεν χαλάει ποτέ.
1: Να που χαλάει, ρε κόκκινη.
0: Φυσικά τα πάντα χαλάει.
1: Να που χαλάει.
0: Στην μπάλα δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Πάγαμε το παραμύθι του θεάματος από τη Γαλλία. Όταν είδαμε τους τρεις χαφ.
0: Έναν των τεσσάρων της Ισπανίας. Όχι, φίλε. Φάγαμε, τυφλωθήκαμε από τη λάμψη των αστέρων της Γαλλίας, η οποία χάθηκε.
1: Την μπάλα δεν πήγε σε αυτούς.
0: Την τρομερή, ακριβώς.
1: Την μπάλα δεν πήγε σε αυτούς.
0: Την τρομερή τακτική του Ντελαφουέντες, ο οποίος χώρινα και αστέρες, έκανε μια ομάδα η οποία δουλεύει σαν. Τι να πω, δεν έχω δει ομάδα να παίζει καλά. Δεν είναι εκείνη η σούπερ
1: σκηνή. Και άμυνα, που και άμυνα σκυλίσια. Ως και αυτός εδώ για μάλλον πεθαμένος. Ο
0: πεθαμένος.
1: Ο πεθαμένος ο Γιαμάλ έκανε άμυνα, δεξί μπάκερ ερχόταν.
0: Κοίταξε, μεταξύ μας τώρα και η Γαλλία είναι και λίγο ύποπτη.
1: Ύποπτη.
0: Εκείνος ο Ντίνερ, φίλε. Αυτό το πέναλτι ούτε σε γάμα τοπικό δεν γίνεται.
1: Τον έβλεπε κόκκινα.
0: Ρε φίλε, η μπάλα πάει πλάγια. Επειδή ακριβώς το πει. Είσαι εθνική Γαλλία.
1: Τον έβλεπε.
0: Πάμε πάλι, γιατί δεν με ακούς. Είσαι εθνική.
1: Είχε.
0: Τη βγάζει πλάγιο out.
1: Άλλο λέω, ρε. Η όρασή του υπήρχε στο πλάνο ο παίκτης.
0: Φυσικά και όχι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Όχι, ξεκινάμε.
1: Είχε την αίσθηση του χώρου.
0: Όχι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Πετάς την μπάλα έξω.
1: Μα.
0: Είναι ο νούμερο ένα.
1: Μα αν είχε την αίσθηση του χώρου, θα την πάτε. Δεν είχε την αίσθηση.
0: Είναι νόμος.
1: Ναι, ρε.
0: Όταν δεν ξέρεις που να δώσεις την μπάλα, παίρνει την έξω.
1: Κοίταξε, κόκκινε. Όπως έχουν μάθει τους ποδοσφαιριστές να παίζουν build-up οι τερματοφύλακες, κανένας δεν θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Θα κάνει λάθος η πέναλτι.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής
1: εθνικής
0: Γαλλίας δικαιούται να κυνηγάει τον Τεσάμ σήμερα?
1: Ποιος παίκτης? Ο Φορ.
0: Ο Μινιάν. Τον τρελάναν τον άνθρωπο. Τον δίναν συνέχεια την μπάλα πίσω. Αυτό που εγώ δεν έχω ξαναδεί.
1: Ο Φορ που δεν έβαλε.
0: Δεν έχω ξαναδεί.
1: Ο Φορ που δεν έβαλε.
0: Πάμε πάλι. Δεν έχω ξαναδεί τόσες επιστροφές στην μπάλα στον τερματοφύλακα.
1: Ο Φορ
0: που το έχεις ξαναδεί εσύ?
1: Πολλές φορές.
0: Αυτό που έγινε με τον Μανιάν?
1: Πολλές φορές. Τους κάνανε πίεση, pressing και τι
0: γίνεται. Αυτή είναι η ομάδα που έκανε τις περισσότερες τελικές από κάθε άλλη σε κάθε παιχνίδι. Που έβγαλε τα περισσότερα over. Που χτες χάθηκε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Βρήκε καλύτερα να κάνει. Εκεί την πάτησε.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα τεράστιο πέρα από το Γιαμάλ που περιμένουμε να γίνει?
1: Ο Γιαμάλ δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα.
0: Που περιμένουμε. Τι,
1: από λάθος έγινε.
0: Είπα,
1: ναι, δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Γιαμάλ.
0: Γίνει,
1: ναι.
0: Καταρχήν βάζει μια κολλάρα που από εκείνη δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Εκεί δείχνει την ποιότητά του. Εντάξει.
1: Εκεί δείχνει τη βλακεία του ο στόπερ. Γνωρίζοντας ότι το πόδι το δεξιό Γιαμάλ το έχει μόνο για να πατάει
0: γκάζι. Δεν γάζι. Το κλείνει εκεί.
1: Ναι. Άστο το πόδι το δεξί και γίνα πιο γρήγορα. Κλείσε το αριστερό του. Από εκεί την κίνηση θα κάνει.
0: Το δίνει στο Γιαμάλ.
1: Τι το ζυγώνει.
0: 19χρονο παιδί τόσο γρήγορα και πώς λειτουργεί, μπράβο.
1: Ο Γιαμάλ πρέπει να είναι κουρασμένος. Δεν έχει τις εκρήξεις που έχει.
0: Ρε φίλε, 70 παιχνίδια έχουν πει.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία όμως μέχρι που θες.
1: Να το έχει τεντώσει κιόλας.
0: Περιμέναμε το Μαρόκο να τη σταματήσει.
1: Ναι.
0: Και την κάνει γιογιό η Ισπανία. Γιογιό την έκανε.
1: Πάμε, άστα.
0: Και τώρα τι περιμένω, δηλαδή περίμενε καταρχήν.
1: Τι να περιμένω.
0: Περίμενε. Εδώ τώρα έγινε η ανατροπή των ανατροπών. Εικάζαμε, σκεπτόμουν και λέγαμε πράγματα. Τι θα κάνει ο Καγκάτσης, δεν θα πάρει θέση ο Καγκάτσης, λευκό. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσει ο Καγκάτσης. Και όχι ψηφίζει, ψηφίζει αλλά αφούζω. Και το αιτιολογείο σου λέει τρεις θητείες.
1: Ούτως ή άλλως ο Καγκάτσης έχει ανοίξει μέτωπο με τον Σαββίδη, θα ανοίξει και με τον Μαρινάκη μέτωπο. Δηλαδή,
0: ίσα-ίσα, ναι. Ο Σαββίδης την ψήφισε παραμφανικό.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα που δεν ανοίγει μέτωπο.
1: Δηλαδή, αλλού έχει
0: μπορεί
1: μέτωπο.
0: Μπορεί να σου πει κάποιο, δεν λέω ότι έγινε.
1: Κόκκινε, διώξαν όλους τους γκαγκάτσιδες από μέσα από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει μέτωπο γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνούμε.
1: Πώ δεν έχει.
0: Λέω, μπορεί να σου πει κάποιο,
1: ναι,
0: ότι ό,τι ήθελε ο ΠΑΟΚ ψήφισε από.
1: Άλλο είναι αυτό, ρε.
0: Μπορεί να σου το πει.
1: Όχι. Δεν μπορεί να σου το πει.
0: Γιατί?
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ περίμενε διαιτησία από τον Καγκάτση που δεν είχε.
0: Αλήθεια.
1: Ωραία. Ο Μαρινάκης σε αυτή τη διαμάχη είπε.
0: Γιατί?
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ περίμενε διαιτησία από τον Κακάτσι.

0: Έχουμε Έλληνες διαιτητές. Πάει και γυρίσει το έργο και από την άλλη τη μεριά.
1: Εννοείται.
0: Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα κοτσόλι φοβερό, τρομερό θα έλεγα, στο κομμάτι της δουλειάς, δεν έχει να κάνει με Παπαδημητρίου.
1: Μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, φοβερή μεταγραφή. Οι δύο προπονητές συνεργάζονται καλά, είναι πολύ καλός στις σκέψεις του κτλ.
1: Και αγωνιστικά δεν ξέρω αν έχει.
0: Έφαγε όλη τη σαβούρα. Έφαγε. Σαν να πήγε στην αποθήκη και πέταξε όλη τη σαβούρα από μέσα του Παναθηναϊκού.
1: Είδες κανένα φίλο του Παναθηναϊκού.
0: Δύο. Το 3-0 και το 3-1 με τον Άγιαξ.
1: Αυτά είδα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Και παρότι δεν μου άρεσε να μιλάω για φιλικό, γιατί κρίνω ότι η ομάδα σε ατομικό επίπεδο και όχι σε τακτικό, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω τι θα μπορεί να κάνει στα επίσημα. Δηλαδή το ανήλυπα ότι ακόμη δεν ήρθε, δείχνει να κάνει πραγματάκια.
0: Πιστεύω πολύ στον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Και το αίρεσμα ξέρει ποιο ήταν.
0: Γιατί και ο Ολυμπιακός μεταγραφές. Κάτσε λίγο. Ο Ολυμπιακός μεταγραφές τώρα πουλήσει τον Τζολάκη σε κανένα 15-20 μέρες.
1: Όχι στα λεφτά που έλεγες.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Παρακάτω λένε.
0: Δεν ξέρω.
1: Για 16 μιλάνε.
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ έμαθα.
1: Δεν το λέω για να σε κάλυψε.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Μπορεί να είναι και πιο λίγο. Πού να ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και για ομάδα που δεν με συγκινεί εμένα.
0: Τι Χάλ ούτε εμένα με συγκινεί.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πήγαινα εγώ στη Χάλ.
1: Με πρόλαβε. Είναι μια ερώτηση που δεν θέλει. Είσαι ο Τζολάκης.
0: Όχι, δεν φεύγω από
1: τώρα. Είσαι ο μάναζερ Τζολάκης.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Και σου λέω, φίλε, ενδιαφέρει τη Χάλ.
0: Αυτό ξέρει τι θέλει να κάνει τώρα εκεί. Πότε θέλει να κάνει. Θέλει να πάει στη Χάλ να κάνει τι αποκρούσει, να φάει τα γκολ, ξέρω εγώ. Γιατί
1: και να πάρει μεταγραφή
0: και να φύγει πιο πάνω.
1: Θα τον πάρει Μάντσεστερ.
0: Να τον πάρει μια μεγαλύτερη αγγλική ομάδα ή ξέρω εγώ.
1: Ποιο θα πάρει. Τον τραντεφέλεγα του Βελγίου που γύρισε η μπάλα πίσω και έβαλε τον κόλλο ο Ισπανό. Τι θα κάνουν στη Μάντσεστερ άμα δουν του Τζολάκη να κατεβάζει τα ρολά.
0: Δεν είναι για τα ρολά. Ο Τζολάκη τον παίρνουν σαν αντινόγερ. Δεν είναι τα ρολά. Τα ρολά τα κατεβάζουν κι άλλοι. Υπάρχουν μεγάλοι σπουδαίοι τερματοφύλακε, σπουδαία κορμιά. Πρέπει να μεγαλώσει τι αιστείε άλλη φορά τα πούμε αυτά.
1: Ποιο είναι το μεγάλο ατού Τζολάκη που θα κάνει καριέρα υγεία να έχει το παιδί και α είναι παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι 40 χτύπου στο λεπτό στα παιδιά.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
0: Αυτή είναι το σπουδαίο.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Άλλο έχει.
0: Τζολάκης,
1: αυτό που θέλουν οι άλλοι προπονητέ. Παρακαλώ.
0: Ο Τζολάκη, όποια δουλειά και να έκανε, δύσκολα θα έκανε λάθο όπω είναι άνθρωπο, αλλά δεν θα έκανε την ψυχραιμία του ποτέ. Δηλαδή, αν ήταν χειρουργό. Να του τύχαινε επιπλοκή. Δεν θα έλεγε, δεν θα φώναζε.
1: Δεν θα
0: τσίριζε τις νοσοκόμες.
1: Δεν θα τον έπιανε.
0: Δεν θα τον έπιανε αυτή. Στο αεροπλάνο, σταματάει ο κινητήρας. Είναι πιλότος. Δεν θα τον πιάσει πανικός και τέτοια. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα προσόν του Τζολάκη. Αυτό.
1: Ποδοσφαιρικά λέω.
0: Ποδοσφαιρικά είναι.
1: Είναι ασύλληπτο με την μπάλα στα πόδια. Αυτό που θέλουν οι Άγγλοι. Είναι το μέρο, πέρα από τις ικανότητες που είναι μεγάλες.
0: Βγαίνει λίμπερο, κόκκινη, σβήνει φάσεις.
1: Το είπε.
0: Ναι. Και το άλλο δίνει
1: ασίστ. Και πασάρει, ωραία.
0: Δίνει ασίστ. Δίνει ασίστ.
1: Αυτό είπα εγώ. Ναι. Γιατί.
0: Ψάξεις να βρεις ένα ψεγάδι στο Τζολάκι, σε καμιά έξοδο στο δοκάρι δικό του. Εντάξει.
1: Θα βρεις το πίσω, αυτό που έλεγες χθες.
0: Εντάξει, έχει. Με άριστα το 20 θα πάρει 19,5. Εντάξει. Δεν θα πάρει το 20 άριστα.
1: Αν πάει με αυτό το σκεπτικό, οκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κατανοητό, δεν είναι παρεξηγήσιμο, καλά εξηγείται, καλά θα κάνει και πάει λέγοντας.
0: Το αλλά σκεπτικό του είναι το εξής. Η Χάλ είναι μέτρια ομάδα, πολλές κακή.
1: Αλλά θα με βλέπουνε.
0: Θα με δούνε. Δεν θα πιάσω δύο πέναλτι, λέω εγώ τώρα. Δεν θα πιάσω πέντε σουτ. Δεν θα κάνω αποκρούσεις. Θα φάω και γκολ οπωσδήποτε. Θα έχω στατιστικά καλά. Μην με έβει καμιά Everton. Καμιά Everton, λέω. Καμιά United, καμιά City. Πολύ θέλει.
1: Που?
0: Δεν θέλει πολύ.
1: Καθόλου δεν
0: θέλει. Και με αρπάζει. Έχουν και τα τετρασέγγονά μου μετά να τρώνε.
1: Γερός να είναι και ταξίζει.
0: Έτσι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Τίτλοι ειδήσουν και παρενεκόμαστε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πανομής, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε. Το πρωί έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν η βάρκα και προσωπικά αντικείμενά του. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Τέλος, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
26: Τι έπαθε εσύ αυτός?
25: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
27: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
28: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
29: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
30: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
31: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Ελευθέρια της Παραλίδης, θύμιση των ήχων, και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ συνάδει κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή για τον κίνητο σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το 9.55 γενό, το μήνυμα στο 54.301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλάβει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαφικό. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαφίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαφίκου άπεκτο σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Περιστέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την απόσυρση του κυρίου Μαρινάκη και του ότι ο κύριος Σαλαφούς είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας.
1: Ωραία.
0: Αυτό κάνει το προτάσμα να έχει μεγαλύτερη γοητεία και ενδιαφέρον για τη νέα χρονιά?
1: Αυτό, Κόκκινε, είναι πολύ μικρό. Το σπουδαίο είναι τα λεφτά που θα μοιράσει ο Αλαφούζος στους...
0: Από την τηλεοπτική πλατφόρμα την οποία έκανε.
1: Μπράβο. Εκεί μπορεί, άμα είναι δολοπλόκος και πονηρός, να πάρει ανθρώπους με το μέρος του. Ναι. Δίδοντας περισσότερα χρήματα, δηλαδή.
0: Από όσα παίρνουν.
1: Από όσα λογικά παίρνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, είμαι εγώ Αλαφούζος, mm-hmm. πρόεδρος της Λίγκας. Ωραία. Τόσα χρόνια δεν ασχολούμαι με το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Έχω κάνει και λάθη. Ξόδεψα λεφτά.
0: Ένα χαρμό λεφτά.
1: Μπράβο. Τι να κάνω τώρα στην Ελλάδα? Δύο πράγματα πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω ομάδα σωστή με σωστούς ανθρώπους στον αγωνιστικό χώρο και να είμαι στη δολοπλοκία και στο έξω από το αγωνιστικό πάρα πολύ δυνατός. Δεν γίνεται αλλιώς να πάρεις πρωτάθλημα. Το ένα το κάνει. Φτιάχνει την ομάδα. Τον βλέπω εγώ. Πάρα πολύ καλές κινήσεις στις αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ καλές κινήσεις σε μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Προπονητής 38 χρονών με ευρωπαϊκή κουλτούρα και φιλοσοφία. Με θράσος, έριξε τη σαβούρα όλη και τον Μπακασέτα δρόμο. Πάρετε δρόμο οι αργοί. Και οι, αυτοί που κάνουν 1 εκατομμύριο και παίζουν για 200 χιλιάρικα δρόμο. Κάνει τη Λίγκα, που σημαίνει ότι ασχολείται πλέον. Mm-hmm. Φτιάχνει την πλατφόρμα
0: που ίδιος
1: θα πάρει λεφτά. Ναι. Και μπορεί να κάνει. Πώς μπορεί να γίνει? Παράδειγμα. Δεν λέω ότι θα το κάνει. Εγώ τι θα έκανα?
0: Ναι.
1: Πάω στην Κατερίνη, έχω τον Πιερικό για παράδειγμα, να μην βάλουμε ομάδες. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Φερικού? Ο Φουλίδης.
0: Τον Παπαδόπουλο.
1: Ο Φουλίδης, ωραία. Πόσα λεφτά έπαιρνες, Φουλίδη, ξέρω εγώ, Διαμαντόπουλε, ξέρω εγώ, Ραπτόπουλε?
0: 100.000.
1: 100.000.
0: 150. 200.
1: Τώρα θα πάρεις 200, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια θα είσαι μαλακός.
0: Φρόνιμος.
1: Φρόνιμος. Έλα εδώ, Κέρκυρα. Πόσα έπαιρνε σε τηλεοπτικά, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ένα 800. Αλλά κοίταξε να δεις, 6 πόντους μέσα έξω. Εγώ τι θα έκανα. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά αφού
0: σου γιατί γίνονται αυτά, λες.
1: Εγώ τι θα έκανα.
0: Τι θα έκανε
1: εσύ. Έτσι ώστε θα έκανα. 6, 21 βαθμούς, ξέρω εγώ, 25 βαθμούς. Τους δίνω εγώ πρόεδρος.
0: Ξεκινάω με 21 βαθμούς.
1: Εσύ προπονητή και παίκτες. Και τα λοιπά, πάρτε άλλους υπόλοιπους για να βγούμε πρωταθλητές. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Εποφιλίες και τα λοιπά, δημόσιες σχέσεις, μαύρες θάλασσες, άσπρες θάλασσες, δεν βγαίνει έτσι. Κρυμμένος πίσω από ένα μπαρ στο σπίτι σου μέσα, να πούμε, παίρνοντας τηλέφωνα μόνο να κάνεις με τον κάθε άσχετο εκεί που μάζεψες και με τους γέρους, τους προπονητές εκεί, με όλη τη σαβούρα που μάζεψες και χωρίς να έχεις, να πούμε, με διαιτητές, πάρε δώσε ιστορίες, έπο και τα λοιπά. Τι κάθεσαι να κάνεις, πού ζεις δηλαδή, επιχειρηματίας είσαι. Το ποδόσφαιρο είναι μια καινούργια επιχείρηση, μια νέα επιχείρηση στην οποία δεν πας καλά. Άρα μια επιχείρηση που δεν πας καλά ή την παρατάς ή κάνεις κάτι για να πάει καλά. Και βλέπω, για να το τελειώνω,
0: ότι κάνει.
1: Ότι τώρα κάνει. Δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, εγώ το ποντάρω πάντως.
0: Το ποδάρεις.
1: Εντάξει.
0: Έχει λογική.
1: Αυτό.
0: Για τους υπόλοιπους είναι καλό αυτό. Για όλους.
1: Είναι καλό ο Παναθηναϊκός να σηκώσει κεφάλι. Και βλέπω την ΑΕΚ να κάνει μέτρια πράγματα. Άμα φύγει και ο Πινέδα.
0: Περίμενε.
1: Άμα φύγει ο Πινέδα, μέτρια πράγματα.
0: Κάτσε,
1: ο Ολυμπιακός, με συγχωρείς. Μέτρια πράγματα.
0: Γιατί? Καλούς παίκτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Πουλήσει και τον Ορτέγα τώρα, περίμενε. Μην βιάζει.
0: Αν πάρει καλύτερο.
1: Άμα πάρει καλύτερο, πάρει καλύτερο.
0: Λεφτά του λείπουν.
1: Δεν του λείπουν λεφτά. Αλλά δεν. Α πω και κάτι άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ αρχίζει να γερνάει ποδοσφαιρικά. Το μυαλό του γερνάει ποδοσφαιρικά. Πάει και κάνει. Με συγχωρείς, πρέσινγκ στη Ρεάλ Μαδρίτης 100% και έρχεται εδώ και παίζει τη μικρή την μπάσα 0-0 με τον έναν, 1-1 με τον άλλο, χάρη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, η στρατηγική του Ολυμπιακού πέρσι, εγώ μίλαγα με τον Μαριλάκη τον Καράμπη, η στρατηγική σας ήταν για κλωτσιές. Για κλωτσιές. Γι' αυτό
0: θα
1: το λέω.
0: Θα κάνει μια παύση μισό λεπτό.
1: Πώς είπες, λέει.
0: Μια παύση.
1: Παύση, ναι.
0: Μιλούσα προχθές με ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Καλό φίλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος νιώθει όσο λίγη από εδώ.
1: Πώς?
0: Νιώθει όσο λίγη από
1: ποδόσφαιρο.
0: Τον έκανα δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς βλέπει το Γαλλία-Ισπανία και μου λέει Ισπανία συζητεί. Και δεύτερον, τι πιστεύει ότι θα με εντυπωσιάσει το φετινό πρωτάθλημα. Ξέρεις τι μου είπε.
1: Τι σε είπε.
0: Η γρήγορη απομάκρυνση με τη Λίμπαρ.
1: Άρα συμφωνούμε.
0: Όχι, μα μου είπε ότι σε πολλά από αυτά που λέει συμφωνώ.
1: Συμφωνούμε με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και στο Ισπανία, εγώ δεν τη μέτρησα καλά.
0: Όχι.
1: Αν έκανα ένα λάθος σε αυτό το Μουντιάλ, εγώ είναι ότι δεν μέτρησα τόσο πολύ την Ισπανία. Δεν τη μέτρησα. Δηλαδή, έκανα λάθος, ρε παιδί μου.
0: Επειδή και εγώ έκανα.
1: Την υποτίμησα, κατάλαβα.
0: Θα σου πω.
1: Εντάξει.
0: Δεν έκανε κάτι λάθος.
1: Όχι, την υποτίμησα. Πώς δεν έκανα λάθος.
0: Περίμενε.
1: Έκανα λάθος γιατί την υποτίμησα.
0: Ρε φίλε.
1: Και με δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή ότι έκανα λάθος.
0: Υπάρχει όμως κάποιος να μην κάνει λάθος.
1: Μα του λέει το λάθος.
0: Από τα λάθη
1: μου
0: φαίνεται.
1: Φυσικά, ναι.
0: Δεύτερον. Εντάξει. Και εγώ στο προηγούμενο μου διάλογο δεν έκανα. Ήμουν σχεδόν αλάνθαστος. Και τώρα δεν μπορώ να χτυπήσω έλεφαντα στο ένα μέτρο.
1: Εσύ το κουμπάρι τώρα.
0: Γενικά μιλάμε. Δηλαδή, ποντάραμε στο ότι βλέπαμε μια Γαλλία η οποία κεντούσε. Και ενώ έλεγα πάντα ότι ο Ντεσάμπ θα την πατήσει και θα την πατήσει μόνο από το Μαρόκο, δεν την πάτησε με το Μαρόκο, αλλά την πάτησε από μια ομάδα η οποία είναι καλοκουρδισμένη μηχανή, χωρίς το μεγάλο όνομα, και έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι γάτα. Το ότι είναι αήττος δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε για να τελειώνουμε, για Παναθηναϊκό και να το κλείσουμε. Το ΠΑΟΚ, για να κλείσω το πάρτι των μεγάλων ομάδων, κάνει αργά, αλλά κάνει ένα λάθος ο ΠΑΟΚ.
0: Τι?
1: Χθες μου κάνανε μία συνέντευξη, ένα, πώς το λένε,
0: περιοδικό, κανάλι.
1: Σε μία μεγάλη στοιχηματική.
0: Ωραία.
1: Και φτάσαμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μην κάνω διαφήμιση πια ήταν και έχουμε θέματα.
0: Εντάξει,
1: συνέντευξη κάνα. Ναι, εντάξει. Λέω, το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και αν μιλούσα στο Βιερίνια και στον Μάτος σε ένα τραπέζι, σε ένα καφέ, θα τους το έλεγα κατηδίαν, είναι ότι δεν πλαισιώνουν τον Κωνσταντέλια με ταχυδυναμικούς παίκτες. Τι θέλω να πω. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο μεγάλα ταλέντα, τρία μεγάλα ταλέντα. Το ένα είναι ασύλληπτο,
0: Κωνσταντέλιας.
1: Το άλλο είναι ο μύθου που μου θυμίζει τον Γιώργο Κωστίκο στα νιάτα του. Ας παιδαράς, ένας κούκλος, ψηλός, δυνατός.
0: Και μυαλωμένο παιδί.
1: Μυαλωμένο παιδί, σοβαρό παιδί. Στο στυλ του Κωστίκου. Αυτό το στυλ το βλέπω τον μύθου. Έτσι τον παρομοιάζω δηλαδή. Και όλος είναι ο Κατζίδης. Εδώ έχει δηλαδή τρία ταλέντα που παίζουν, μισό λεπτό, παίζουν βασική. Ναι. Τρία ταλέντα εντεκαδάτη είναι. Γιατί ο Χατζίδης μπορεί να παίξει και αριστερά με τον Μοχάμεντ Άλι, αν δεν πιάσει, να τον βάλει και αριστερά. Αριστερό έξτρεμ.
0: Τον Μοχάμεντ Άλι.
1: Τον
0: Σουηδό λες.
1: Μαύρο είναι τη Σουηδό.
0: Τι εθνικότητα είναι.
1: Δεν ξέρω, με έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος Αφρικανός τι είναι, ό,τι είναι. Γάλλος τι είναι, ό,τι είναι. Τον άλλη ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω το άνθρωπο. Ωραία.
0: Τάχα άλλη. Σουηδός είναι, τάχα άλλη.
1: Σουηδός είναι, ωραία. Δεν νοείται ο ΠΑΟΚ να πάρει αργό στόπερ, αργό κάπου.
0: Ποιος είναι αργός?
1: Ο στόπερ που πήρε.
0: Χαζηδιάκος.
1: Όχι ο Χαζηδιάκος, δεν τον πήρε ακόμα τον Χαζηδιάκος.
0: Α, τον πήρε για τον Ισπανό.
1: Ο Ισπανός, είναι αργός. Και είναι και κοντός.
0: 1,82 δεν είναι.
1: 1,80, 1,79 είναι.
0: Συγγνώμη, εγώ είναι 1,82 ξέρω.
1: 1,82 με τα τακούνια, με τις τάπες. Ξυπόλυτος.
0: Άδικο, δεν φοράει τακούνια.
1: Με τις τάπες, κόρκε, που δεν φόρεσες εσύ. Δε, ούτε αθλητικό παπούτσι φόρεσες. Άστο. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φτιάξει μια ταχυδυναμική ομάδα, να τρέχουνε, ας μην έχουνε μεγάλη τέχνη, όπως ο Ζαφίρης τέτοιο στυλ και πιο σωματώδης, αλλά να τρέχουνε στο χώρο του κέντρου, ούτε μισός αργός. Στα στόπερ ούτε μισός αργός. Ούτε μισός αργός. Για να μπορεί ο Κωνσταντέλιας να κάνει λίγα μέτρα άμυνα, ή θα τον έδινα εγώ διαταγή να μην κάνει άμυνα, θα παίζουμε 4-5-1, θα έρχεται σαν τρίτο κάφο ο Center Four να γίνεται τρίτος και εσύ θα κάθεσαι στο κέντρο και θα περπατάς. Θα περπατάς. Δεν θα μαρκάρεις καθόλου. Καθόλου δεν θα μαρκάρεις. Θα μαρκάρουν οι 9. Και ο τερματοφύλακας 10. Όταν πάρουμε την μπάλα, να μην την πάρουμε την μπάλα στην περιοχή μας για να βγούμε και να θέλουμε κατοχές και να θες εσύ να γυρίσεις πίσω να κάνεις. Να έχουμε μια ομαδάρα του πρες στο κέντρο του γηπέδου και να την παίρνεις την μπάλα κοντά στη μεγάλη περιοχή, κοντά στη μεγάλη περιοχή, κοντά στο center for, η extreme να είναι κοντά και η μπάκα πάνω και να χαλάσει τον κόσμο. Να κάνεις 20 γκολ και άλλες 10 assist. Άμα του λέει τώρα, να δεις που θα μαλώσουν τώρα. Άκουσε να δεις τώρα.
0: Ποιοι?
1: Θα μαλώσει τώρα η Μουρτζούκου με τον Κωνσταντέλια.
0: Ο Λύση.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Δεν πάει το μυαλό μου.
1: Γιατί θα τη δει να πούμε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι
0: ίδιοι. Γύρνα πίσω να μαρκάρεις.
1: Γύρνα πίσω να μαρκάρεις, πρέσαρε τον αυτό κτλ. Θα το αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Δεν νομίζω.
1: Άκουσε τι σου λέω εγώ.
0: Άκουσε τι σου λέω εγώ.
1: Ο Κωνσταντέλια δεν πρόκειται να βελτιωθεί αθλητικά. Άρα, ή τον πουλά. Ποδοσφαιρικά σου μιλάω έτσι. Ή τον πουλά που δεν θέλει να πουληθεί αυτό. Γιατί θέλει να μείνει εδώ για τους δικούς του λόγους. Ούτε ο Πάθος να τον πουλήσει. Για να τον βελτιώσεις, δεν παίρνεις τις βελτιώσεις. Να κάνει ατομικά, λάστιχα αυτά, ενδυναμώσεις, δεν κάνει. Άρα θα φτιάξεις μια ομάδα για την πάρτη του. Έτσι κι αλλιώς, όταν τελειώσει το συμβόλαιό του, το πιο πιθανό να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε, το 29 θέλω.
1: Το 29 μπορεί να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Μπορεί να πει, δεν γουστάρω.
0: Ερβολικός.
1: Να τον εκμεταλλευτείς λοιπόν πόσα χρόνια, άλλα 3 χρόνια το παιδί. Μην το ζωρίσεις. Πιέσεις στο χαφ απάνω τον άλλονα. Όχι γυρνά πίσω και είναι τρίτο χαφ. Δεν θα σου γίνει ποτέ. Θα βρεις ένα Μπράντο Τόμας ή θα πεις στο Μύθου, θα τρέξεις εσύ Μύθου. Ο Μύθου καλό παιδί είναι, θα γυρίσει. Δεν είναι παλιό χαρακτήρας. Ό,τι του πει ο προπονητής. Ή το center for που θα πάρουνε, αν πάρουν center for, θα πάρουν ένα center for σαν τον Μπράντο Τόμας. Να τρέχει, να γίνεται χαμάλης, να γυρνάει πίσω, back δεξί, χαφ να γίνεται, να φεύγει.
0: Τελειότιμο φουλ.
1: Ναι. Μη μου πάρει κανέναν αργό, φέρ την μπάλα στην περιοχή. Κωνσταντέλιας δεκάρι. Ο Μοχάμεντ Άλι αριστερά δεν μαρκάρει κι αυτός. Θα τον κάνουν τον
0: Μπαχ.
1: Τάχα Άλι. Είναι αργός και ο στόπερ που πήραν. Το... Άμα δίπλα στον Ζαφίρι έχει τον αργό το Χαφ. Σάντα Μαρία, κάτσε μωρέ λίγο να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Θα μπαίνουν οι άλλοι και θα έχουμε ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και Κέρκυρα 2-2. Παίξαμε μεγάλη μπάλα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 3-2. Ξέρω εγώ.
0: Δεν έπαιξε μπάλα.
1: Ναι. Ή θα νικάει 4-2 ο ΠΑΟΚ. Τέτοιο ΠΑΟΚ θέλουμε. Το λέω τώρα. Πάρτε το αλλιώς. Μην μπαίνετε αργούς παίκτες. Λέει ο Βιερίνια και ο Μάτος, δεν θέλω αργό παίκτη. Να αξιοποιήσω τον Κωνσταντέλια. Και άμα δούνε ότι ο προπονητής, η Μουρζούκου, αρχίζει να τον λέει τον Κωνσταντέλια, πίεση και κτλ. Το χάσε το παιχνίδι, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα έφτιαχνα σε αυτό τον ΠΑΟΚ ένα τέτοιο σκηνικό. Τελειώσαμε. Ποδοσφαιρικά και μόνο ποδοσφαιρικά. Πάμε, έχεις τίποτα άλλο?
0: Θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Άνευ πλάκα σου τώρα.
1: Ναι.
0: Και μην πει κανένα ξυπνάδα.
1: Άμα με ρωτήσει, γιατί δεν μην πω ξυπνάδα.
0: Μην πει ξυπνάδα γιατί σου αρέσει να πειράζει, παιδί. Έχει το πείραγμα, τα τάκα. Μην σοβαρά θέλω να απαντήσει. Δεν σου ζητάω συχνά. Τι μπορεί να με εξόρκησε χθες?
1: Εσένα?
0: Ναι.
1: Είναι σε εξόρκησε χθες?
0: Ναι. Το παιχνίδι. Και μετά το παιχνίδι.
1: Ποιο παιχνίδι, ρε?
0: Στο Ισπανία, στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Είσαι εξόρισε. Ότι έχασε τον γκολ και over.
0: Όχι, ρε, καμία.
1: Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν σε εξόρισε.
0: Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γίνεται κάτι που δεν ξέρω πώς το έχουν παρατηρήσει. Το ένα είναι. Του ειδοποιούν από το βάρ που ήταν σηκώσει σημεία για offside. Η επόπτωση είναι διακοσμητική.
1: Ναι.
0: Το έχει παρατηρήσει.
1: Ναι, ήταν ήδη.
0: Δηλαδή σηκώνεται. Ήτανε. Αλλά προκειμένου να μην χάνουν χρόνο με το βάρ.
1: Θα κατηργηθούν σε λίγο.
0: Δεν κατάλαβα, διαφωνούμε. Πολλοί δεν το έχουν παρατηρήσει.
1: Τώρα τι σε εξόρκησε, δεν κατάλαβα.
0: Με εξόρκησε.
1: Ναι.
0: Λέω, αν είναι να το κάνετε έτσι, κάντε το από τώρα. Τι τους έχετε εκεί? Δηλαδή, βλέπεις, γίνεται μια φάση. Σήκωσε λίγη τη σημαία. Βλέπεις τη φάση του replay. Έχει τελειώσει η φάση και μετά από 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, πόσα θέλεις, έχει σηκώσει σημαία. Δηλαδή, το είπαν στο ακουστικό. Ρε φίλε, αν κάνει το βάρ κουμάντο, το απόλυτο κουμάντο. Α, μην έχεις επόπτη.
1: Η εποχή είναι αυτή.
0: Διαφωνεί, είναι λάθος αυτό που λέω?
1: Είναι λάθος. Είναι σωστό, αλλά είναι λάθος.
0: Είναι λάθος αυτό που κάνουν.
1: Είναι σωστό, αλλά είναι λάθος. Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά είναι λάθος όπως το λες.
0: Δηλαδή.
1: Είναι σωστό όπως το λες, είναι σωστό, αλλά είναι λάθος επειδή είναι σωστό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τα έχεις χαμένο τελείως.
1: Όχι, μια χαρά τα έχω. Σε τι εποχή ζούμε?
0: Εποχή του AA.
1: Αποστηρωμένη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πώς φλερτάρουν οι άνθρωποι?
0: Με τα κινητά. Με τα social και τα
1: λοιπά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πώς δουλεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι από το σπίτι, οι υπολογιστές?
0: Με υπολογιστές.
1: Πώς εγχειρίζουν οι χειρουργοί?
0: Με ρομποτική.
1: Ωραία. Ορίζει το αυτοκίνητο εσένα ή εσύ το αυτοκίνητο πια?
0: Σήμερα 50-50.
1: Ναι. Πώς θες να πάει το ποδόσφαιρο διαφορετικά από ό,τι πάει η υπόλοιπη κοινωνία? Δηλαδή, πώς το θες εσύ αυτό το πράγμα? Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Μα το, δηλαδή, εγώ αν δω ένα διαιτητή, να το πω είσαι επόπτη, θα πω είσαι διακοσμητικός. Δεν κάνεις κάτι. Σου λένε να σηκώσεις σημαία και τη σηκώνει. Κατέβασε σημαία, μην την κατεβάζεις.
1: Εγώ ξέρω γιατί θα έχω δουλειά.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί όσο προσπαθούν να με αποστηρώσουν, δεν μπορούν.
0: Μακάρι να είσαι καιρός να το κάνεις.
1: Όσο θα είμαι καιρός.
0: Το άλλο με
1: πάει, πάει και η δουλειά μας, περίμενε λίγο, ρε. Πάει και η δουλειά μας σε αποστήρωση. Εμένα με κρατάει ο κόσμος, κανένας με κρατάει. Καταλαβαίνεις?
0: Κι άλλα σε κρατάνε.
1: Δεν με κρατάνε άλλα.
0: Κι άλλα σε κρατάνε.
1: Αυτή την αποστήρωση.
0: Όταν θα κάνεις...
1: Υπάρχει η επανάσταση της αποστήρωσης. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάω. Μόσες βλακίες μπορώ να έχω στο κεφάλι μου και τρέλες. Βοηθάω, πιστεύω, στην αποστήρωση αυτή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Radio Le! Radio Le!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Φίλε, ήταν ρεσιτάλ διαιτησίας ο χθεσινός.
1: Τον κάνει πιο αντιπαθή.
0: Συμφωνώ,
1: συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Και μιλάς για τον διαιτητή. Άντε ρε τράβα
1: σπίτι.
0: Άντε ρε τράβα σπίτι. Άντε ρε μας έβγαζε τα ρούχα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
13: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
17: Τι τσέλι, τσέλι,
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Hey, ChatGPT.
26: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
25: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
26: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
25: Γυαλιά ηλίου?
26: Το ίδιο.
25: Φακούς επαφής?
26: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
25: Τι είπες?
26: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
25: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
27: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
25: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
29: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
28: Γιατί?
29: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
28: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία νέα για την περίπτωση του Βασίλη του Ολιόπουλου. Λένε ότι ο Άρης παραμένει στην πρόταση την οποία έχει κάνει στον Παναθηναϊκό, η οποία είναι 750.000 ευρώ για το buyout του παίκτη στον Παναθηναϊκό και ένα τετραετέ συμβόλαιο στον καλαθοσφαιριστή, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει αυξήσει αυτά τα οποία του προσέφερε. Ενώ η προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν για τριετές συμβόλαιο και μεγαλύτερες αποδοχές. Οπότε, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, δεν δικά μου αυτά που σας λέω, από ένα site συγκεκριμένο, έγκυρο τα διαβάζω, από το καζέτα σας λέω συγκεκριμένα, λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται με κάτω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ να τον παραχωρήσει. Εντάξει, χωρίς να αναφέρονται ποσά για το τι προσφέρει ο Άρης για την αμοιβή του καλαθοσφαιριστή. Οπότε, δεν ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και να μην αφήνουμε να αιωρούνται πράγματα τα οποία θα είναι εσφαλμένα και θα δημιουργούν και εσφαλμένες εντυπώσεις. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι, τι να πούμε σήμερα, φίλοι μου? Τι να πούμε, δηλαδή, για πες μου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι μόνο στο χορτάρι του Αγγλία-Αργεντινή. Και αν σου πω ότι στις μετακρίσεις των αναμετρήσεις η Αργεντινή έχει μία νίκη το 1986.
1: Και κάλπικη.
0: Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι η λογική λέει ότι θα δούμε ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, τι να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: δεν είμαι μακριά από αυτό που λέει ο Κωστής που περίμενε παράταση από χτες, αλλά μπάλα είναι.
1: Εντάξει. Πρώτον, έχω ένα φίλο στον ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη τον Χασεκίδη.
0: Ναι.
1: Με διαβεβαίωσε ότι είναι πληρωμένη μέχρι τα τελευταία πεντάρας η γυναίκα του Τολιόπουλου.
0: Ωραία.
1: Η κοπέλα. Ήταν και από τις πιο καλοπληρωμένες.
0: Καλοπληρωμένες.
1: Μετά δεν σταμάτησε η συνεργασία. Ένα αυτό. Για να μην αφήνουμε στίγματα ότι το τμήμα το αυτό το συγκεκριμένο είναι το πιο καλοπληρωμένο.
0: Ωραία.
1: Τα άλλα δεν ξέρω. Και πολλά πράγματα. Εγώ αυτόν έχω φίλο και το ξέρω πολύ καλά. Ότι κάνει, πολύ, κάνει πολύ καλή δουλειά στο τμήμα το συγκεκριμένο. Δεύτερον, έχει παράξει το κλάμα ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο ηθοποιός. Πέθανε η Μάρο Κοντού.
0: Γιατί?
1: Πέθανε η Μάρο Κοντού, σε λέω.
0: Γιατί σπάραξε το κλάμα?
1: Γιατί παίζανε μαζί ταινίες, ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι.
0: Αντωνάκη.
1: Ήταν 92 χρονών και αυτός είναι συνομήλικος. Φοβάται ότι και αυτός έρχεται η ώρα του, μπορεί να σκέφτεται, μπορεί να μην το σκέφτεται. Όταν είσαι 92, σκέφτεσαι το θάνατο, δεν σκέφτεσαι το σεξ. Κατάλαβε τι γίνεται. Και φυσικά θα δώσω χαιρετήματα.
0: Εσύ και 95 να πας στο σεξ.
1: Έτσι, αν πάρω από τον παππού μου τον Γιώργο, μπορεί να το σκέφτομαι.
0: Από Κύπρη.
1: Δεν ξέρω, αυτό κακό είναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι καλό.
1: Κακό, γιατί όσο αγεντά δεν βρίσκει μετά.
0: Δεν το κρίνω.
1: Ναι, κατάλαβε τι γίνεται. Πληρώνει.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα, παιδί.
1: Και να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αεξή, τον Θωμά, που είναι το κρυοπόλιο στην Καβάλα. Είναι σε ένα μαγαζί εκεί, έχει φάει καμιά 88 σου τσουκάκια για ζέσταμα. Για ζέσταμα.
0: Στο
1: δελικάρι, στο τέλο θα φάει και το δελικάρι, να πούμε.
0: Όχι, ρε.
1: Και δεν τον χωνεύει. Δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Είναι αγχώνευτο το δελικάρι, δηλαδή.
1: Ποιο? Όχι, καλό είναι ο δελικάρι. Είναι καλό παιδί. Εξή και αυτό είναι εκεί. Είναι παρέα, μα ακούνε να σκίζει. Μου λείπει η Καβάλα, έχω να πάω μήνες.
0: Γιατί? Λέω τι θέμα.
1: Τέσσερις μήνες ήμουνα πρόβλημα. Τώρα πλακώσα τα μάτς. Τα Μουντιάλ. Μου λείπει η Καβάλα, είναι φοβερή πόλη.
0: Πάω και ηρεμό εκεί. Τελειώνει την Κυριακή το Μουντιάλ.
1: Ναι. Θα πάω. Θα πάρω το χόρτομα και θα πάω. Πάω του βρω και του αλταράδε εκεί πέρα. Παύλο το Μήτρα.
0: Τώρα έγινε ένα λιταράκι.
1: Φίλοι μου, ενώ τι θέλω.
0: Α σου δώσει κανένα Βιάγκρα ο Μήτρα.
1: Γιατί να με δώσει Βιάγκρα ο Μήτρα?
0: Για να αντέξει το υψόμετρο.
1: Δεν πα στο διάλογο, ρε πλάκα.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, άνοιξε γραμμή.
0: Λέει ο Μάκη, ναι, ναι. Θέλω και θα ανοίξουμε. Λέει Γρηγόρη.
1: Ζηλεύω και πάει και τρώνε τα γουρούνια εκεί πέρα. Στο δελικάρι. Ξέρετε, έχει ωραία σου τζουκάκι αυτό. Σαν βομβίδια είναι.
0: Εγώ ζηλεύω, δεν μπορώ να φάω πολύ πλέον. Γρηγόρη μου, Ολλανδία και μαθαίνω για το προσύμφωνο Τόλιο με ΠΑΟΚ και εσεί λέτε για χιλόπιτο στον ΠΑΟΚ. Είπαμε ζει χιλόπιτα.
1: Ναι, εγώ το είχα πει.
0: Καλά κάνει και αποσύρει την προσφορά του και θα φορτωθεί ο Άρης ένα παίκτη που πήρε 2 στη θέση του με μεγάλο συμβόλαιο. Μπράβο στον Τέλη.
1: Καλά, όποιο θέλει να δει το ποτήρι γεμάτο, μισό το βλέπει μισό γεμάτο. Κάποιο θέλει να το δει άδειο, το βλέπει άδειο. Μπορεί να μείνει και στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έμαθα, έχεις δίκιο ότι αύξησε την προσφορά ο Άρης.
0: Δεν την αύξησε.
1: Την αύξησε.
0: Διαβάζω στο καζέτα. Ότι ο Άρης παραμένει στα 750.000 που δίνει για το buyout.
1: Ναι.
0: Δεν λέει για το ποσό, αλλά λέει δίνει τετραετές και δεν έχει αλλάξει την προσφορά.
1: Το ποσό δεν άλλαξε, λέει.
0: Δεν άλλαξε. Έτσι λέει.
1: Εντάξει. Καζέτα λέει.
0: Τι να σου.
1: Εμείς λέμε τα.
0: Μεταφέρω το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει,
0: από
1: εντάξει, εντάξει, εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάμε κόσμο.
0: Πάμε σε κόσμο. Το 23, 10, 3, 9, 10.
1: Να κάνουμε έτσι λίγο
0: να πείτε ό,τι αγαπάτε.
1: Πάμε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα,
3: από Γερμανία.
1: Ναι. Καλώς τον.
3: Γιατί κάνεις. Κωστά.
1: Μάλιστα.
3: Ο φίλος του Τσιτσόπουλου, ο φίλος του Τσιτσόπουλου.
1: Τσιτσόπουλος είναι η δύναμη εκεί στη Δράμα. Τον προσέχετε τον Τσιτσόπουλο στη Δράμα. Έτσι.
3: Ποιος, δύο γρήγορα πράγματα. Το πρωί είπες έχεις κάτι Ζάναξ, θα τα έπαιρνε ο Κουλιανός να τα δώσει στο Γιάννη. Κάπαρον τηλέφωνο με.
1: Δεν έχεις καλή γραμμή,
0: Τι νομίζεις.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Στη Γερμανία καλύτερα.
1: Θες, βγάλ' τα hands free, ρε. Πάει, χάθηκε. Άστα, Ζάνιξ, πάει. Άστα, πάμε επόμενη γραμμή.
0: Πήρε και το κινητό, Ζάνιξ. Παρακαλώ, γεια σου φίλε.
1: Τράβηξε αν καυγά στην εταιρεία τηλεφωνίας προχθές που πήγα να πληρώσω. Δεν μου έπαιρνε το 500 ευρώ.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε.
0: Ναι.
4: Τι κάνεις κοκκιά.
0: Καλά είμαι.
4: Λοιπόν, έχω να κάνω μια καταγγελία.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Αυτό είναι γνωστό.
0: Έχω ένα δίπλωμα εδώ και χρόνια.
1: Αυτό είναι γνωστό, φίλε, από το 1952. Δεν χρειάζεται.
4: Κόκκινε, είμαι ο τύπος που σε πάω με χίλια και τους πειράζει κάποιος ότι σε πάω, καταλαβες.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να αγαπιόμαστε όλοι ούτε να
4: μαγειρεύουμε. Έλα, πω. Είδες όμως ότι χαλιούνται που σε πάω, βλέπεις. Βλέπεις, φίλε.
1: Για αλλού χτυπάει. Για αλλού χτυπάει τον κουδούνι τώρα.
0: Εγώ έχει καμπάνα.
4: Κόκκινε, δίπλα σου έχει ένα εξωγήινο, ωραία.
0: Το ξέρουμε, ναι.
4: Αλλά πρώτη φορά, ρε φίλε, βλέπω κοντό εξωγήινο. Έχεις ξαναδεί κοντό εξωγήινο. Ρε φίλε, κοντό εξωγήινο δεν έχω ξαναδεί.
1: Εσύ έχεις δει ξανά εξωγήινο.
0: Με συγχωρείς, ο Σπίλμπεργκ όταν είχε βγάλει τον ET και είχε κάνει πάταγο.
1: Ήταν ψηλός.
4: Ραπτόπουλος Κουλιανός είναι εξωγήινο, ρε φίλε.
0: Όχι. Άδικος. Παρακαλώ.
1: Αυτός δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα με τον προστάτη του. Ξέρεις γιατί.
0: Ξέρω.
1: αυτό... Είναι γνωστό. Ναι. Θα είναι...
0: Παρακαλώ.
1: Δεν θα έχει πρόβλημα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Όπα, το βαθύ Πασόκ.
0: Ωραία, επιτέλους, ρε, πούσε αδερφή ψυχή.
3: Λοιπόν, Ρωστόπουλε.
1: Μάλιστα.
3: Είπες για τον Κωνσταντίνο κάτι,
1: Ποιο Κωνσταντίνο.
3: Το ηθοποιό.
1: Το Γιώργο,
0: ναι. Το Βασίλη,
1: το Κωνσταντίνο. Το ψηλό, ναι, ναι. Κοντός.
3: Ήταν απόψε. Να παίξει θέατρο εδώ στην Πτολεμαϊδα.
1: Δεν θα το κάνει.
3: Δεν θα το κάνει. Ναι, γι' αυτό δεν θα το κάνει.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ταράχτηκε μια ζωή ολόκληρη ήταν εκεί πέρα.
3: Όχι,
1: παρέα.
3: Με το δίκιο του. Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Φόρος τιμής είναι. Από
3: δικό του.
0: Δημήτρη,
1: είναι και φόρος τιμής.
0: Είναι φόρος τιμής. Είναι...
3: Ναι, βέβαια.
1: Πάντως, Δημήτρη, 92 χρονών για να δουλεύει δεν δίνει. Ένα παράδειγμα, έτσι, ένα θάρρος σε όλους σε εμάς οι οποίοι...
3: Να σου πω κάτι, οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί όσοι είναι όρθιοι δουλεύουν.
1: Ναι, σωστό.
3: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Βγήκε το αποτέλεσμα της Προεδρίας.
0: Αλαφούζος.
1: Ναι, ο Αλαφούζος.
3: Ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
3: Ποιος ψήφισε, ο Καγκάτσης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ο Καγκάτσης
1: ψήφισε. Αποσύρθηκε ο...
0: Ναι, όχι, το είχα μάθει, μου στο ψήφισε Αλαφούζο.
1: Δεν ψήφισε ο Καγκάτσης.
3: Ναι.
1: Έμαθε ο Μαρινάκης ότι θα ψηφίσει τον Αλαφούζο η ΕΠΟ και αποσύρθηκε ναι, για να μην φανεί ότι έχασε. Επικοινωνιακό
3: σωστό,
1: ήταν η απόσυρση.
3: Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ναι. Τώρα με τις πενταγραφές τι γίνεται το ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Όχι πολλά
0: Κοίταξε,
1: πράγματα.
0: Μετά την πόλη του Μεξικανού, εικάζω, δεν έχω κάποια ενημέρωση, ότι πιθανόν έχουμε εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη.
1: Ποιο Γιαννούλη θα έχει.
0: Μπορεί να έχουμε εξέλιξη στο θέμα Γιαννούλη.
1: Πότε θα έχει εσύ.
3: Άκουσα. Δεν μου λες.
0: Τρία εκατομμύρια αυτό το πούλησε.
1: Α, για να ένα πάρει και να δώσει. Την προκαταβόλα. Για πες.
3: Ναι. Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
3: Μ' ακούς.
1: Σ' ακούμε, ναι.
3: Λοιπόν, τι βλέπετε φέτο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Αν δεν τελειώσει ο
3: μεταγραφικός.
0: Αν δεν τελειώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Παναθηναϊκά, φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Και εγώ αυτό το βλέπω.
1: Όλα τα στοιχεία εκεί πάνε.
3: Με το γήπεδο τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Του Παναθηναϊκού.
3: Τη γειτονιά σου εκεί.
1: Κοίταξε. Ότι. Θα σου πω κάτι για το γήπεδο. Πήρε άδεια από το κράτος το ξενία για να λειτουργήσει.
3: Ναι.
1: Σημαίνει ότι ο Σαββίδης με τη Νέα Δημοκρατία για τον Παπαμιμίκο εκεί πέρα τα έχει βρει τα έργα. Που σημαίνει ότι.
0: Ότι έχει γυρίσει το έργο.
1: Γυρνάει το μπιφτέκι αλλού, να πούμε. Είναι μια επιχείρηση του κυρίου Σαββίδη, που έπρεπε να πάρει έγκριση. Αν δεν τα έχει καλά, δεν παίρνει έγκριση. Κατάλαβες. Άμα μπει μέσα στο ρεπορτάζ στα κανάλια, τα site που τα έχουμε και εμείς, το πρώτο που το έχουμε εμείς, το Metro Sport, μπες μέσα να το δεις. Μπες Metro Sport. Μπείτε Metro Sport να πούμε.gr να το δείτε από εμάς. Γιατί αν μπούσε άλλο να το δούνε. Έγινε. Τα λέμε. Καλό μεσημέρι.
0: Παρακαλώ.
1: Metro Sport.gr, τα παιδιά γράφουνε, είναι ανερτημένο. Ξενία να πούμε ο χώρος, εκεί φιλέτο ωραίο, μπιφτέκι καλό. Αδειοδότηση να πούμε, Παπαμιμίκος.
0: Παρακαλώ.
1: Πάω θρησκεία Νέα Δημοκρατία, θα πάμε καλά, έτσι. Γουστάρουμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Έλα, φίλε.
3: Τώρα έχω γραμμή.
1: Ναι.
3: Έλα, Άκη.
1: Τότε δεν ακούω καθόλου. Άκη.
0: Μπορεί να θες σημείο που δεν
3: λοιπόν, Γρηγόρη. Καταρχήν είπε στη μισή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Τι είπα?
3: Και θα σου πω ένα άλλο. Αυτή τη μισή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
0: δεν
3: για τον
0: Κουτσολιόπουλο.
3: Εσύ ανάφερες τι ανάφερε ο ΠΑΟΚ ότι αποσύρεται, αυτό θέλω να σου πω.
0: Είπε
3: στη μισή.
0: Δεν ανέφερα ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
3: Δεν ανέφερες ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται.
0: Τον τίτλο είπα μόνο.
3: Αποσύρεται από... Ωραία. Υπάρχει και πιο κάτω. Ότι είναι πλήρες στις θέσεις. Τώρα το καταλάβανε. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι κλεισμένο εδώ και καιρό. Άρα το παιδί το κοροϊδεύανε ότι. Και το κάνανε με τον Βούδας και Κούδας ότι είναι και ΠΑΟΚ. Και τώρα ας βάλουν το χορό του Ζαλάμπου να χορέψουν. Θέλω να δω τι θα πει η επόμενη εκπομπή για το θέμα αυτό. Τώρα καταλάβανε, σήμερα καταλάβανε ότι είναι πλήρης στη θέση 1 ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και τον κάνανε, δηλαδή τα βρήκανε με το παιδί και το πουλάνε τώρα.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι κάνανε χαβαλέ όταν λέγανε ότι δίνουν τόσα λεφτά.
3: Δεν το πουλάνε τον Τουλιόπουλο, αν τα έχουν αφού από όσα λέγανε ότι τα βρήκανε και είναι έτοιμος να υπογράψει. Αυτά δεν λέγανε.
0: Εγώ πιστεύω ότι έγινε η πρόταση.
3: Ναι, αλλά ήταν σίγουρο ότι τα βρήκανε και από το τραγούδι καταλάβανε ότι είναι και ΠΑΟΚ και ότι έχει υπογράψει.
0: Άλλο τραγούδι και άλλο αν τα βρήκανε ή όχι. Όλες τις δουλειές χαλάνε.
3: Αυτό να το πείτε στον κύριο διευθυντή σας και στην επόμενη εκπομπή που θα έρθει. Και στον κύριο Κουλιανό το πρωί που μας κάνει το κεφάλι καζάνι ότι ο Τολιόπουλος τα έχουν βρει σε όλα και υπογράφει σήμερα και αύριο και θέλει Ζάναξ για το φίλο του Τομπλιάκου. Θα τα πάρω ίδιος τώρα τα Ζάναξ.
0: Είσαι κακός.
1: Έχω να του δώσω εγώ. Περίσσευμα έχω. Φύγε ρε από εδώ πέρα.
3: Το είπες το πρωί στην εκπομπή. Α. Το είπες, θα τα δώσει. Αλλά κύριος ήθελα να τα δώσει του Τομπλιάκου όμως. Για. Τώρα πρέπει να τα πάρω ίδιος. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό που έγινε, που ανακοίνωσαν ότι λόγω ότι είναι πλήρη στη θέση 1 γι' αυτό δεν τον αποσύρονται, τώρα το καταλάβανε. Αυτή η υπόθεση έχει 15-20 μέρες που τραβιέται το θέμα του Τολιόπουλου. Τώρα καταλάβανε ότι είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ στη θέση 1.
1: Μάλιστα. Πάμε. Καλό μεσημέρι.
0: Παρακαλώ.
1: Επόμενος κύριος, μάλιστα.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
5: Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
5: Είμαι το παιδί από το κρυφτικό που σου έστειλε το μήνυμα.
1: Έλα ρε, τι κάνεις.
5: Καλά, εσύ πώς είστε.
1: Καλά. Δεν ξέρω από πού περνάει, εγώ δεν θα οδηγάω σήμερα.
5: Okay, ναι, εγώ εντάξει, ήρθα στην αδερφή μας στο Βάλτο, οπότε θα τα πούμε το βράδυ.
1: Θα μπορέσεις να έρθεις. Άμα είναι να σε πάω πίσω στον κυρισμό, να σε πάω πίσω.
5: Α, αν μπορείς να
1: έρθεις. Ναι, εντάξει, έλα. Είσαι ανήλικος, έτσι, η μάνα σου το ξέρει.
5: Ναι, ναι. Θα σου δώσω να τη μιλήσει κιόλας.
1: Εντάξει. Όταν θα έρθω, θα μου δώσει να μιλήσω ή με τον παπά σου ή με τη μαμά σου στο τηλέφωνο. Εντάξει.
5: Ο πατέρας μου δεν πειράζει.
1: Α, είσαι ορφανός. Καλά, αγόρι μου, εντάξει. Θα βρεθούμε εκεί και θα μιλήσουμε. Εντάξει. Θα έρθει να με βρει. Ναι. Δεν θα τραπεί, θα έρθει να με βρει. Έγινε. Έγινε, να προσέχει. Bye bye.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, φίλε μου.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα, ρε παιδιά. Πήρα τώρα, εντάξει, αυτό που θα πω δεν αφορά κατά βάση την εκπομπή σας, αλλά ο προηγούμενος έχει δίκιο. Δηλαδή, αυτές τις μέρες γίνεται όλο αυτό το θέμα με τον Τολιόπουλο και το Μετρόπολης λες και είναι του ΠΑΟΚ το γραφείο τύπου. Ότι όλα έχουν κλείσει, ο Τολιόπουλος κλείνει στον ΠΑΟΚ. Μόνο να ακούσουμε
2: ο διευθυντής σας για αυτές τις εκπομπές παίρνει, ρωτάει προπονητές διάφορους, άμα λένε ότι θα πήγαινα στον Άρη, τους κόβει και προσπαθεί με το ζόρι να πούνε ότι για να πάει στον ΠΑΟ.
1: Ποιος το κάνει?
2: Τα εθνικά σήμερα τρώνε την πατάτα. Και που θέλω να καταλήξω, προφανώς δεν είναι σε εσάς αυτό. Έτσι είναι και στην πρωινή εκπομπή, Κώστα. Λοιπόν, λίγο σεβασμό, όχι απαραίτητα στις ομάδες, στους ακροατές, σε όλο αυτό που συμβαίνει. Βγαίνει ένα ρεπορτάζ για να πέφτει, για να οτιδήποτε. Όταν δεν έχει κλείσει, λίγο σεβασμό στους ακροατές, σε όλα αυτά που λέτε και ότι τα έχετε όλα κλεισμένα, σε όλο αυτό που συμβαίνει. Βγαίνει ένα ρεπορτάζ για να πέφτει, για να οτιδήποτε.

0: ψάρουν τόσο πολύ και παρεξηγηθήκαν κιόλας. Δεν πειράζει, ας τον πάρουν τα Αριανά. Για χαρά.
1: Καλό απόγευμα να έχετε. Τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Πρέπει να πάω σε σχολή προπονητών μπάσκετ. Να μάθω τα συστήματα, pick and roll, να πούμε κόλπα.
2: Έμαθες, drive.
1: Drive, ναι. Βλέπω στον ποδοσφαιρικό Άρη και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
2: Περισσότερο ψωμί από ό,τι στον ποδοσφαιρικό.
1: Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ λίγα πράγματα, στον Άρη τίποτα. Στο ποδόσφαιρο τίποτα όμως. Χάσαν τρεις παίκτες αυτοί. Μάγκλουσον, Φούντα και πώς το λένε τον άλλον, ρε. Βοήθα λίγο, ρε. Ποιος είδε. Τον Μάγκλουσον πήγε στον Ατρόμητο. Ναι. Ο Φούντας που έμεινε στον Όφη.
2: Έμεινε στον Όφη.
1: Ένας ακόμα ήταν. Και ο Μαντζίνη. Που πήγε
2: στον. Ο Αθανσιάδης. Που...
1: Και στον ΠΑΟΚ οι Άργοι.
2: Και ο Αθανσιάδης.
1: Οι Άργοι. Πάρτε ρε γρήγορους παίκτες, ρε. Πάρτε ρε γρήγορους παίκτες να πλαισιώσετε αυτόν τον Κωνσταντέλια. Ο οποίος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Έβλεπα το Γιαμάλ εχθές και λέω. Ποιος... Αλλά δεν είναι αθλητής το παιδί. Πάρτε ρε γρήγορους παίκτες να τον πλαισιώσετε εκεί πέρα. Χαφ αργός. Στόπερ αργός. Και ο Χατζηδιάκος άμα της να πούμε τι είναι γρήγορος. Γρήγορος παίκτες.
2: Ταχυδυνάμικος.
1: Έλα ρε, εντάξει. Μέτριο στόπερ είναι τώρα. Κάτι στοπεράρες να πούμε.
2: Ρε φίλε.
1: Άσε με τώρα.
2: Δεν μπορεί να λες μέτριο ένα παίκτη.
1: Μέτριο στόπερ είναι μωρέ.
2: Δεν μπορεί να λες μέτριο ένα παίκτη ο οποίος έχει φτάσει και παίζει στην θέση.
1: Ρε μέτριος είναι. Έφτασε καλά, έκανε και έφτασε. Συγχαρητήρια. Το παιδί γερό να είναι. Μέτριος είναι.
2: Ρε φίλε, το δεν έκανε μια καλή χρονιά, το κάνει μέτριο.
1: Μέτριος είναι γενικά και είναι και σε πτώση.
2: Και ο Μαυροπάνος δεν έκανε την καλή δυνατή χρονιά. Τι θα το κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ο Μαυροπάνος είναι επίπεδο πιο απάνω.
2: Δεν μου λες, ο Φαντάικ που είναι από τα κορυφαία στόπερ του.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Φαντάικ, ρε.
2: Να τελειώσει.
1: Πόσο είναι, ναι.
2: Να τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν τραυματίστηκε, πανήγη, ήταν ο ίδιος.
1: Όχι, είναι και γέρος και τραυματίας.
2: Τώρα με την εθνική έδειξε πολύ βελτιωμένο.
1: Τρίχες, δεν μπορεί να επιδείξει.
2: Έδειξε πολύ.
1: Τι να επιδείξει ο Φαντάικ, ρε. Μερμίγκι να περάσει από κάτω, ασφυξία θα πάει. Δεν μπορεί να επιδείξει, δεν τον
2: επιδείξει.
1: Το Μερμίγκι. Τι να πει, Βάτραχο δεν πηδάει. Σε άλμα. Ο παιχταράς ήταν, τώρα τι κάνει. Τέλος πάντων. Και άλλα πολλά μπορούμε
2: θα
1: να πούμε.
2: Θα ξαναπαίξει δείγμα σήμερα ή επειδή δεν έκατσε χτες.
1: Τι ημέρα έχω και είναι, κουμπαρτζής να πέθω.
2: Ρωτάω, μπορεί να βάλεις 10 ευρώ ρε φίλε.
1: Ω, δεν βάζω τίποτα.
2: Για να έχει ασχοληθείς.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου. Τα έβαλα, τα έχασα.
2: Ξενέρωσες από χτες.
1: Εντάξει, τι να παίζω κάθε μέρα στίγμα, το μισθό μου στο στίγμα το δω.
2: Σε ρώτησα ρε.
1: Ω, δεν άπαιξω.
2: Σε έκανα εγώ κουμπαρτζή.
1: Τώρα ξανά στίγμα θα παίξω 23
2: Αυγούστου. 23
1: Αυγούστου. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική τότε. Γερμανία θα είμαι βέβαια.
2: 23 Αυγούστου θα είσαι Γερμανία. Γιατί?
1: Θα πάω να δω Μπάγερν Μονάχου, πώς τη λέει την άλλη, Ντόρτμουντ.
2: Μάλιστα.
1: Σύνδεσαι.
2: Εγώ τι να ψωναζατώ.
1: Γιατί, τι.
2: Όχι.
1: Δεν ξενερώται γιατί να μην έρθεις. Δεν πάρω εκεί με τον Κουλιανό και φιλάρα και σας βάλω στο ίδιο δωμάτιο κοιμηθείτε. Πάρε τη μάσκα εκεί να γουργάρ, γουργάρ το βράδυ.
2: Δεν κάνω θόρυβο με τη μάσκα.
1: Δεν κάνει θόρυβο με τη μάσκα.
2: Χωρίς τη μάσκα κάνω
1: θόρυβο. Άντε καλά.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα τα πούμε διαδικτυακά στις 8 οι βολεμένοι. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατρολόγου και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Πρώτο Θεός το ραδιοφωνικά.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο.

0: τηλέφωνο μέσω του therakitoday.com.
1: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
0: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.

Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Novibet.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Γαμόρα, με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Βεβαίως, να πούμε ότι θα συνεχίσουμε στο χθεσινό το mood βέβαια που ήμασταν, αλλά πρωτίστως όμως, επειδή υπάρχουν και κάποια γεγονότα, τώρα δεν λέγονται μεταγραφές αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία χρήζουν ανάγκης ανάλυσης και ρεπορτάζ, και κοντά μας θα έχουμε, και έχουμε μάλλον, τον Κωνσταντίνο Πετρωτό, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ, κυρίως και με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσαλόπουλος για τη νέα τάξη πραγμάτων του Ερασιτέχνη. Κύριε Πετρωτέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Ναι, ολοκληρώθηκε πριν από κάνα μισάωρο και λίγο παραπάνω η συνέντευξη του Αντώνη Τσαλόπουλου, που ουσιαστικά το δικό του σχήμα, με μπροστάρι και τον Θανάση Χατζόπουλο, τον Βασίλη Τριγυράκη και άλλους επώνυμους παοξίδες, όπως είναι ο Μιχάλης Γιαννίρης, όπως είναι ο Κώστας Τεργίου, ο Χάρης Ομάλιος, ο κύριος Φουντούκας και άλλα πρόσωπα, ο Γιάννης ο Διαμαντήρης, τώρα για να μην ξεχνάω πρόσωπα, δήλωσαν παρόντες για την επόμενη μέρα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, όποτε προκύψουν εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος, λέγοντας μάλιστα ότι μπορεί στο δικό του σχήμα να προσθεθούν και μέλη της νυν διοίκησης. Έτσι. Αυτό ήταν ο βασικός άξονας, και ο βασικός άξονας λέει ακόμα ότι προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα ίσων αποστάσεων από την ΠΑΕ του Ιβάν Σαββίδη και την ΚΑΕ του Τέλη Μιστακίδη, ο κύριος Τσαλόπουλος, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε ούτε με την ΠΑΕ ούτε με την ΚΑΕ, είμαστε με τον ΠΑΟΚ και μας ενδιαφέρουν τα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι η μεγάλη είδηση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, και Πασχάλη, η είδηση που θα την πούμε μπροστά μας πολύ σύντομα, αφορά στο τμήμα βόλεϊ. Γιατί ο κύριος Τσαλόπουλος εξήγησε και τις επαφές που είχαν γίνει από την ίνδιοίκηση του Ερασιτέχνη προς τον ίδιο για να αναλάβει το βόλεϊ. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με την τωρινή διοίκηση. Δεν έχει κλείσει το θέμα, παρότι είχε αρνηθεί να πάρει μόνο το τμήμα. Του είχε γίνει δεύτερη πρόταση. Πρέπει να δούμε κάποια ερωτήματα, λέει, να τα διευκρινίσουμε. Και πάνω στην συζήτηση και στις τοποθετήσεις είπε ότι εάν δεν βρεθεί λύση για το τμήμα βόλεϊ, προτίθεται ο ίδιος τουλάχιστον να δώσει μια μεγάλη χορηγία, η οποία θα είναι και σωτήρια, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά, το τμήμα βόλεϊ είναι ο μεγάλος βραχνάς για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, επειδή έχει μεγάλο μπάτζετ. Αν βρεθεί κάποιος να επενδύσει σε αυτό το τμήμα, τότε είναι πολύ πιο απλή διαδικασία για να μπορείς να κουμαντάρεις όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Τόνισε ακόμη ότι εφόσον αναλάβουν, είναι πρόθεσή του να δημιουργήσουν, πρόθεση των ανθρώπων εκεί στο σχήμα, να δημιουργήσουν ένα τμήμα marketing, το οποίο είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει τμήμα marketing στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να δημιουργήσει έσοδα, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας πρόεδρος που να πρέπει να χρειάζεται να βάζει μονίμως από την τσέπη του. Είναι άλλο, λέει, να πρέπει να στηρίξει τη ρευστότητα του Ερασιτέχνη σε περιόδους που δεν υπάρχουν έσοδα, όπως είναι το καλοκαίρι για παράδειγμα, για να μπορέσουν τα τμήματα να στήσουν ένα budget, να ξεκινήσουν τη διαδικασία της δημιουργίας μιας ομάδας, και άλλο να πρέπει συνεχώς να ζητάς από έναν άνθρωπο. Και επειδή θέλουμε έναν Ερασιτέχνη που να μην εξαρτάται από έναν ισχυρό επιχειρηματία, αλλά να μπορεί να είναι αυτόνομος, πρέπει να γίνει και ένα τμήμα marketing, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, στο καυτό θέμα των σχέσεων με τα δύο μεγάλα τμήματα, και νομίζω περισσότερο με την ΚΑΕ, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ακόμα η συμφωνία Ερασιτέχνη ΚΑΕ σχετικά με τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena, με το σήμα, με το όνομα και όλα αυτά, είπε ότι εδώ είναι που έχει κάνει μεγάλο λάθος η νυν διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ότι θα έπρεπε πάνω στη λογική και σε αυτά που λέει ο νόμος να πετύχει μια συμφωνία, και είναι υπόλογη που 9 μήνες τώρα δεν έχει καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία, γιατί στερεί έσοδα από το σύλλογο. Όπως είπε όμως κάποια στιγμή, πιστεύει ότι θα συμφωνήσουν σε ένα ποσό η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η διοίκηση του Ερασιτέχνη, γιατί είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πρέπει να δοθεί το γήπεδο από τον Εραστέχνη στην ΚΑΕ. Και για να γίνει αυτό πρέπει να βρεθεί ένα ποσό το οποίο θα πάρει ως αντίτιμο ο Εραστέχνης. Ούτε ο κύριος Μιστακίδης και η ΚΑΕ μπορούν να απεμπλακούν από τον Εραστέχνη, ούτε ο Εραστέχνης από την ΚΑΕ. Έχει ανάγκη ο ένας τον άλλο, είπε χαρακτηριστικά. Και επειδή ακούω, λέει, και κάποιες σκέψεις για να φύγει και να πάει σε άλλο γήπεδο, λέει ο νέος ιδιοκτήτης, οκ, λέει, αλλά με το όνομα τι θα γίνει, με το σήμα έθεσε κάποια άλλα ζητήματα. Τόνισε πάντως ότι πρέπει να βρεθεί η λύση. Εμείς είμαστε κοντά στους δύο επενδυτές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πρέπει όμως να υπάρχει μια καθαρή σχέση του Εραστέχνη και με τους δύο, με ίσες αποστάσεις. Και πρέπει να ξέρει και ο Εραστέχνης τι έσοδα θα υπολογίζει κάθε χρόνο από τα δύο μεγάλα τμήματα για να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Τσαλόπουλος. Mm-hmm. Ειδικά για το τμήμα μπάσκετ. Μίλησε κάποια στιγμή ο Θανάσης Χατζόπουλος, καταρχάς είπε ότι δεν είναι μόνο η ΚΑΕ και η ΠΑΕ, ο ΠΑΟΚ, είναι και πολλά άλλα τμήματα τα οποία είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε. Θα ήμουν αχάριστος αν δεν στεκόμουν στο πλευρό του Αντώνη Τσαλόπουλου, γιατί με στήριξε πάρα πολύ όταν ήμουνα στην ΚΑΕ. Και τόνισε ότι για κάποιους χειρισμούς τότε με τα εξώδικα και όλα αυτά στην ΚΑΕ, ότι υπήρχε ένα συμφωνητικό που έλεγε ότι αν μέχρι 15 Ιανουαρίου τότε δεν είχαν αποπληρωθεί κάποιες υποχρεώσεις, μου δινόταν η δυνατότητα να στείλω ένα εξώδικο. Δεν κρατάω κακία. Μακάρι να γίνουμε διοίκηση για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς μια συζήτηση με τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Και γενικώς θέλω να πω, και αυτό μου έκανε εντύπωση από πλευράς του κ. Τσαλόπουλου, ότι ήταν ενωτικό το κλίμα. Μάλιστα κάποια στιγμή είπε, λέγοντας για την ΠΑΕ, και ότι με την ΠΑΕ υπάρχει μια σχέση, μια συμφωνία, και είναι ξεκαθαρισμένο το τι πρέπει να παίρνει ο Εραστέχνης. Είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσω, λέει, στον κύριο Σαββίδη, ότι ανέλαβε και έσωσε την ομάδα από το να βρεθεί στην τρίτη κατηγορία ακόμα, και ξέρω ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαι, με θεωρούν ότι είμαι στην πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Πρέπει να πω, λέει, το εξής. Το 2023 είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Θανάση τον Κατσαρίωπους, είχε κουραστεί και μου ζήτησε να αναλάβω εγώ τον Εραστέχνη. Είχα δηλώσει θετικός. Υπήρχε όμως η προϋπόθεση του να κάνει αποδεκτή τη συμφωνία ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος όμως δεν το ήθελε. Εμένα μου έκοψε τα φτερά τότε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ πρέπει να είμαι αχάριστος και να μην αναγνωρίσω το τι έχει προσφέρει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στο Σύλλογο γενικότερα. Και είπε το ίδιο θα κάνω και με τον Τέλη Μιστακίδη, εφόσον προσφέρει πράγματα, και ήδη έχει αρχίσει να προσφέρει. Δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε, δεν είναι αχάριστος, είπε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΞΙΣ, και πρέπει να αναγνωρίζει την προσφορά του καθενός. Πάνω κάτω αυτά ήταν τα ζητήματα. Μάλιστα υπήρχαν και κάποια μέλη Πασχάλη που θέλησαν να υποστηρίξουν ένα φύγημα περιπίεσης για να πάει άμεσα σε εκλογές ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ για να αλλάξει η διοίκηση, καθώς υποστήριξαν ορισμένα μέλη που ήταν παρόντα ότι δεν έχει την νομιμοποίηση, γιατί δεν προέκυψε αυτή η διοίκηση από εκλογές, με την έννοια ότι ο κ. Σαϊάδης έγινε πρόεδρος χωρίς να ψηφιστεί, για παράδειγμα, ή τώρα που έγινε η αλλαγή. Επίσης υποστηρίχθηκε πάρα πολύ η θέση της εκαθάρισης του Μητρώου, του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τονίστηκε πως αυτοί οι άνθρωποι ήδη προσφέρουν. Ο Χάρης Ομάλιος είπε χαρακτηριστικά ότι έχουν δώσει αυτή η τριανδρία Τσαλόπουλου, Χατζόπουλου, Τριλεράκη 20.000 ευρώ για να ανακαινιστεί ένα προπονητήριο του τμήματος άρσης βαρών του ΠΑΟΚ, και ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να στηριχθούν. Μάλιστα ήταν εκεί, επειδή υπόθηκε ότι δεν έχουν γίνει επαφές ακόμα με οργανωμένους και ότι αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήταν κάποιοι εκπρόσωποι των οργανωμένων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν λέγοντας ότι ακούμε κάποια πράγματα, θέλουμε να τα δούμε να εφαρμόζονται και να δούμε έναν ΠΑΟΚ ανεξάρτητο. Γιατί είπε ο Αντώνης Τσαλόπουλος ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό κλαμπ, να μην είναι κλειστό κλαμπ, και να είναι και αυτόνομος και αυτάρκης και να έχει τις ίδιες αποστάσεις απέναντι στην ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εγώ νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα από μια υποψηφιότητα που προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας ο κ. Τσαλόπουλος, βλέπω ότι προκύπτει μια λύση για το τμήμα βόλεϊ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη είδηση που προκύπτει αυτή, από αυτή την κίνηση. Ότι υπάρχει ο Αντώνης Οτσαλόπουλος ζεστός, έστω υπό τη μορφή χορηγίας, να στηρίξει ένα τμήμα το οποίο ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα, να πούμε και για τις συζητήσεις, γιατί ρωτήθηκε τι θα έκαναν αυτοί στις συζητήσεις Καέρας Τέχνη, με δεδομένο ότι έχουμε ένα διέξοδο και δεν προχωράει. Εκεί πάνω είπε αυτά που σας είπα για τα ποσοστά και όλα αυτά, και είπε ότι είναι άλλο το ποσό που δίνει κάποιος που αναλαμβάνει μια διοίκηση, όπως ήμασταν εμείς, λέει, μάλλον που μια διοίκηση που θέλει να επενδύσει σε ένα τμήμα, δηλαδή από τη στιγμή που κάνει μια μεγάλη επένδυση ο κύριος Μιστακίδης, πρέπει να αυξηθεί το ποσό. Και δεν είναι δυνατόν να ακούμε κάποιους να λένε ότι να δίνει η νυν διοίκηση της ΚΑΕ όσα χρήματα έδινε και η προηγούμενη διοίκηση. Λέει πολύ απλά, γιατί εμείς κληθήκαμε, και ο Θανάσης Χατζόπουλος συγκεκριμένα, ένα τμήμα το οποίο κινδυνεύει με χρεοκοπία. Και έπρεπε να πληρώσουμε χρέη, έπρεπε να μειώσουμε τις οφειλές. Εάν πληρώναμε, λέει, και για τη χρήση του γηπέδου, δεν θα υπήρχαν χρήματα για να πετύχουμε αυτή την εξυγίανση, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει. Παραλαμβάνω, γιατί είπε ο κ. Τσαλόπουλος ότι και κάποια μέλη της νυν διοίκησης μπορεί να συνταχθούν με αυτό το σχήμα. Θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί φαίνεται ότι έχει αρχίσει μια ζήμωση για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι η τωρινή διοίκηση δεν έχει καταφέρει να βρει τις λύσεις, τις σχέσεις με τα δύο μεγάλα τμήματα και ειδικά με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Θα πιαστώ από το τελευταίο να σε ρωτήσω, για να σου πω. Θυμάμαι την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς Αβίδη, η οποία κατέβαλε πάντοτε το 10%, έτσι, αυτό που προβλέπει ο νόμος. Όταν πήρε ο Σαββίδης την ΠΑΕ, συνέχισε να καταβάλει το 10%. Αυτά πέρα συμφωνίες.
1: Νομίζω τότε αρχικά ήταν γύρω στα 500 χιλιάρικα.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα πω στο νούμερο. Εγώ δεν θα πω στο νούμερο, εγώ θα πω στο συσχετισμό περισσότερο.
1: Το λέω γιατί είχε υποθεί αυτό στη συνέντευξη μου το Εραστέχνη. Το κάναμε γιατί είχε το θέμα των χρεών να λύσει. Και βοηθήσαμε κι εμείς, είχαμε πει ότι οι άνθρωποι το Εραστέχνη.
0: Εγώ δεν πάω σε αυτό. Εγώ πάω σε αυτό που είπε προηγουμένως, που είπε και δεν ξέρω αν το κατάλαβα εγώ καλά. Δηλαδή τώρα που έχει ιδιοκτήτη η ΚΑΕ, δηλαδή είναι ο Μιστακίδης, πρέπει να δίνει παραπάνω λεφτά.
1: Ναι.
0: Σωστά, ωραία. Να φτιάξει λοιπόν ο Ερασιτέχνης το γήπεδο σε αυτό το χάλι το οποίο το έχουν φέρει οι ίδιοι οι άνθρωποι και αυτοί ακόμα που βρίσκονται εκεί, γιατί βλέπανε τι γινότανε και πώς γινότανε, και μετά να αξιώσουν, να καταβάλει ο Μιστακίδης και ο κάθε Μιστακίδης που έρχεται σε μια εταιρεία να εκμεταλλευτεί το γήπεδο ενός ερασιτεχνικού σωματείου και δι του ΠΑΟΚ, που είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Καμιά άλλη ομάδα δεν τα έχει αυτά. Λοιπόν, και μετά να μπορείς να αξιώσεις. Πώς να αξιώσεις σήμερα από το Σαββίδι σε αυτή την Τούμπα ή από τον Μιστακίδη σε αυτό το παλατάκι, τον που είναι και νεότευτο υποτίθεται, ναι, να αξιώσεις μεγαλύτερο ποσό, και πώς θα κριθεί αυτό το νούμερο, από τι.
1: Έτσι. Και εδώ είναι Πασχάλη, τώρα μια σκετοφέρη, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τον Εραστέχνη τελευταία έχει ανοίξει από τη μέρα που δημοσιοποιήθηκε αυτή η ανοιχτή επιστολή της νέας διοίκησης, έτσι. Η οποία ήταν ένα ξεκάθαρο σφάλμα, διότι βρέθηκε να γίνεται αντικείμενο χλέβης από οπαδός άλλων ομάδων. Όταν λοιπόν σε εκείνη την ανακοίνωση αποσπασματικά αναφέρονταν κάποια στοιχεία και δεν υπήρχε μια παρουσίαση έστω όλης της εικόνας, δηλαδή. Όταν λες, ας πούμε, ότι δεν κάναμε συμφωνία για το νερό και το αν θα πληρώνει το 75% η ΚΑΕ, για παράδειγμα, και δεν έχεις αναφέρει ότι όλη τη φετινή σεζόν πληρώθηκαν 450.000 ευρώ από την ΚΑΕ για να πληρωθούν οι λογαριασμοί, για να πληρωθεί το πετρέλαιο που είχε, πολλές φορές δεν λειτουργούσαν οι καυστήρες κλπ. Ή, για παράδειγμα, ότι έχει γίνει πρόσφατα μία συζήτηση και έχει δοθεί ένα OK και μπαίνουν χρήματα γιατί γίνεται μία ανακατανομή των θέσεων στο παλατάκι. Και θα μπουν 600-700.000 ευρώ για ένα lifting που γίνεται για να αλλάξουν ευθύς. Όταν αυτό δεν το βάζει την κουβέντα και στέκεσαι μόνο σε κάποια σημεία, τα οποία σε κάποια έχεις δίκιο, σε κάποια μπορεί να μην έχεις δίκιο, δημιουργείται μία ένταση και μία τοξικότητα η οποία δεν βοηθάει να λυθούν τα θέματα. Εγώ τουλάχιστον από αυτή τη συζήτηση, εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό εννοούσε ο Αντώνης Τσαλόπουλος, είδα μια διάθεση. Δεν ξέρω αν θα προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Είδα πάντως μια διάθεση να είναι πιο συζητήσιμη αυτοί οι άνθρωποι, αν βγουν μπροστά. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι μιλάμε και για επιχειρηματίες που είναι σε ένα επίπεδο, έτσι. Και νομίζω ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να το έχει αυτό. Πρέπει να υπάρχουν επιχειρηματίες που να έχουν την άνεση να κινούνται, γνωρίζοντας ότι και οι ίδιοι μπορούν να ενισχύσουν το σύλλογο, αν κάποια στιγμή δεν μπορεί να έχει στο 100% τα έσοδα για να καλύπτει όλη τη λειτουργία του, χωρίς να πιέζεται πάρα πολύ από την δυσπραγία όταν δεν υπάρχει μια συμφωνία με την ΠΑΕ ή με την ΚΑΕ, τέλος πάντων. Γι' αυτό και λέω ότι ήταν προς τη θετική κατεύθυνση η σημερινή συζήτηση. Είδα δηλαδή μια διάθεση να πέσουν οι τόνοι και να επικρατήσει μια λογική στη συζήτηση. Υπάρχει δηλαδή μια βάση συζήτησης πάνω στην οποία μπορούν να συζητηθούν τα θέματα της ΚΑΕ, που στην παρούσα φάση είναι αυτά τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακόμα.
0: Πάντως ο Τσαλόπουλος, με αυτό που είπες, ας πούμε ότι γιατί αλήθεια είπε στο κομμάτι ότι του είχαν τάξει ότι ναι, θα αναλάβει την μετά Κατσαρή εποχή, αλλά τελικά έκανε πίσω ο Σαββίδης, είναι και σαν αποθυμένο. Να το χαρακτηρίζαμε σαν αποθυμένο του Τσαλόπουλου.
1: Εντάξει, οκ, είπε ότι μου κόψει τα φτερά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι σου αφήνει μέσα.
0: Ήθελε, ναι, βέβαια. Είναι ειλικρινής αυτό.
1: Άλλη είπε ότι δεν θέλω να είμαι ευχάριστος, γιατί ο Σαββίδης έχει προσφέρει πάρα πολλά στο σύλλογο και κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο σε μια πολύ δύσκολη φάση, μια περίοδο δύσκολη του σύλλογου, που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερα προβλήματα.
0: Ο ενωτικός ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να κάνει μια κίνηση προς τον πρώην πρόεδρο του Ερασιτέχνη για την επιστροφή.
1: Είπε και για τον Κατσαρή, επειδή είπε ότι ήταν λάθος ο χειρισμός να αναζητηθεί επενδυτής για το γήπεδο, επειδή υπήρχε ένας ιδιοκτήτης που είχε δηλώσει τέλος πάντων ότι θέλει να το κάνει. Mm-hmm. Είπε όμως ότι πρέπει να το αναγνωρίσω, λέει, παρότι θεωρώ ότι έκανε λάθος εκεί, είπε ο κ. Τσαλόπουλος, πρέπει να το αναγνωρίσω όμως ότι είναι αυτός που κράτησε το σύλλογο επί πάρα πολλά χρόνια όρθιο, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Τον είχε το σύλλογο χωρίς χρέη. Και αυτό το πράγμα, λέει, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η κριτική που το έκανε ήταν ένα κομμάτι στο πώς χειρίστηκε το θέμα της Νέας Τούμπας και το δεύτερο ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης του ερασιτέχνη και να προωθηθούν νέες λογικές, λίγο πιο σύγχρονες, πιο μοντέρνες και νέα πρόσωπα. Αυτό ήταν η κριτική, αλλά το αναγνώρισε την προσφορά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κράτησε το σύλλογο σε πολύ υψηλό επίπεδο όπως είναι.
0: Εντάξει, αυτό θα ήταν από μέρος του και άδικο για τον Κατσαρή να πει ότι δεν είναι.
1: Ναι, όχι, έδειξε καλή διάθεση.
0: Εμείς που γνωρίζουμε και πρόσωπα και πράγματα και το τι έχει κάνει ο Κατσαρής, θεωρούμε ότι είναι λάθος και συγκυριακά ακόμα που ο Σαββίδης, ας πούμε, τον ώθησε με τον τρόπο του να φύγει από τον σύλλογο. Δεν ξέρω τώρα, αν η ορφάνεια ενός συλλόγου ή με ανθρώπους οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι ή με νέους ανθρώπους που θα θέλουν να έχουν ένα κίνητρο, να αλλάξουν ένα σύλλογο, να τον κάνουν πιο δημιουργικό, πιο εισοδηματικό, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, γιατί στην Ελλάδα δεν δύναται κάτι τέτοιο να μπορεί να γίνει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και είναι λίγο κοινική, γιατί δεν βλέπω κανέναν ερασιτέχνη στην Ελλάδα να μπορεί να ευδοκιμήσει, σε εισαγωγικά, αν δεν έχει την προστασία κάποιου μεγαλοεπιχειρηματία, είτε αυτό λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Ηλιόπουλος, είτε λέγεται Ολυμπιακός Μαρινάκης, ας πούμε, έτσι.
1: Γι' αυτό και ξεκίνησε την αναφορά του από τις σχέσεις με τα δύο μεγάλα τμήματα. Ουσιαστικά ήταν να στείλει ένα μήνυμα ότι εγγυώμαι την ισοτιμία, τις ίσες αποστάσεις στα δύο τμήματα και ότι μπορώ να βρω μια φόρμουλα συμφωνίας και με τους δύο για να μπορεί ο ερασιτέχνης να προσφορίζεται ωφέλη και από
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Radio Le! Radio Le!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Καλά, γιατί εντάξει, αφού απευθύνεται.
1: Στη δίκη δεν είναι.
0: Αφού απευθύνεται στο Δέλτα Σίγμα, επί της ουσίας στον ερασιτέχνη απευθύνεται.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: γιατί από εκεί είναι το κλειστό κλαπ που λέμε.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Πετρωτέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω όμως. Δεν μπορώ να σε αφήσω γιατί πρέπει να ρωτήσω τι έγινε τελικά με το Λιόπουλο. Που ήταν κλεισμένο, αλλά ο Πάοκ έκανε πίσω.
1: Ναι, εγώ το είχα πει, αν άκουγες εκπομπή.
0: Το ξέρω. Επειδή το είπες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ότι ο ΠΑΟΚ αποφασίζει ποια είναι η τύχη αυτής της μεταγραφής. Μόνο αν δεν θελήσει ο ΠΑΟΚ να την κάνει, δεν θα γίνει. Όπως και γίνεται. Νομίζω ισχύει η θέση της ΚΑΕ, δηλαδή ότι για αγωνιστικούς λόγους πάνω στο σχεδιασμό εκφράστηκε η άποψη ότι είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ στη θέση των ΚΑΡΤ και δεν χρειαζόταν να προσθέσει ένα ακόμη παίκτη, ίσως γιατί είχε γίνει ένας σχεδιασμός το πώς ήθελε να αξιοποιήσει τους παίκτες ο κύριος Τρινκέρι. Σίγουρα θα μας μείνει η απορία όμως, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες, προκειμένου αυτό να καταστεί σαφές και να σέρνεται επί 5-6 μέρες η εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει τον Τολιόπουλο. Και ξεζόταν ο κόσμος που λειτουργεί πολλές φορές όπως το παιδί το μικρό, ναι, και φτιάχνεται και ονειρεύεται και σκέφτεται. Και θέλει να πικάρει και το φίλο τον Αγιανό. Δεν είναι κακό αυτό, είναι μέσα στο κομμάτι του οπαδού. Όταν του λες μετά από 5-6 μέρες δεν θα γίνει, το ακούγεται κάπως, κάθεται κάπως. Άρα επικοινωνιακά θα μπορούσε σίγουρα ο χειρισμός να είναι κάπως διαφορετικός. Εγώ νομίζω ίσως να μην κατάλαβαν τόσο πολύ, γιατί είναι και μεγάλη δύναμη η οικονομική του Μιστακίδη, το τι προκάλεσε η μεταγραφή του Οσμάν. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ, γιατί είναι λογικό, ξέρεις, όταν μπορείς να πάρεις έναν παίκτη. Είναι λογικό να κάνεις κρούσεις και για άλλους παίκτες, να ξέρεις τι γίνεται, να σκέφτεσαι μήπως πρέπει να πάρω και κάποιον άλλο. Όταν έχεις τα λεφτά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Όμως, ίσως αυτό που δεν μέτρησαν στην ΚΑΕ είναι ότι όλα αυτές οι κρούσεις που κάνανε από τα ρεπορτάζ των Αθηναίων ρεπόρτερ, είτε του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, βγαίνανε. Οπότε όταν έγινε πρώτο θέμα ο ΠΑΟΚ λόγω της μεταγραφής του Οσμάν, άρχισε να δημιουργείται ένας ενθουσιασμός και σου λέει και ο Αθηναίος, γιατί να μην βγάλω και την κρούση που έγινε για τον Τολιόπουλο. Εδώ πήρε τον Οσμάν, γιατί να μην πάρει τον Τολιόπουλο. Γιατί να μην βγάλω για τον Ντόρσεϊ, ότι ρώτησε. Άρα βγαίναν πολλά. Ίσως εκεί πάει, έπρεπε να φρενάρει λίγο τον ενθουσιασμό, να πει: οκ, okay, σκεφτόμαστε διάφορα, αλλά προς το παρόν είμαστε αυτοί. Εντάξει, νομίζω είναι μια καινούρια διοίκηση, ναι, που επειδή ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει και γρήγορα, γιατί ποτέ στο παρελθόν και πολλά χρόνια δεν είχε καταφέρει να γίνει πρώτο θέμα στο μπάσκετ με μεταγραφή σαν τον Οσμάν. Πρέπει νομίζω να περιμένει όλα αυτά και να σχεδιάζει ανάλογα και την επικοινωνιακή του πολιτική.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα από αυτό που κάνει η ΚΑΕ. Θα το άφηνα να ο καθένας να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει
1: και αυτό.
0: Έτσι, αυτό είναι διαφήμιση και επικοινωνιακά. Υπάρχει θέμα Ντόρσε και Βαλαντσιούνας.
1: Κοίταξε, ξέρω ότι αυτά τα ονόματα συζητιούνται.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν υπάρχει πραγματικά
1: θέμα. Αν κάποιος μπορεί να προκύψει μελλοντικά, το τι ακριβώς έκανε ο Τσιάρας στο Las Vegas, που εκεί πας για να καλλιεργήσει επαφές και μπορεί να παίξει να μην τον πάρει. Τώρα τον πάρει πριν από 5 μήνες. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά σίγουρα ονόματα πλέον αυτού του επίπεδου είναι από αυτά που συζητάνε στην ΚΑΕ. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αλλά απ' την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάτι, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και είναι αυτό που θέλω να το πω. Κάποια στιγμή το γράψω και ένα άρθρο. Βλέπω έναν ιδιοκτήτη ο οποίος θέλει πάρα πολύ να σεβαστεί τα θέλω του προπονητή. Μπορεί καμιά φορά αυτό επικοινωνιακά να βγαίνει κάπως, επειδή είναι άπειρη η διοίκηση καινούργια, Αλλά το να σου πει ο προπονητής ότι εγώ θέλω αυτό γιατί έχω σχεδιάσει αυτό και εσύ να το στηρίζεις, δείχνει ένα σεβασμό και μια σοβαρότητα σε ένα πλάνο που υπάρχει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αν το πετύχει το πλάνο, θα φανεί στο γήπεδο. Και ο προπονητής θα κρυθεί. Έτσι, θα κρυθεί ο προπονητής όπως κρίνεται και όλοι. Γι' αυτό πληρώνεται κιόλας. Αλλά υπάρχει μια ιεραρχία. Τι θέλει ο προπονητής, αυτό. Τον Οσμάν το δέχτηκε, το δέχτηκε. Θα τον πάρουμε. Είναι υψηλό επίπεδο. Προτείναμε στον προπονητή να πάρουμε και έναν άλλον υψηλό επίπεδο. Γκάρτ Γιτολιόπουλο. Μας είπε ότι είμαστε κομπλέ. Οκ.
0: Okay. Πρέπει να μοιραστεί και ο τέτοιος, έτσι. Και ο χρόνος αυτών που υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν έξι.
0: Να μην έχεις περίσσεμα, ναι.
1: Όπως το λέει ο Γιώργος Πετρίδης, για δύο θέσεις υπάρχουν έξι παίκτες. Και αν βάλεις και το φίλιο 7. Δεν είναι λίγοι.
0: Καλά, φίλιο, εντάξει. Τέλος πάντων, μάλιστα. Άρα Ντόρσεϊ περνάει στον Ντούκου και ο Ντόρσεϊ και ο Βαλανσιονάς.
1: Μέχρι νεοτέρας, θα πω
0: εγώ. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι ξέρεις, αυτά γίνονται για να γίνει κάτι άλλο, μπαμ.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Ιού. Αν και εκτιμώ ότι μπορεί ο Πάκ να αρχίσει η χρονιά της. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μπάσκετ.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Στον μπάσκετ μπορεί τον Νοέμβριο να κάνει μια διορθωτική κίνηση.
0: Ναι.
1: Κάτι να δεις ότι μπορεί να σου προκύψει καλύτερα με έναν άλλο παίκτη. Άρα δεν μπορεί να είσαι απόλυτος. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Πετρωτέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Κομψότατο και επιστρέφουμε στους δικούς μας ρυθμούς.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μηνίδες, μηνίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μητρόπολη 95,5, πολύ καλή σπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα ακούσατε τα του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον και τον μπάσκετ, για το νέο σχήμα που θέλει να διοικήσει τον Ερασιτέχνη. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία συμμαχής και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν σε κάτι για θέματα. Λοιπόν, ναι. Και τι θα κάνουμε, αυτό είναι, αφού... είμαστε εν αναμονή βεβαίως και του μεγάλου ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Αργεντινής και της Εθνικής Αγγλίας. Να δούμε αν πια θα πλαισιώσει την Ισπανία, η οποία βλέπω κατά 51% να είναι περισσότερο η νικήτρια από οποιαδήποτε άλλη, ακόμα και από την Αργεντινή, εκτός και αν ξεχάσουν να παίζουν μπάλα οι Ισπανοί, οι οποίοι χθες δίδαξαν πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πραγματικά, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, προφανώς των ημιμαθών περί ποδοσφαίρου. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, ελεύθερο το θέμα μας και κυρίως μπορείτε να ζητάτε και τα τραγουδάκια. Ήδη έχουν έρθει κάποια τραγουδάκια εδώ. Θα τα ρυθμίσουμε. Έτσι μπορείτε να ζητάτε, εντάξει, στα πλαίσια που μπορούν να παιχθούν, έτσι, να το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, που σημαίνει το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Και για τον κύριο Γιάννη, τώρα μπορούμε να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Σε κάποια πράγματα μπορεί να διαφωνεί ο κόσμος οπωσδήποτε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλησπέρα και στον Ηλία και στον Χρήστο. Καλησπέρα, παλιό παιδά. Δάδαρος. Άμα. Και το ξαφνικά είναι ωραίο. Το ξαφνικά του Βαρδίνε μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη τον Αδαμίδη. Η Μακλάρεν, τώρα εσύ τι θες να θες να αφήσει κάποιο υπονοούμενο και αυτή είναι. Φυσικά όχι. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στον Βασίλη. Στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Είμαστε εδώ. Don't cry for me Argentina από τον Στέλιο του Ραμπαβίλα. Εποχές Γκοϊκοετσέα, ναι. Ανέβασα ένα βίντεο του Μέση, ο οποίος δείχνει να είναι στα χαμένα και έχει να κάνει βέβαια με την προσέγγιση του Μαραντόνα του 1986, τότε στο μεγάλο Μουντιάλ εκείνο με το χέρι του Θεού, όπου την ημέρα, λέει, που βγήκε στο μπαλκόνι ο τότε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο Μαραντόνα, λέει, πριν τον αγώνα με την Αγγλία δεν είπε ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη, ούτε κίνηση. Χθες βράδυ, λέει, δεν άκουσε μουσική, δεν έκανε αστεία, δεν έκανε τίποτα. Νομίσαμε ότι ήταν άρρωστος. Βγήκε στο μπαλκόνι και κοίταζε στο κενό. Αν δείτε το βιντάκι που σας έχω ανεβάσει στο Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπουμε μετά από 40 χρόνια τον μικρό Μαραντόνα ή τον μεγάλο Μέση να είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Τατά Μπράουν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τον Τατά Μπράουν, τον τότε μέλος της αργεντίνικης ομάδας του 1986. Αυτά για την ιστορία. Θα μου πεις τώρα, διορθώνεται κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτο Μπαφώτη, στο Στέλιο του Γασπαράκη. Όλοι οι Αργεντινοί θέλουν τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Δεν ξέρω αν έχει η Αργεντινή αντίδοτο στην κόμπρα που λέγεται Ισπανία, έτσι. Ο Θωμάς Μπομπόνανης, πιστεύω, κάνει την καλύτερη παρομοίωση για τη χθεσινή Γαλλία που ήταν για τα σκυλιά. Λέει, η Γαλλία εχθές θύμισε Λεβέκ. Έτσι, όσοι είσαστε φίλοι του ΠΑΟΚ, ξέρετε πάρα πολύ καλά και ποιος ήταν ο Λεβέκ, τον ΠΑΟΚ. Έτσι, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και να συνεχίσουμε εμείς, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάκης από Γερμανία, γεια σου Πασχάλη.
0: Γεια σου ρε Μάκη, από Γερμανία, γεια σου Γερμανική.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή από το πρωί ακούω εκπομπές, ναι. Ακούω από το πρωί εκπομπές, ναι. Και εδώ και μια εβδομάδα, γιατί δεν παραδέχονται ότι ήταν καθαρό φάουλ της ΚΑΕ το θέμα του Λιόπουλου? Δηλαδή σήμερα καταλάβανε μετά από μια εβδομάδα ότι είναι πλήρες στον Άσο και δεν χρειάζονται τον Λιόπουλου. Βγάλανε τα βαφτίσια, τον Κούδα και τον Βούδα. Κάνανε το ένα. Βγάζει ο Μπούζος έναν προπονητή επειδή είπε ότι ο Τελειόπουλος ταιριάζει στον Άρη, τον κλείνουνε. Δηλαδή, αφού ήταν καθαρό λάθος, γιατί πάνε να το φορτώσουν αλλού τώρα?
0: Μισό λεπτό, εγώ τώρα για να καταλάβω. Εσύ κατάλαβες ότι πάνε να το φορτώσουν κάπου αλλού? Όχι. Θέλει ο προπονητής, δεν πάει ο Μιστακίδης προς το παρόν κόντρα στον προπονητή.
1: Α, μπράβο. Σήμερα το κατάλαβε ο προπονητής ότι δεν το θέλει.
0: Σήμερα μπορεί να το τελεσιδικήσανε, να το πω έτσι. Γιατί
1: εδώ και μια εβδομάδα είπαν ότι έχουν και προσύμφωνο.
0: Η συμφωνία υπάρχει εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις. Λοιπόν, ίσως και παραπάνω, αλλά εμείς ξέρουμε τις τελευταίες τρεις-τέσσερις μέρες. Και μένουμε σε αυτό. Από τη στιγμή που ήταν εξ αρχής όμως απόφαση του Τρινκέρι για το αν θα πει το ναι ή όχι, προτίμησαν να μείνουν σε αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί στους προηγούμενους, δηλαδή στα έξι άτομα τα οποία υπάρχουν για το ασώδιο στο μπάσκετ, και να μην τη φορτώσουν με επιπλέον παίκτη, ο οποίος μπορεί να δυσανασχετήσει ενδεχομένως και την ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα φταίξιμο κανενός. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Απλά δεν συμφωνούν στην παρούσα φάση, πρόσεξε με, στην παρούσα φάση να πάρουν τον Τολιόπουλο. Τόσο απλά.
1: Δεν θέλουν να πάρουν.
0: Εγώ δεν βλέπω επικοινωνιακό λάθος. Εντάξει, τώρα σε επίπεδο καζούρας, εντάξει, μπορεί να λες, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Εντάξει, αυτό θα το δούμε.
1: Αυτά που λέγανε κάθε μέρα οι δικοί σας στο ράδιο ήταν φάουλ. Δεν έπρεπε να ανοιχτούν τόσο
0: άκουσε
1: πολύ.
0: Άκουσε λίγο. Εσύ θες τώρα, δεν και καλά, να κατηγορήσουμε κάτι. Ωραία. Θες να κατηγορήσεις.
1: Όχι, να μην κατηγορήσεις.
0: Τόση ώρα αυτό κάνεις τώρα. Περίμενε, σου πω.
1: Εμένα με έρχεται απορία πώς βγάλανε μετά από μια εβδομάδα ότι είναι πλήρες το ρόστερ. Δεν το ξέρανε. Εδώ και πόσο καιρό είναι του πάω τώρα.
0: Σημάκι, αποφασίσανε ότι δεν θέλουν στην παρούσα φάση να φορτωθούν με ακόμα έναν παίκτη. Το σκεφτήκαν
1: σωστά,
0: από εδώ,
1: Πασχάλη.
0: Το σκεφτήκαν από εκεί, σου λέει, ας μείνουμε έτσι.
1: Σωστά, επειδή στο ΠΑΟΚ το ρόστερ σχεδόν 90% είναι εδώ και μήνες έτοιμο, ξέραν ήδη εδώ και μήνες, όχι τώρα.
0: Ωραία.
1: Και... αυτά, καλή συνέχεια να έχεις.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Για να το καταλάβουμε κιόλας, δεν ξέρουμε εμείς τώρα τους σχετισμούς που μπορεί να υπάρχουν. Εμείς παίρνουμε κατά κάποιο τρόπο την εικόνα, ας πούμε, την οποία υπάρχει, και τη μεταφέρουμε σε εσάς. Τώρα, αν δεν μπορούν να συνοηθούν και τα τέτοια, θεωρώ ότι δεν είναι έτσι. Έτσι, με τα μέχρι στιγμής δείγματα. Έχεις φέρει έναν προπονητή εδώ και 6 μήνες και δουλεύουν και κάνουν και ραν, μπορεί να υπάρχει ασυνονοησία. Δεν θα έβγαινε προς τα έξω ότι έχει κλείσει ο Τολιόπουλος. Μπορεί να τον κλείσαν και τον καβατζώσαν τον Τολιόπουλο, σε περίπτωση που έλεγε ο Τριγκέρι, φέρτε και αυτόν. Αν έλεγε ο Τριγκέρι, προφανώς, έτσι από το ρεπορτάζ, το τι προκύπτει, αυτό που μας είπε ο Πετρωτός. Λοιπόν. Και έλεγε ότι τον θέλω, δεν τον έφερνε. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ. Δεν αποσυρώμεθα, όχι γιατί έχουμε κάποια πίεση από κάποιον. Γιατί αν πάει να περάσει κάτι τέτοιο, ότι ο Τελειόπουλος ταιριάζει στον Άρη, μακάρι να τον πάρει ο Άρης, να είναι ανταγωνιστικός και ο Άρης. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Η εποχή της καζούρας γίνεται όταν αγωνίζεσαι για τον τίτλο. Δεν γίνεται όταν αγωνίζει για τις τρίτες ή τέταρτες θέσεις. Για να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα, έτσι. Δεν ονειροβατούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ζω στο Everest. Λοιπόν, πατάω εδώ στη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνω ακριβώς το τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, γιατί κάποτε μπορεί να σκεφτόμουν και εγώ το ίδιο. Και όντως σκεφτόμουν το ίδιο. Αλλά τότε ήταν πρωταγωνίστριες οι δύο ομάδες. Σήμερα προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους με νέα δεδομένα, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της πόλης. Δεν είναι ούτε ο Μιχαηλίδης, δεν είναι ούτε ο Βεζερτζής. Είναι ο Μιστακίδης, ο οποίος έχει έρθει τώρα, και είναι ο Σιάο Μάο και ο Αντετοκούμπο από πίσω κτλ. Αυτά είναι δεδομένα στα οποία φαντάζομαι ότι πρέπει να συμφωνείτε κι εσείς. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν επικοινωνιακά είναι λάθος ή όχι, εντάξει, okay, so what. Δεν έχει απόρριψη από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγήκε ο Παναθηναϊκός και πει: δεν δίνουμε τον παίχτη. Λέει: πάω εγώ, αποσύρωμαι. Για αυτούς τους λόγους. Γιατί θα ρωτούσαν, γιατί αποσύρεσαι. Ας πάει στον Άρη. Αν θεωρεί κάποιος ότι αυτό είναι μεμπτό, ας πάει στον Άρη. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι άλλο. Το οποίο έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί για μένα περισσότερο έχει να κάνει με τη front line, γιατί εκεί παίζονται και τα έξυπνα παιχνίδια. Στο ασώδιο είσαι full floater. Να πάρεις τι. Μα έχεις. Τι να λέω, δηλαδή δεν έχεις, έχεις. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί κάτι το οποίο το βγάζουν οι δημοσιογράφοι είναι λάθος μιας ΠΑΕ ή μιας ΚΑΕ. Δηλαδή είναι μια μεταγραφή την οποία τη βγάλαν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή πήγε ο ΠΑΟΚ, πήρε τον Οσμάν και μετά προέκυψαν και ο Ντόρσε, προέκυψε και ο Τολιόπουλος. Και Και επειδή ήθελε ο ιδιοκτήτης, έχει λέει άνεση, ήθελε να κάνει, πως, τα βρήκε σαν ευκαιρία που λένε να τους πάρω και αυτούς επειδή έχουν ελληνικά διαβατήρια κτλ. Διαπραγματεύθηκε, το βγάλαν οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι, το βγάλαν και ως κλεισμένο μάλιστα. Το βγάλαν από την
0: Αθήνα. Αλήθεια είναι, δεν γράψανε ψέματα.
2: Ναι, δεν είναι. Μα να σου πω και κάτι, είναι δυνατό να με έλεγε όχι ο Τολιόπουλος αυτά τα λεφτά. Αλλά μετά ήρθε ο Μπράντοβιτς και είπε ότι δεν έχουμε Έλληνες. Άμα δώσει τον έναν, δώσει τον άλλον.
0: Δεν ξέρω αν υφίσταται παρέμβαση του Μπράντοβιτς. Η Κασία μπορεί
2: να. Και να μην υφίσταται. Ναι, ωραία, α, πες ότι υφίσταται.
0: Εντάξει. Εγώ θεωρώ.
2: Γιατί, εγώ δεν μπορώ να το ρίξω άλλο. Γιατί φταίνε οι ομάδες που μιλάνε με παίκτες. Δηλαδή, τι κάναμε, μην μιλήσουν, ας πούμε.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά θα έλεγα και το εξής. Εγώ βλέπω ότι το πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ, όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν ούτως ή άλλως η τράπεζα, ας το πούμε. Ναι. Εγώ σαν πελάτης πήγα και είπα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα αποσύρωμαι. Δεν βάζω τα λεφτά μου, κάνω πίσω. Δεν ξέρουμε, μπορεί να επανέλθει.
2: Και κάτι.
0: Μπορεί να επανέλθει.
2: Εγώ άκουσα πάρα πολλούς, βγήκανε πάρα πολλοί φίλαθλοι όταν πήγαινε για το Λιόπουλο και για Ντόρση. Και έλεγε πάνε λέει για Ντόρση, μην πας για το Λιόπουλο.
0: Συμφωνούμε, και εγώ είμαι υπέρ αυτού. Δηλαδή καλύτερα να πάνε να τα δώσει στον Ντόρση ή παρά να τα δώσει στον Λιόπουλο.
2: Αλλά από την άλλη, εγώ περίμενα να ακούσω άλλη κριτική. Ότι όντως είναι που έχεις πολλούς στην περιφέρεια.
0: Ναι,
2: ότι αναγκαστικά θα
0: παίκτες.
2: Πρέπει, άμα βάλεις αυτούς, θα πρέπει να έχεις ένα στα αποδυτήρια, να έχεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα να τους μοιράζει λίγο το χρόνο, γιατί είναι κρίμα, ας πούμε, τώρα.
0: Αυτό είπε ο Τρικέρι, έτσι, ότι έχει δεσμευθεί στα τρία διάρκεια του προφανώς χρόνο συμμετοχής. Αν βάλεις και ένα τέταρτο, γιατί είναι καθαρό διάρρη ο Τολιό. Λοιπόν, σημαίνει ότι θα περιοριστούν οι τρεις. Ενδεχομένως να αδικηθεί και κάποιος από τους τρεις. Τους οποίους είναι μεταγραφές και αυτοί, έτσι. Άρα γι' αυτό μάλλον προφανώς.
2: Εδώ πάντως, εγώ να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εγώ χαίρομαι, ας πούμε, μακάρι να γίνονται μεταγραφές, να έρχονται παίκτες.
0: Μπράβο.
2: Και να.
0: Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματα, έτσι. Γιατί ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Σωστό, αυτό είναι ωραίο. Τώρα μπορείς και ονειρεύεσαι.
2: Δηλαδή, μέχρι πέρσι δηλαδή γινόταν, είχε μιζέρια τον μπάσκετ. Τώρα συζητάμε άμα θα έρθει ο ένας, δεν θα έρθει ο άλλος. Και μακάρι να τον πάρει ο Άρης, άμα τόσο πολύ τον θέλει.
0: Ναι, μπορεί, γιατί όχι.
2: Ναι, ας το πάρει, αλλά και στον Άρη πρέπει και αυτοί να σκεφτούν, γιατί και αυτοί δεν του δίνουν δηλαδή.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα. Κοιτάξτε, ξέρουν όλοι ότι αυτά τα λεφτά δεν τα αξίζει ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, τώρα είναι λίγο μήπως τώρα. Τους πιάνουμε λίγο, δηλαδή τους πιάνει λίγο κορόιδο άλλος, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και επικοινωνιακό επί της ουσίας.
2: Μπορεί, πολλά μπορεί. Ναι, ναι. Πολλά μπορεί.
0: Υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
3: Τετάρτη. Από το Σάββατο που βγήκε ότι συμφώνησε ο Τολιόπουλος με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σήμερα θυμηθήκανε ότι δεν την αφοράει. Πέντε μέρες μετά.
0: Περιμέναν την απάντηση.
3: Πολύ κακό επικοινωνιακό τρίκ.
0: Περιμένανε επίσημα, είναι η απάντηση Τρικέρι.
3: Βγήκανε πόσες σελίδες από το Σάββατο και γιατί ο Τολιόπουλος. Τι όχι. Ξέρω να διαβάζω αυτά που
0: νομίζω, πάνω, δεν ξέρω αν άκουσε τι είπα. Νομίζω. Φαντάζομαι το κατάλαβες και εσύ, ότι είπε ο προπονητής ότι δεν τον θέλει, δεν προχωράνε.
3: Άρα δεν υπάρχει μεταγραφικός σχεδιασμός. 2-0.
0: Αυτό καταλαβαίνεις. Αυτό καταλαβαίνεις.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή για τον Οσμάν υπήρχε, ας πούμε για τον Τολιόπουλο δεν υπήρχε. Αυτό ρωτάω εγώ τώρα. Δηλαδή υπήρχε για τον Οσμάν και δεν υπήρχε για τον Τολιόπουλο.
3: Θα καταλήξω εκεί. Ο Οσμάν 19 Μαΐου, τι ανάρτηση έκανε, Πασχάλη.
0: Ό,τι και να έκανε. Τούρκος είναι.
3: Ό,τι και να έκανε τώρα.
0: Τούρκος είναι.
3: Να κάνει, δηλαδή, θα γίνει
0: μισό λεπτό. Τούρκος είναι. Σου απαντάω. Μην απαντάς για μένα. Σου απαντάω εγώ. Είναι Τούρκος. Τι θες να γράψεις.
3: Ευχαριστώ που με καλύπτεις.
0: Ναι.
3: Με καλύπτεις
0: να γράψεις. Τι θες να γράψεις δηλαδή.
3: Α, δηλαδή παίρνουμε ένα
0: τέτοιο. Μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα. Πες, βρες μου έναν Έλληνα. Δηλαδή ο Σλούκας που ήταν 3 χρόνια στη Φενέρ. Έκανε κάποια ανάρτηση για την εθνική επέτειο. Στην Τουρκία.
3: Δεν νομίζω.
0: Βλέπεις λοιπόν.
3: Δεν νομίζω.
0: Άρα, τι σημαίνει. Το έκανε γιατί φοβότανε. Το έκανε γιατί δεν έπρεπε, επειδή ήταν στην τουρκική ομάδα. Γιατί αν ζει στην Κωνσταντινούπολη και έγραφε για την 25 Μαρτίου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, θα γινόταν κάτι εκεί.
3: Γιατί το γράμμα το πιστεύει,
0: το βάζει για τη 19 Μαΐου. 19 Μαΐου δεν σε σέβεται η ελληνική κυβέρνηση για τους πόντιους. Και θίγει τώρα θέμα Οσμάν. Να το συζητήσω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Μα πάμε, άμα πάμε για την κυβέρνηση και τα λοιπά, δεν τελειώσει ποτέ η συζήτηση.
0: Μισό λεπτό, λες εσύ ο Οσμάν, άκουσε λίγο. Ο Τούρκος βλέπει επανάσταση το 22. Εμείς το βλέπουμε ήττα. Έτσι, βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Καλώς ή κακώς δεν το εξετάζουμε. Λέμε πώς το βλέπουν. Δηλαδή, εσύ περιμένεις ο Τούρκος να έρθει εδώ και να πει ζει το 25 Μαρτίου.
3: Κανονικά δεν παίρνεις Τούρκο.
0: Μα δεν βλέπει το ίδιο πράγμα με σένα. Αυτό λένε ότι τους διώξαμε, φύγανε από τα μέρη μας και εμείς λέμε ότι μας διώξαν από τα σπίτια μας.
3: Εγώ ξέρω ιστορικά 353.000.
0: Σωστό, δεν διαφωνούμε, ρε φίλε. Δεν διαφωνούμε.
3: Έτσι, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ούτε την ιστορία.
0: Αλλά είναι Τούρκος. Είχαμε τον Αρία, τον Δέκιο, δεν θυμάστε, τον Τσέντερ Μπακ στον Πάο.
3: Οι κινήσεις εντυπωσιασμού, γιατί κατά ψέμα το τέλει, δεν πάνε να κάνει κάτι γιατί θυμήθηκε τώρα τον Πάο. Πάνε να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού για να κερδίσει το λαό μαζί του. Έτσι. Και καλά κάνει. Με τα λεφτά του κάνει ό,τι θέλει. Όταν πάνε να κάνει τέτοιες κινήσεις και αποτυχάνει, πρέπει και να κρυφθεί ανάλογα.
0: Δεν είναι. Γιατί θεωρείς ότι είναι αποτυχία αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το βαφτίζεις αποτυχία.
3: Γιατί το ξαναλέω. Πέντε μέρες μετά θυμήθηκε τον Κέρι ότι δεν φοράει το Λιόπουλος.
0: Δηλαδή αύριο μεθαύριο πες ότι σπάει ο διάολος το ποδάρι του και την Παρασκευή ανακοινώνει το Λιόπουλο. Τι θα πεις εσύ.
3: Έχω να πω ότι εκτός από τον Λιόπουλο υπάρχει και ο Λιωτόπουλος. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Λιωτόπουλος είναι στην αναμονή. Έτσι. Να μην κορδευόμαστε.
3: Έχω να πω ότι εκτός από τον Λιόπουλο υπάρχει και ο Λιωτόπουλος. Καλό βράδυ.

0: κάνουμε αντιστάθμισμα. Ή αν ο Οσμάν είναι Τούρκος και ξέρω εγώ, είχαμε και τον Κουτλουάι, είχαμε και τότε αντιρρήσεις και αυτά εδώ. Είχαμε τον, το δεξί μπακ όταν ήρθε στο ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ. Αυτά, παιδιά, δεν πουλάνε πλέον, να σας το πω έτσι. Κάποτε πουλούσαν. Πλέον ο αντινατιβισμός στην Ελλάδα προχωράει όπως βλέπετε. Εσείς όλοι 364 μέρες δεν μιλάτε καθόλου και μιλάτε μια μέρα, 365.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Ξεκίνησε και ο μεγάλος ημιτελικός μάλλον μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής ή της Αργεντινής και της Αγγλίας. Και φυσικά τα πρώτα μηνύματα έτσι είναι πραγματικότητα. Και τι έχει να κάνει, βέβαια με σκληρό παιχνίδι. Αναμενόμενο κιόλας. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρο παπάκι gmail.com. Οι γραμμές ισχύουν να είναι ανοιχτές, μπορείτε να ζητάτε και τα τραγουδάκια σας όπως είπαμε. Και έχουμε εμείς τώρα, εμείς έχουμε κάτι Γιάννη, έχουμε κάποια ρέστα, έχουμε κάποια τέτοιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ναι, πάμε. Καλησπέρα και στον Ιερώνυμο. Σε φωνάζουν τρελό. Τρελό είσαι, τι να σε φωνάζουν τρελό. Περιμένεις εσύ, δηλαδή, διαπίστωση ότι σε φωνάζουν τρελό. Τρελό ήσουν, να είναι κάθεν τώρα. Καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ναι, παρακολουθώ την εκπομπή εδώ και καιρό. Δεν είμαι ιδιαίτερα φιλαθλός ούτε οπαδός κάποιας ομάδας. Έχω μια απορία και θα ήθελα οι ακροατές, όποιος θέλει να μου τη λύσει. Οι αθλητικοί σύλλογοι, ας πούμε, υπάρχουν ιστορικοί αθλητικοί σύλλογοι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ιστορικός αθλητικός προσφυγικός σύλλογος. Mm-hmm. Όλοι οι σύλλογοι είχαν ξεκινήσει από γειτονιές. Στα χρόνια τα πέτρινα, τα δύσκολα, οι παίκτες ήταν απλήρωτοι, δηλαδή συμμετείχαν στην ομάδα γιατί η ομάδα ήταν από μια γειτονιά, ήταν προσφυγική. Σήμαινε κάτι για αυτούς, σήμαινε κάτι για τους παίκτες, σήμαινε κάτι για τους φιλάθλους.
0: Μιλάτε για παλιά τώρα, έτσι, για παλιά μιλάτε.
1: Για παλιά, ναι. Στο επαγγελματικό άθλημα και ποδόσφαιρο συγκεκριμένα ή και μπάσκετ, όπως έχει εξελιχθεί, που έχει γίνει άκρος και αποκλειστικά επαγγελματικό. Ναι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί σας είπα δεν είμαι ο οπαδός κάποιος ομάδος, αλλά δεν ήθελα να το εξηγήσουν κάποιοι, ότι τι συγκινεί σήμερα έναν οπαδό μιας ομάδας του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Μανέγου, όταν βλέπει επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνονται, οι οποίοι αλλάζουν στρατόπεδο, εντός εισαγωγικών στρατόπεδο, ανάλογα με τα χρήματα που τους δίνουν, τη μία χρονιά παίζουν σημαία, έτσι καλά κάνουν γιατί είναι επαγγελματίες, αλλά γιατί, πώς ταυτίζομαι εγώ ο φίλαθλος με μια ομάδα η οποία πλέον δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει κάτι
0: που να συνδέει. Ναι, δεν σε αντιπροσωπεύει. Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Ναι, δεν είναι η προσφυγική ομάδα της γειτονιάς, της Τούμπας. Είναι επαγγελματίες, παίζουν 10 επαγγελματίες από την Αμερική, 10 επαγγελματίες από την άλλη, 5 επαγγελματίες από την άλλη. Οι οποίοι την επόμενη χρονιά θα έχουν αλλάξει φανέλες ανάλογα με τι λεφτά έχουν πάρει. Λοιπόν, η ερώτηση και όποιος θέλει να την απαντήσει είναι τι συγκινεί σήμερα ένα φίλαθλο βλέποντας τους επαγγελματίες να παίζουν ένα άθλημα, αλλά επαγγελματικά, γιατί για τα εκατομμύρια που παίρνουν. Αυτή είναι μια απορία που έχω. Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν έχει άδικο ο φίλος ακροατής. Είναι μόνο που το βάζουμε στον παρονομαστή ερασιτεχνισμός. Οι σύλλογοι, οι ΑΣΥΓΜΑ, έτσι, οι αθλητικοί σύλλογοι, δεν είναι εταιρείες. Δεν είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δεν είναι καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Δεν είναι, ακόμα και στο βόλεϊ, έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, έχει αλλάξει βασικά όλο αυτό το κόνσεπτ το οποίο υπήρχε παλαιότερα. Έχει φύγει ο συναισθηματισμός. Όπως και ο ερασιτέχνης, σας το έχω πει και άλλη φορά πριν από χρόνια, η λέξη ερασιτέχνης προκύπτει από τον εραστή της τέχνης. Έτσι, εξού και το ερασιτέχνης. Λοιπόν, άρα αγαπούσες αυτό που έκανες, το έκανες ενδεχομένως και αφιλοκερδός, ανιδιοτελώς, γιατί αγαπούσες. Σήμερα αγαπάς το χρήμα. Σήμερα έρχεται κάποιος ο οποίος μέχρι χθες μπορεί να ήταν εχθρός σου και αύριο, επειδή θα πληρωθεί, θα είναι φίλος σου. Μεθαύριο που θα φύγει, θα είναι πάλι εχθρός σου. Έχουμε αναρρύθμιτα παραδείγματα που φεύγουν πρόσωπα από μια ομάδα, πηγαίνουν σε κάποια άλλη και γίνονται εχθροί. Υπάρχει προδοσία, υπάρχουν 1002 πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτή τη βάση. Δεν πρόκειται όμως να αλλάξει αυτό, γιατί ο οπαδός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μένα, η απάντηση είναι ότι ικανοποιείται, να το πω γιατί δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, από την επιτυχία της ομάδος του. Έχει ταυτιστεί πλέον με το αντικείμενο της νίκης, με οποιοδήποτε κόστος, αρκεί να είναι αυτός πάνω από τον δίπλα του. Έτσι, εμείς πάντοτε εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε η προσφυλή μας θέση ήταν ότι πρέπει να είμαστε θύματα ενός άγνωστου πολέμου για να επιβεβαιώνεται ενδεχομένως η ανικανότητά μας, η οικονομική, στο να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς. Μόνο που δεν είναι έτσι τα γράμματα. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενίοτε είχαν πάρα πολύ ποδοσφαιρικό ταλέντο, δεν είχαν οικονομικό ταλέντο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τη δεκαετία του 70, όπου μεγαλούργησαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, και του 60, ο Άρης ήταν από τις μεγάλες ομάδες που υπήρχαν. Μετά ανέλαβε ο ΠΑΟΚ τα ηνία και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μεγαλούργησε τη δεκαετία του 70. Δεν είχε λεφτά. Είχε πρόεδρο τον Γιώργο τον Παντελάκη. Έτσι, καμπινέδες, τουαλέτες που λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πλακάκια. Ο ΠΑΟΚ όμως μεγαλούργησε γιατί είχε ποδοσφαιριστές με ταλέντο. Υπήρχε αγάπη σε αυτούς που το κάνανε, έτσι. Υπήρχε πόνος, να το πω έτσι, γιατί αγαπούσε αυτό που έκανες. Πάρα πολλές ιστορίες μπορώ να σας πω, δεν είναι τις παρούσες, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα χάθηκε. Εμείς όμως, για να επιβεβαιωθούμε, για να μείνουμε στις θέσεις μας, όπως θέλετε πείτε το, έπρεπε να πουλάμε ότι είμαστε θύματα. Μας κυνηγούσανε, μας κάνανε, μας δράνανε. Και έρχεται εκεί και η ώρα και λες, έχουν την ίδια άποψη οι άλλοι με εμάς. Γιατί παίζει ρόλο. Εγώ δεν μπορώ να πουλάω εδώ ότι είμαι θύμα και όταν πηγαίνω στην Αθήνα σου λέει ο άλλος ποιο θύμα. Εδώ εργόσασταν και ήσασταν αλλιώς. Ρωτήστε, σας είπα και άλλη φορά, ποδοσφαιριστές από τη δεκαετία του 70 που πήγαν να κάνουν μια καλύτερη ζωή, να πάρουν και ένα φράγκο παραπάνω γιατί ήταν λίγο στα πρόθυρα του επαγγελματικού αθλητισμού. Να δείτε πώς συμπεριφέρθηκαν οι Αθηναίοι στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που φύγαν από τις ομάδες μας και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Πάλι υπήρξε η φυγή προς την Αθήνα, διότι εκεί ήταν τα λεφτά, παιδιά. Εκεί ήταν ο κόσμος. Εδώ δεν υπήρχε κόσμος. Εδώ ο κόσμος επιζητούσε διακαώς να μένει στα ίδια για να μπορεί να τα διαχειρίζεται. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Και όταν την είχε ή όταν την απέκτησε, είδατε πώς άλλαξε και η συμπεριφορά και των οπαδών και των φιλάθλων και όλων μας. Τα κατά ψέματα. Αυτά. Μουσική, κύριε Χολύπτα. Έπρεπε να είσαι έτοιμος, κύριε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά που επικοινωνούν. Παιδιά, ό,τι υπάρχει στο πρόγραμμα, έτσι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της τριλογίας, θα υποθεί, έτσι, θα παίξει. Ό,τι έχουμε μάλλον αφήσει απ' έξω, θα μπουν μέσα που λένε, κάπως έτσι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Πριν ένα τέταρτο, η Ζαλγκίρης, έτσι να σας δώσουμε και μια φρέσκια είδηση, η Ζαλγκίρης ανακοίνωσε Βαλαντσιούνας. Μέχρι και προχθές όμως, επειδή το ξανακάνει, είναι σίγουρο αυτό. Δεν ξέρω. Άρα πάει και ο Βαλαντσιούνας. Άρα περιμένουμε να τριτώσει το κακό με Ντόρσεϊ και να μείνουμε, φίλε, με το τέτοιο στο χέρι. Έτσι. Μετράμε φάπες. Πατ, πατ, πατ. Απλά δεν εμπλέκουμε ακόμα, δεν εμπλεκόμεθα ακόμα στα γνωστά. Λοιπόν, να πάμε στο ακροατήριό μας, κύριε Γιάννη. Ναι. Να πάμε στο ακροατήριό μας. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Αν μιλήσετε, βεβαίως.
1: Τάχος από Γιαννιτσά, λέγομαι.
0: Γεια σας.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, κύριε. Ναι.
1: Κύριε, θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο με το ποδόσφαιρο, μπορώ?
0: Σαν τι δηλαδή, τι ώρα είναι?
1: 10:20.
0: Μπράβο.
1: Στο δρόμο Αλεξάνδρη και Κατερίνη, μετά τις γραμμές του τρένου,
0: ναι,
1: άμα πάτε, η πινακίδα είναι 50 και μετά κάποια στιγμή γίνεται 90.
0: Ναι.
1: Από την αντίθετη κατεύθυνση το έχω κάνει 50, αυτό υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο?
0: Πουθενά άλλο. Στην Ελλάδα αυτά που γίνονται, ιδίως με το δικό δικτύο, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Προχθές είδα την τροχιά και λέω, γιατί θέλω να είμαι εδώ πέρα και μετά να φυτάσω μια πινακίδα καινούργια. Από την αντίθετη κατεύθυνση με 50 και γράφαν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίνει, είναι
0: τον γράφουν. Τον γράφουν κιόλας. Τον γράφουν
1: κιόλας. Ναι, τι σαν μπλόκο.
0: Δεν είχαν τι να κάνουν. Ναι, αυτό είναι το άσχημο τώρα. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι δεν έχουν τι να κάνουν και γράφουν τον κόσμο γενικά, τον κόσμο χωρίς λόγο τώρα.
1: Μα είναι και είναι και αφαίρεση διπλώματος. Είναι εκεί το βάσανο.
0: Τα κάνανε έτσι για να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο. Όχι ο οδηγός. Ο οδηγός πειθαρχεί όταν υπάρχει οδικό δίκτυο. Όταν υπάρχει τριμπάχαλο, δεν θα πειθαρχήσει κανένας. Ας τον πάρουν το δίπλωμα. Θα βγει έξω και θα ξαναοδηγήσει. Και να τον πιάσει, να τον βάζει φυλακή. Βάλτε τον φυλακή. Αφού δεν μπορείτε, χωράνε στη φυλακή. Δεν είναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ό,τι και να πείτε, γιατί αν το πρόβλημά μας είναι η ταχύτητα και τα 90 γίνονται 70 και τα 50 γίνονται 30. Και τώρα εντάξει, μην κορυδευόμαστε.
1: Μα δεν ρώτησα κιόλας και με λέει πάντε κάντε, λέει έσταση. Σε ποιον να κάνουμε?
0: Το παραμύθι, το γνωστό. Σε ποιον να κάνουμε έσταση, ρε φίλε? Είπαμε το παραμύθι.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κάνατε και πήρατε.
1: Καλά, καλή εβδομάδα. Χαρά,
0: καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Είπες κάτι, τρώει φάπες ο ΠΑΟΚ συνέχεια?
0: Όχι, τρώω φάπες, ρε παιδί μου, συνέχεια. Μετά τον το Λιόπουλο, μετά, τώρα ο Βαλαντσιούνας ανακοινώθηκε από τις Ζαλγκίρης.
2: Ναι, ναι.
0: Μένει να μας απορρίψει και ο Ντόρσεϊ.
2: Ναι, ναι. Και τρώει φάπες, Μπράβο, ακούγεσαι, ρε φίλε.
0: Ακούστηκες και εσύ. Καληνύχτα, ρε. Άντε τράβα κοιμήσου, ρε φίλε. Άντε τράβα κοιμήσου. Βγήκε στο ραδιόφωνο να μιλήσει εσύ τώρα. Άντε καημένα τώρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, Πασχάλη από Κατερίνη Κώστας.
0: Καλώς ήρθατε. Για χαρά. Καλά.
3: Καλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο προηγούμενος ο ΠΑΟΚΣΙΣ τώρα που μίλησε ο φίλος, γιατί χαλάστηκε ο ΠΑΟΚ? Πασχετικά ήταν κάποτε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι. Εγώ τον πρόλαβα γιατί είμαι 49 χρονών.
0: Ωραία.
3: Θυμάμαι τον μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Με Πρέλεβιτς, με Φασούλα, με όλους αυτούς.
0: Για ποιον λες αυτό που τώρα που μιλήσει πριν από σένα?
3: Ναι.
0: Δεν αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Άστο. Χαλάζεται, θα χάσεις.
3: Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε αυτογνωσία ότι.
0: Την τύφλα τους
3: έχουμε. Ο ΠΑΟΚ θα γίνει μεγάλη ομάδα άμα θα πέσουν τα λεφτά, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα εξάμενο. Δηλαδή κατέβηκα από το βουνό, από το Μαντρί, πήγα στην Αθήνα και έγινα ο πρώτος μάγκας επειδή έχω φράγκα, όλοι οι γκόμενες θα έρθουν εμένα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, Πασχάλη. Ναι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, το είπα και προχθές και με το θύμισε ο Άκης ο Ρωμανός, εδώ προηγουμένως, και μου λέει, είπες λέει προχθές ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι αεροπλάνο, αλλά του χρόνου θα έχει πλάνο. Έτσι γίνεται, φίλε. Όταν μπαίνει στην αγορά.
3: Ναι, δεν γίνονται. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε τη δεκαετία του 90, για να κάνουν ομάδες, τρώγαν φάπες.
0: Γιατί ο Σαββίδης όταν ήρθε, τι έκανε δηλαδή?
3: Ναι, δεν γίνεται επειδή ρίξαμε τα φράγκα, άντε κατευθείαν εμείς όλοι θα μας προσκυνήσουν και είναι όλα δικά μας.
0: Κοιτάξτε, ο νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Τώρα, για να είσαι νοήμων, πρέπει να αντιλαμβάνει και το χιούμορ. Εντάξει, άμα το καταλαβαίνει ο κόσμο, δεν χρειάζεται τώρα να το. Δηλαδή, στο δικό του κεφάλαιο και εμεί το αλουνού.
3: Μ' ακού, κάτι ναι. Θέλω να ζητήσω.
0: Ζήτα τι θε.
3: Επειδή τι τελευταίε 2-3 μέρε, σαν να την έχει κάνει λίγο μουσική την εκπομπή.
0: Είπαμε να το χαλαρώσουμε λίγο.
3: Ναι, θα βάλει ένα με το Ζαφίρ Μελά.
0: Ποιο θε.
3: Αυτό που λέει μαμώ την καλοσύνη μου.
0: Α, μάλιστα. Καλά.
3: Το πιάσες.
0: Ωραία, ναι.
3: Αυτό Πασχάλη αφορά το 10% των Ελλήνων που τρώνε αγνωμοσύνη και αχαριστία από το άλλο 90%.
0: Αχ, και δεν διορθώνεται το να μην
3: και πω. Και δεν διορθώνεται και αυξάνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Αυξάνεται.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Ο Τζάκερ είναι εκεί. Πού είναι εκεί ο Τζάκερ, Αθηνά μου, δείξε μας. Καλησπέρα φίλε Πασχάλη. Τι γίνεται καλή τώρα τελευταία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ? Με ποιο δικαίωμα παίρνουν τον τελευταίο καιρό και φτάνουν στο σημείο να μιλάνε άσχημα και να απειλούν συναδέλφους? Τι νομίζουν αυτοί οι ακροατές σας, πρέπει να τους υπομένουν? Άσε που τα νεύρα των παρουσιαστών γίνονται τσατάλια. Εμένα μια φορά, αν θυμάσαι, με έκοψε στον αέρα όταν πέθανε η Μαρινέλα και βγήκε κάποιος την ημέρα της κηδείας και μίλησε άσχημα για αυτήν. Ναι. Γιατί τη βοήθησε, δεν κτλ. Κτλ. Κτλ. Ωραία, και τι. Δηλαδή, ακού να σου πω κάτι. Εάν κατατάσσεις τον εαυτό σου σε αυτούς τους πονεμένους που ευελπιστούν κάποια στιγμή να χαρούν με τη χαρά των άλλων, μην ασχοληθείς ποτέ. Μην κάνετε ποτέ το 0-1. Το 0 για να είναι 0 υπάρχει λόγος που είναι 0. Καλός ή κακός. Δεν είμαστε όλοι του 10. Αυτοί που έχουμε αυτογνωσία ξέρουμε που είμαστε. Και στο 7 μπορεί να είμαστε και στο 8. Άλλοι μπορεί να είναι στο 9. Μακάρι να τους μοιάσουμε να γίνουμε και εμείς 9. Έτσι, πριν φτάσουμε στο καλό το 10. Λοιπόν, άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθείτε και εσείς αυτό που ακούτε. Αυτός που βγαίνει να μιλήσει και θέλει να μιλήσει για τον εαυτό του γιατί θέλει να ακουστεί, είναι δικαίωμά του. Αν βγει και μιλήσει και μας καθυλώσει με την άποψή του, είναι ευχής έργων για μας να κάτσουμε να τον απολαύσουμε. Ο περισσότερος κόσμος βγάζει όμως κάποια αποθυμένα που έχει προφανώς ημερησίως, έτσι, δηλαδή δεν πάει καλά η ομάδα του, το φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από την ομάδα του. Εκτός από αυτούς που δικούν την ομάδα του, γιατί δεν θα έχει μούτρα μετά να πει κάτι, γιατί σου λέει, ξέρεις, εμένα άκουσα εγώ που κατηγορούσε που έκανε. Αυτά τα κλασικά, ρε παιδί μου, τα παιδιαρίστηκα. Αυτή είναι όμως η κατάσταση, γι' αυτό και να επικαλεστώ και το 10% που είπε ο κύριος προηγουμένως, που προσπαθεί να δικαιολογήσει το 90%. Γιατί δεν τους αντέχει, δεν αντέχονται μερικά πράγματα. Μουσική, κύριε Ιχολύπτα.

0: Κατάλαβα ότι είναι ο Μικ Τζάκερ στο Αγγλία-Αργεντινή. Κακός που θα στεναχωρηθεί και σήμερα αυτός. Όπως θα στεναχωρηθεί και άλλοι. Έτσι. Θα ήταν το ιδανικό να δούμε δύο ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο, πραγματικό ποδόσφαιρο, και η Αργεντινή και η Ισπανία να είναι ο τελικός. Λέει ο κύριος Νίκος. Προσωπικά τον Τολιόπουλο λέει: θέλω να μείνει στον Παναθηναϊκό. Είναι η συμπάθειά μου, αδικήθηκε από τον Τούρκο. Βάζει λεφτά ο Μιστακίδης και φωνάζουν οι οπαδοί.
1: Κύριε Νίκο.
0: Κύριε Νίκο, εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάντα αυτό το εμφυλοπολεμικό κλίμα. Και ιδίως από πέρυσι το καλοκαίρι, όπου έσκασε μύτη ο Μιστακίδης. Από εκεί πέρα έχουν χαλάσει οι σχέσεις μεταξύ και των φιλάθλων και των οπαδών και των διοικήσεων και των παραγόντων. Ποιο παραγόντων, να είχαμε να λέγαμε παραγόντων, τέλος πάντων. Αλλά όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και από στιγμή που παίζουν ρόλο, εδώ εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Ότι αν μιλήσει κάποιος επικριτικά για το Σαββίδη, είναι με το Μιστακίδη. Αν μιλήσει αντιθέτως για το Μιστακίδη, είναι με το Σαββίδη. Αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει ότι εδώ παράγουμε την είδηση. Αναμεταδίδουμε την είδηση την οποία υπάρχει. Για θέμα χιούμορ δεν υπάρχει ούτε τέτοιο, ούτε συζήτηση. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Είναι η κατάστασή μας γενικώς στην πόλη έτσι. Δυστυχώς, κύριε Νίκο, έχεις δίκιο. Φαντάζομαι εκεί να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα και στο Θανάση. Κανονική συμφωνία. Α, ο Τζίτζι έκανε δίκιο πράγμα, Θανάση. Για ενημέρωσε μας λεπτομερέστερα για το θέμα Τζίτζι. Άμα εμπλέκεται ο Τζίτζι, είπαμε ρε παιδιά, έχουμε επιλέξει μια επιλεκτική δημοκρατία κατεφημισμών. Δεν δουλεύει τίποτα δημοκρατικά. Ούτε τα κόμματα, ούτε εμείς, ούτε τίποτα. Θάνατος η ζωή μου. Αυτό είναι. Ο νόμος της ζούγκλας θα γίνεται. Είσαι πιο δυνατός, επιβιώνεις. Δεν είσαι, δεν είναι. Πού υπάρχει δημοκρατία, σε τι. Δεν βλέπετε τι έχει, έχουν καταληθεί τα πάντα. Ποια είναι η δημοκρατία. Το ότι κυκλοφορείς ελεύθερος, πόσο ελεύθερος κυκλοφορείς. Που δεν μπορείς να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη και είσαι περικυκλωμένος από διόδια. Ανά πάσα στιγμή θα κλείνουνε. Πού θα πας, μέσα από τα χωράφια. Πάρε τσιμπουτράκτερο. Βλέπεις, παρακολουθούνται οι πάντες. Παρακολουθούν τα μηνύματά σου, που σε παρακολουθούν παντού. Αυτό. Αυτό μα είναι. Το θεμητό και το ιδεατό. Δεν ξέρω αν.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στάδιο μου πακέτο απόψε. Στάδιο μου πακέτο. Ευτυχώς που κόψαμε το τσιγάρο, δεν ξέρω για εσάς αν το κόψατε. Αν δεν το κόψατε, να το κόψετε πάντως. Θα κερδίσετε πολλά πακέτα ζωής. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνία 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή 0-0. Οι Άγγλοι είναι καλύτεροι. Θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο σε αντίθεση με τους Αργεντίνους που μάλλον μέχρι στιγμής δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν κάτι άλλο. Πάμε στο φίλο, περιμένει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή συνέχεια εκπομπής. Καλό ξημέρωμα με υγεία. Σήμερα δεν λέω τραγούδι.
0: Μίλες.
1: Και περιμένω το Μελισσακάκι να μας δώσει προγνωστικά, γιατί έχω σκοπό να παίξω στοίχημα αύριο.
0: Έχεις λεφτά?
1: Έχω.
0: Τι, αύριο τι θα παίξεις?
1: Αυτά που θα δώσει.
0: Α, είσαι έτοιμος δηλαδή?
1: Έτοιμος, θα γράψω. Πήρα χαρτί.
0: Έχεις
1: και
0: χαρτί στενό...
1: και γράφω.
0: Μπράβο, μ' αρέσεις. Ωραίος.
1: Το περιμένω.
0: Είσαι επαγγελματίας, τελείωσε. Εντάξει, ωραία.
1: Να δώσει καλά μάτς.
0: Καλά μάτς, εγώ μίλησα μαζί του.
1: Να πιάσω σίγουρα.
0: Να πέσουν. Κοίταξε, σιγουράντζες δεν είναι μόνο, να ξέρεις.
1: Μη μου κόψουν τη ΔΕΗ. Για να βγάλω τη ΔΕΗ θέλω.
0: Τη ΔΕΗ θέλεις, ωραία. Είναι τριψήφια η ΔΕΗ?
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Κάτω από 100.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ,
1: πολύ.
0: Για χαρά.
1: Καλό ξημέρωμα με υγεία.
0: Επίσης.
1: Σε όλους. Γεια.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Συμβαίνουν και αυτά στα καλύτερα μας σπίτια. Άρα Μελισσακάκης ακούει, έτσι, να φροντίσει να δώσει κόσμο, στον κόσμο λεφτά, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να μπουν στην διαδικασία αυτή. Τώρα εδώ γίνεται χαμός. Δύσκολο μάτς για τον διαιτητή. Είμαι σίγουρος ότι θα σκοτωθούν, θα έχουμε και κόκκινη κάρτα κτλ. Έπεσε όλη η Αργεντινή πάνω σε ένα μαρκάρισμα στο Μέση. Σκοτωμός εκεί, απειλές. Τώρα εδώ, άμα δεν πέσουν οι κάρτες, δεν θα ηρεμήσει κανένας. Λοιπόν, μουσική, χολύπτη.

0: καπνίζετε τσιγάρα εσείς και να ξεψυχήσετε πριν την ώρα σας. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. 40 λεπτό. Είμαστε στο 0-0. Είπαμε, μόνο ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε. Ξύλο, μπουνίδια, κλωτσιές, σούτια. Αυτά είναι τα στην ημερήσια διάταξη. Προσπαθούν οι Άγγλοι, προσπαθούν και οι Αργεντίνοι. Κάποια στιγμή θα δούμε να εξελίσσεται λίγο καλύτερο το παιχνίδι, γιατί μέχρι στιγμής δεν σε κρατάει για το ποδόσφαιρο, σε κρατάει για το ποιος θα μείνει όρθιος πάνω στο χορτάρι. Έτσι, αυτά είναι νομίζω από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής. Κρίμα, έτσι, κρίμα, γιατί περιμένεις να δεις δύο ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο. Για να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό το πράγμα γίνεται ό,τι γίνεται. Τώρα, βέβαια, είπαμε, είναι λίγο διαφορετικές. Σαν να αρχίζουν να ανεβαίνουν οι Αργεντίνοι, γιατί μέχρι τώρα κάνανε μισάωρο, οι Άγγλοι τους είχαν στο χέρι τους. Τώρα αλλάζουν λίγο τα κόζια, για να δούμε, υποχωρούν λίγο. Μακάρι να καταρχήν, να μπει ένα γκολ, θα αλλάξει και το παιχνίδι. Θα γρέψει περισσότερο, θα δούμε μια ομορφιά, περαιτέρω ψώμεθα. Ευελπιστούμε με την ελπίδα, δεν ξέρω αν θα μείνουμε με την ελπίδα και όχι μόνο. Θανάση, ευχαριστώ για το μήνυμα. Εντάξει, ελήφθη, αντελήφθη μάλλον, και ελήφθη και αντελήφθη όλα τα κομμάτια. Για τον φίλο τον 383, φίλε, ο κάθε φιλάθλος και κάθε οπαδός σκέφτεται το συμφέρον του, όχι της ομάδος. Πολύ εύστοχα είπε ένας ο οποίος μας ακούει και λέει, απορώ, λέει, τους οπαδούς, εάν πραγματικά δεν έχουν καταλάβει το πώς έχει αλλάξει η κοινωνία και η ποδοσφαιρική κοινωνία. Τι εννοούμε ποδοσφαιρική κοινωνία? Αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει, δηλαδή ταυτιζόμαστε με αυτούς, εμείς που πληρώνουμε υποστηρίζουμε αυτούς που πληρώνονται μέχρι τις τελευταίες δρανίδες του αίματός μας, και εσείς θέλετε να μας πάρουμε στα σοβαρά μετά. Εντάξει, okay. Αντιλήφθηκα. Σωστά, ευχαριστώ για την διόρθωση, Διονύση. Λέει, δεν το λες καλά, ατιμόρυτο ξύλο. Ναι, υπάρχει μια οδηγία στην UEFA. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο για το Μουντιάλ ή θα είναι και για τα πρωταθλήματα. Αυτή δηλαδή η ατιμορρησία που υπάρχει η ποδοσφαιρική, δεν πιστεύω ότι έχει δώσει θέαμα. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε και καλό ποδόσφαιρο, έχω την εντύπωση. Πιστεύανε ότι θα γρίευε το ποδόσφαιρο με τη δυναμική και με τη σκληράδα, ενδεχομένως. Τώρα, είπαμε, θα περισσεύουν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η γηκενή ώρα, ετοιμαστείτε. Τα δελτία σας, τα λεφτά σας, την ομορφιά σας. Θα το δούμε αυτό. Ένα κύριε Νίκο.
1: Να πληρώσουμε.
0: Τι κάνατε?
1: Ο φίλος τι είπε, τη ΔΕΗ πρέπει να πληρώσουμε.
0: Τη ΔΕΗ πρέπει να πληρώσει εκείνος, όχι εσύ.
1: Γενικώς μιλάω πάντα. Δεν αναφέρομαι στον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Πώς το βλέπεις το μάτς? Για τιμωρησία, εντάξει, δεν θα γυρίσει η Πασκάλη μετά και εδώ. Αυτό είναι εντολή για εκεί να γίνει, αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Εντάξει, λέμε, ρε φίλε.
1: Παρά και έχει ξεφύγει όμως η τιμωρησία, έτσι.
0: Αυτό δεν λέμε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είπα μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν, έχει παραγίνει δηλαδή, δεν βοηθάει σε κάτι άλλο.
1: Τώρα μιλάμε για σύραξη και βγάζει μόνο τον Άντερσον. Εντάξει.
0: Υπάρχουν και ισορροπίες, φίλε, δεν είναι τέτοιο. Υπάρχουν ισορροπίες Αργεντινής, μην ξεχνάς ότι και οι δύο ομάδες ευνοήθηκαν μέχρι να φτάσουν εδώ. Και άρα σήμερα, εδώ τώρα ποιον θα ευνοήσεις, ποιον δεν θα ευνοήσεις.
1: Ναι, εγώ μόλις διάβασα σήμερα Αμερικάνο διατητή, λέω η Αγγλία θα ευνοηθεί. Έτσι, φανταστικά εγώ.
0: Έχει Αμερικάνο?
1: Έπαιζε διατητή.
0: Α, εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Μόνο στα κέφια του άλλος.
1: Μόνο Αμερικάνος δεν είναι έτσι που τον βλέπω, δεν σου
0: είναι. Εντάξει, λόγω χρώματος.
1: Ναι.
0: Πιάνει λίγο σοκολά.
1: Λίγο.
0: Είναι λίγο σοκολά. Λοιπόν,
1: τι έγινε, καταρχήν, επειδή το θυμήθηκα σήμερα, τι έλεγε ο Θόδωρος, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ την αδερφάκια. Σε δύο ψηφοφορίες, ο Άρης γιατί ψήφισε τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ το ψήφισε, ρε Θόδωρα, μας πει την Κυριακή το βράδυ. Αλλά αφού είσαι πρόεδρος, Σούπερ Λίγα.
0: Τι πράγμα?
1: Αλλά αφού είσαι πρόεδρος της Σούπερ Λίγα.
0: Για να φέρουμε και τον επόμενο χρόνο Μαρινάκης. Τα μοιράσαμε.
1: Ωραία, ωραία μοιρασιά. Να δούμε τα έργα. Απλώς είδαμε και τα. Τις έγραψα εγώ τους ψήφους για να ξέρουμε και τι γίνεται.
0: Εκεί.
1: Απλώς να ξέρουμε τι γίνεται. Έχει τη σημασία του στη διάρκεια. Θα έχει τη σημασία του. Λοιπόν, πάμε λίγο για αύριο.
0: Δεν πιστεύω ότι ασχολείται κανένας με αυτά. Απλά πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Για πες.
1: Για μένα που ασχολούμαι το σύγχυμα, έχει τη σημασία του.
0: Δηλαδή εσύ ψηφίζεις βάσει με ποιους τις ομάδες θα ευνοηθούν, ας πούμε?
1: Όχι, ξέρω ότι στα τελευταία μάτς, τώρα αυτοί που είναι δύο εφτάδες, έτσι, όταν χρειαστεί κάποιους βαθμούς από αυτούς που είναι στην εφτάδα θα τους πάρει.
0: Αυτό σου λέει να ευνοηθούν, δεν λέμε.
1: Θα ευνοηθούν, ξεκάθαρα.
0: Τι όχι τότε.
1: Ο Άρης ήταν μαλωμένος στον Ολυμπιακό, ξαφνικά έγιναν και αυτοί φίλοι.
0: Νίκο, για τη Σατόπου απαγωγής είσαι, μου φαίνεται. Δεν μου λες, η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, με ποιον ευνοούσε? Ποιος την ευνοούσε? Κανένας.
1: Κανένας.
0: Άρα ακυρώνεσαι με αυτά που λες. Βάσει του πρωταθλήματος που πήρε η ΑΕΚ, ακυρώνεσαι με αυτά που είπες τώρα. Το σενάριο σου δεν ευσταθούσε. Γιατί ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν αυτοί που, και είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, την τέτοια. Πώς το λένε, την ΕΠΟ. Και την ΕΠΟ και την Σούπερ Λίγκα και όλα.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ πήγε και το τσάκωσε.
1: Δεν ήταν στο κόλπο. Το να ευνοηθεί μια ομάδα, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ το πήρε ξεκάθαρα γιατί έπαιξε καλύτερη μπάλα.
0: Αυτό σου λέω. Άμα είναι καλή μπάλα, παίζει ρόλο αυτή που ψηφίσαμε.
1: Όχι. Φυσικά,
0: εγώ το λέω σε αντιδιαστολή σε αυτό που είπε, ότι βλέπω την εφτάδα και θα δω την τετράδα. Για την τετράδα δεν την ξέρει για τον χρόνο. Ποια είναι?
1: Η τετράδα είναι δεδομένη. Εγώ μιλάω
0: άρα
1: για
0: την εφτάδα. Άρα περίμενε τώρα, έτσι πώ θα λε. Δηλαδή η ΑΕΚ θα συμμαχίσει με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό?
1: Η ΑΕΚ είπε θα συμμαχίσει με ποιον?
0: Με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, με τον Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψήφισαν με τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο. Άρα θα είναι μόνο ο Ολυμπιακό.
1: Δεν μέχρι τώρα.
0: Ναι. Θα παίξει Ολυμπιακό πρωτάθλημα.
1: Δεν τον παίζω.
0: Φοβάσαι.
1: Παναθηναϊκό θα παίξω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυριανά.
0: Και δεν πας.
1: Και δεν πάω. Όπως η πρώτη είναι κιόλα μία. Τι ιδεή ο ΤΕ και...
0: Πάει και ιδεή, πάει και ο ΤΕ.
1: 9.45. Πάιντε Λίνα Μεσκόντ Χέγγελμαν. Καταρχήν είναι Euroliga, Euroliga λέω, Europa League και Conference, οι αγώνες και ένα μάτς Super Cup Ισραήλ, η πέταδα που θα παίξουμε, έτσι. Πάιντε, τι ξαναλέω τώρα, Λίνα Μεσκούντ, Χέγγελμαν.
0: Καταρχήν για να σε βοηθήσω στις ξένες λέξεις και ο κόσμος να το ξέρει, αυτό είναι ένα κολπάκι, θα δεις πρώτα που τονίζεται το όνομα. Ναι. Όποιο όνομα.
1: Τώρα το
0: τότε θα το βάλεις, είναι πανεύκολο μετά.
1: Το έβαλα στην εταιρεία και με διευκολύνει. Λοιπόν, αλλά απλώς είναι ο κωδικός, 9.45 είναι ο κωδικός, ναι. Goal goalie over, έτσι.
0: Ναι.
1: Προχωράμε στο δεύτερο μάτς. 9.49, Χάπουελ Πέρσεβα, Μακάμπι Τελαβίβ, είναι Super Cup, goal goalie over.
0: Αυτοί παίζουν στο Ισραήλ, παίζουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που γίνεται πόλεμος.
0: Κατά τα άλλα γίνεται πόλεμος, αυτά θα σημαίνουν.
1: Τρίτο μάτς, 9.58, Δυναμό Τυφλίδος, Μοντόρφ Λεμπέν, goal goalie over, 2.5.
0: Πού πας και τις βρίσκεις, ρε.
1: Τέτοιες είναι στο κόμπερτ και του Europa. Αυτή, αφού είναι τέταρτος προκληματικός, είναι τρίτος. Λοιπόν, θα πάω στο 9.61 ξανά, παρόλο που ήρθε 0-0 το πρώτο μάτς. Universitetate Αγγλούς, Δυναμό Κιέβου, goal goalie over, 2.5. Δεν νομίζω να ξαναλήξει 0-0. Αν και δίνω φαβορή Δυναμό Κιέβου,
0: ναι.
1: Δίνω προς τα δεξιά.
0: Καλύτερη ναι. Ομάδα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα. Θα πάω στο goal goalie over, είναι το τέταρτο του μάτσο, ο κωδικός είναι το 9.61.
0: Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν.
1: 9.61, η Σέτα Πασί και 9.61 και 9.64, Μπαλκάνι, Κόνας Κουέι, ο Αλική είναι αυτή απλώς για να ξέρεις, goal goalie over 2.5.
0: Για πες το τελευταίο, το τελευταίο ποιο είναι?
1: Μπαλκάνι.
0: Μπαλκάνι,
1: Κόνας Κουέι. Στον
0: μισό λεπτό, τι
1: άκου τώρα να δεις.
0: Τι εδώ... χώρα είναι αυτή, ρε φίλε, ποιες χώρες είναι?
1: Λοιπόν, η δεύτερη, άκου τώρα. Τη γράφει Κόνας Κουέι στην εταιρεία,
0: ναι.
1: Και στην άλλη εταιρεία του, την κρατική, κατάλαβες πια,
0: ναι.
1: Τη γράφει Κόνας Κουέι Νομάντς. Δηλαδή, θα τη βγάλει άκρη τώρα.
0: Εντάξει, δεν μας πειράζει το Νομάντς, επήραξε εσένα.
1: Και δεν με πειράξει.
0: Όχι. Ποια χώρα είναι?
1: Ουαλική σου λέω.
0: Ουαλική. Μπάλκανη, Κόνας Κουέι. Μάλιστα.
1: Η Κόνας Κουέι είναι ουαλική και άλλη είναι το Κόσοβο. Η Μπαλκάνη.
0: Ναι.
1: Μπάλκανη μάλλον. Παίζουμε μαδάρες. Τι είναι ότι να νομίζεις παίζουμε. Πασίγνωστες. Αυτές θα παίξουν τώρα. Τι θα κάνουμε. Και τώρα μετά, αν δεν ήξερα ότι έχει μικρό τελικό.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Θα μετρήσει όμως ο σκόρερ τα γκολ στο βαθμολογία.
2: Κανονικά.
1: Αυτό πότε ευνοείται ο Εμπαπέ, ξεκάθαρα.
2: Ξυπακούεται. Κοίταξε, δεν ξέρω αν στο μάτς Γαλλία-Αγγλία θα μπορέσει να βάλει γκολ όμως.
1: Το μάτς Γαλλία.
2: Αγγλία-Γαλλία.
1: Γιατί πιστεύεις θα παίξει Γαλλία-Αγγλία.
2: Ναι. Η Γαλλία είναι σίγουρη, όχι πιστεύω.
1: Η Γαλλία είναι σίγουρη. Η
2: Αγγλία θα είναι η επόμενη.
1: Έτσι πιστεύεις, εντάξει. Εχθές, εντάξει.
2: Ναι, αδικαίωση. Μέσα... Πες, είναι ότι δικαιωθήκαμε για την Ισπανία. Πες τα, κυρία μου.
1: Έπεσες μέσα στην Ισπανία. Εγώ την υποτίμησα.
2: Όλοι, αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Όλος ο κόσμος υποτίμησε την Ισπανία, περισσότερο μάλλον υπερεκτίμησε τη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Με αυτό που έδειχνε, έτσι.
1: Και επειδή βλέπω ότι έχω χρόνο, κάθισα και ασχολήθηκα λίγο με την εθνική
2: της
1: Ισπανίας και διάβασα μερικά πράγματα για τους παίκτες της Πασχάλη. Ο Ρόντρι, όταν έπαιζε, δηλαδή μετράνε και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο, παιδιά, δεν μετράνε μόνο το να ξέρεις μπάλα. Ο Ρόντρι, όταν έπαιζε Βιγιαρεάλ, έμενε σε φοιτητικές εστίες, πήγαινε πανεπιστήμιο, έτσι, σπούδαζε, οδηγούσε μεταχειρισμένο Opel Corsa, παρόλο που έπαιρνε να κάνω λεφτά, και δεν έχει ακόμη λογαριασμό στα social. Δηλαδή, για να δούμε μερικές διαφορές. Ο Φαμπιάν Ρουίθ, όταν έπαιζε στις ακαδημίες Real Betis, πήραν τη μάνα του, καθαρίστρια 14 χρόνια, πήραν να κάνω λεφτά στην Παρίς Ζερμέν μετά, η μάνα του ακόμα δούλευε, έτσι, και δεν ήταν σε πολυτελή ζωή το παιδί. Αυτό το παιδί δεν έχει χάσει 49 μάτς με την Εθνική Ισπανίας. Είναι αίτητος ο Φαμπιάν Ρουίθ, 49 μάτς.
2: Τελείωσε για τον Φαμπιάν.
1: Ναι.
2: Τώρα.
1: Λοιπόν,
2: είναι δύο, θα πεις, δύο παίκτες που κάνουν τη διαφορά στις ομάδες τους. Είναι, ο ένας είναι ο Φαμπιάν, ο οποίος έχει βγάλει από την εντεκάδα το μεγάλο όνομα της Εθνικής Ισπανίας, τον Πέδρη.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και όπως είναι ο Μπέργκε, είναι ακριβώς το ίδιο και ο Φαμπιάν. Είναι οι δύο ο νοτιαίος μυαλός μιας ομάδος.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά το είπες. Εγώ δεν ήξερα τα προσωπικά του, αλλά ποδοσφαιρικά ο Φαμπιάν έχει βγάλει από την εντεκάδα, όπως και ο Μπόρο που έβγαλε για να αντιμετωπίσει τον Εμπαπέ ο Ντελαφουέντες, έβγαλε τον Λιορέντε που τον περνάς και εσύ υπό νορμάλ συνθήκες, έτσι. Σκέψου τώρα αυτό.
1: Ο Ντάνι Όλμο, ενώ έπαιζε μπάλα, δεν άφησε ποτέ τα μαθήματά του, ολοκλήρωσε σπουδές του, έτσι.
2: Εντάξει,
1: είναι ένα εργό μέλος, ένα
2: κίνημα. Νορμάλ άνθρωποι είναι, φίλε, δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο.
1: Το ορίζει σταθερά, έχει δηλωμένα και από το μισθό του φεύγουν σε φιλανδρομικούς σκοπούς, τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Στηρίζει έργα για παιδιά, για καρκίνο, για θύματα πολέμου και δεν διαφημίζεται, ούτε θέλει social κι αυτός. Δηλαδή έχουν άλλο ήθος. Ο Ρομπέν Λερόν, Νορμάν, πώς τον είναι, κι αυτός δεν έχει τα ίδια στο Σιεδάδ. Ούτε έπαυλες ούτε τίποτα. Εκεί μένει σε ένα διαμέρισμα στο Σαν Σεμπαστιάν. Δηλαδή μιλάμε. Αυτό δείχνει διαφορά. Ο Γιαρθάμπαλ της
2: Γιαρθάμπαλ,
1: ναι. Σπούδασε κανονικά, ενώ έπαιζε μπάλα, πήγαινε, πήρε το πτυχίο του. Κανονικά δεν απουσίασε ποτέ, δεν ζήτησε ποτέ άδεια. Το λένε τα παιδιά που σπούδασαν μαζί του, έτσι. Έδινε εξετάσεις και δεν ζήτησε ποτέ ειδική μεταχείριση. Δηλαδή αυτό το πράγμα δείχνει κάτι. Και φαίνεται στην Ισπανία αυτό το πράγμα. Η σοβαρότητα, το ήθος.
2: Είναι
1: τους...
2: κουλτούρα, Νίκο.
1: Ναι.
2: Είναι κουλτούρα. Κάτι εδώ, άμα κάνεις ένα συμβόλαιο, είσαι Θεός.
1: Εδώ παίρνω μυαλά στο
2: τελειώνεις.
1: Αέρα.
2: Μα δεν παίρνει τα μυαλά του κόσμου που είναι γύρω από αυτόν, παίρνει αέρα, γόρι μου.
1: Ναι.
2: Το θεοποιούν χωρίς να είναι τίποτα ιδιαίτερο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τελειώσαμε. Εκεί υπάρχει κουλτούρα. Υπάρχει κοινωνία. Δεν... Έχεις πάει Ισπανία ποτέ?
1: Όχι, δυστυχώς.
2: Όταν θα πας, θα καταλάβεις.
1: Δυστυχώς.
2: Θα πεις ότι θα βλέπεις μια φυσιολογική ζωή των ανθρώπων. Ούτε κλειστά κάστρα, ούτε συστήματα, ούτε στο μεγαλύτερο βαθμό πάντα, έτσι.
1: Και όλα αυτά τώρα που πούμε για αυτούς τους παίχτες, μας πάνε κατευθείαν στην Παρή. Θυμάσαι που πήγαν 6 φίρμες.
2: Ναι.
1: Με τα social που ασχολούνται όλη τη μέρα, με τα...
2: Α, παρεμπιπτόντος.
1: Ναι, και δεν κάναν τίποτα.
2: Αυτά, άστα. Άκουνα, μια και είπες αυτά εδώ, Ουνάι Σιμών, τερματοφύλακας της Ατλέτικο. Λοιπόν.
1: Α, εκεί που διάβαζα αυτά, είπε ότι θέλει μια σελίδα για να γράψει για αυτόν.
2: Λοιπόν, θα σου πω μόνο ένα tip από αυτόν. Ένα tip μόνο.
1: Ναι.
2: Δεν έχει επίσης social media.
1: Ναι.
2: Και το ρωτήσανε. Ο Βοζίνια με δύο εμφανίσεις από, τους, από τα 4 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσους είχε φαν, πήγε στα 20. Εσύ λέει γιατί δεν έκανε κάτι ανάλογο, ξέρω εγώ, γιατί δεν έχει social media κτλ. Κτλ. Εγώ λέει, θέλω να ζήσω μια νορμάλ ζωή. Θέλω να πηγαίνω κάπου. Πάω, λέει, διακοπές στην Ιταλία και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Περνάω, λέει, απαρατήρητες και περνάω, λέει, υπέροχα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου. Ο Νίκο, όπου Νίκο, ο Williams, ο Πέδρη, και είπε και ακόμα ένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, όπου πηγαίνουν γίνονται αντικείμενο, λέει, σχολιασμού, όχληση κτλ. Κτλ. Αυτοί δεν κάνουν διακοπές. Ρωτήστε τους να δούνε. Δεν έχω κανέναν λόγο να πάω να γίνω, λέει, αποδέκτης γκρίνιας. Το βλέπουν σαν γκρίνια. Γιατί του γράφουν haters, σχόλια και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και προτιμούν να κάνουν μια φυσιολογική ζωή.
1: Θέλουν ήρεμη, φυσιολογική και ήρεμη ζωή.
2: Φίλε, είναι, σου είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε κάθαρα επαγγελματίες, στη δουλειά τους, και από εκεί και πέρα θέλουν μια φυσιολογική ζωή.
2: Ακριβώς.
1: Και το οποίο φαίνεται στο γήπεδο. Δηλαδή, εχθές εμένα πραγματικά με κατέπληξε η Ισπανία, τον τρόπο που η Γαλλία δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο.
2: Τίποτα, αφού τους κλείδωσε. Έχει ένα βίντεο στο τέλος του αγώνα, όχι βίντεο, την ώρα του αγώνα νομίζω δείχνει, όχι από την κάμερα την πρώτη που είναι κάτω στο έδαφος, από πάνω, που δείχνει τις τετράδες της πίεσης της Ισπανίας όταν η μπάλα είναι σε αντίπαλη κατοχή. Δηλαδή, τους τέσσερις παίκτες που περικυκλώνουν την μπάλα σε μαρκαρίσματα. Πώς κατεβαίνουν πίσω, πώς ανεβαίνουν τα back, πώς κατεβαίνουν.
1: Αλληλοκαλύψεις.
2: Τα box to box που λέμε, το 6-8. Ναι. Εκεί δηλαδή είναι η επιτομή της μάθησης το χθεσινό παιχνίδι της Ισπανίας απέναντι στους Γάλλους.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: για τώρα, σεμινάριο ήταν.
2: Σεμινάριο εδώ. Άμα έρθεις εδώ πέρα και πας στα γήπεδα να πούμε, θα φρικάρεις.
1: Μερικοί λένε, ας πούμε, ότι δεν έπαιξε ο Εμπαπέ. Δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν τον άφησαν. Να παίξει όπως και αυτόν, όπως και τους άλλους, έτσι.
2: Να επισημάνεις και παραπάνω ότι ο Εμπαπέ έχει μία ταχύτητα. Δεν έχει ούτε τρίπλα, ούτε τίποτα άλλο. Σαν ποδοσφαιριστής, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει, έτσι. Προσωπικά. Τώρα εντάξει, ναι, αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι, το μόνο του προσόν είναι η υπερβολική ταχύτητα που έχει, φίλε. Υπερβολική μιλάμε ταχύτητα, έτσι. Έχει, δηλαδή τα πρώτα 10 μέτρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει.
1: Ναι, δεν είχε χώρο ποδοσφαιριστής.
2: Δεν γιατί έβαλε τον πόρο. Μα γιατί έβαλε τον πόρο και έβγαλε το Λιορέντερ, φίλε.
1: Και από πίσω να πούμε το περιμένουν άλλοι δύο. Δεν μπορούσε να ξεφύγει, να φύγει.
2: Βλέπεις λοιπόν.
1: Ήταν είναι αυτό που είπαμε. Έτσι, που δεν γλίτωνε.
2: Η τετράδα της κατοχής. Ο ένας θα καλύψει τα κενά του αλουνού. Μπαμ, μπαμ. Και γίνεται από ψηλά. Το έδειχνε κάποια στιγμή και το σχολιάζανε και αυτοί που έδειχναν στην τηλεόραση.
1: Οπότε έτσι όπως το λέμε, όπως και να πάει στο τελικό, εάν είναι αυτή η Ισπανία όπως είναι αυτή τη στιγμή. Θα βρει τον τρόπο.
2: Αυτή είναι, έχει αυτό τον άρχοντα του Ροντρίγκο.
1: Και το δείχνει κιόλας με τα δύο γκολ που έχει φάει μέχρι τώρα μόνο, έτσι.
2: Εντάξει. Αυτά τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσει τώρα. Αυτό είναι φάση. Αλλά είναι ένα δείγμα της αμυντικής λειτουργίας της Ισπανίας. Γιατί δεν είναι η Ισπανία αυτή που φανταζόμαστε περισσότεροι. Έχει το δόγμα του τάκα-τάκα. Έτσι, αυτό είναι. Του τίκι-τάκα, μάλλον, όχι του τάκα-τάκα.
1: Ναι.
2: Του τίκι-τάκα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για την. Έχει προπονητή ο οποίος έχει από πιτσιρικάδες τους περισσότερους. Και έχει στοχευμένες αλλαγές. Οι αλλαγές του χθες ήταν, το ποσοστό είναι στο 100%, αυτός είχε 110% φίλες αλλαγές του. Έτσι.
1: Και να πούμε κάτι άλλο σημαντικό, ρε Πασκάλη, ότι δεν έχει καθόλου τη βοήθεια του Γιαμάλ στα μάτια αυτά.
2: Κάνεις λάθος. Είδες και εσύ το παρασύρθηκες.
1: Εννοείς
2: ο Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα είναι ένα άλλος, στην Εθνική φίλη είναι άλλος.
1: Εννοείς, ας πούμε, έχει πάρει το δύο παίκτες, ρε παιδί μου, και είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Γενικώς, ο Γιαμάλ θα κάνει αυτό που θα του πει ο προπονητής. Δεν το έκανε, θα είσαι έξω. Εδώ σου λέω, πέταξε το μεγαλύτερο όνομα φίλη στην Ισπανία. Δεν είναι ο Γιαμάλ, είναι ο Πέντρη. Ο Πέντρη είναι, άσχετα που έχει προβλήματα με τα. Που είχε μάλλον, γιατί νομίζω ότι τα έχουν διορθώσει αυτά τα προβλήματα που είχε με τα πόδια του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το μεγάλο όνομα στην Ισπανία είναι ο Πέντρη, φίλε. Έτσι, έξω ο Πέντρη. Είναι τακτικιστής ο Φέντε. Δεν χαλαλίζεται σε κανέναν. Δες τώρα, αν τον έβλεπε τον Ραγιοθάμπαλ, τον έβλεπε στον δρόμο, θα τον έλεγε ότι αυτό είναι το σεντερφό της Εθνικής Ισπανίας, ρε φίλε.
1: Εγώ το συμπαθώ.
2: Ούτε για σερβιτό. Άλλο άμα το συμπαθεί.
1: Το ήθος του το ξέρω, Σοσιεδάδ χρόνια είναι βουνό Σοσιεδάδ, ορκισμένος Βάσκος, αλλά. Και δεν είναι.
2: Δεν σε γεμίζει το μάτι, αυτό σου λέω. Δεν είναι για μάλ, δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν γεμίζει το μάτι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Και όμως αυτό το χρησιμοποιεί γιατί. Ξέρει τι θα κάνει την ώρα που πρέπει να το κάνει. Το μάτι, αυτό σου λέω. Δεν είναι για μάλ, δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν γεμίζει το μάτι, ναι, έτσι ακριβώς.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Don't know what to do, but I jumbled out to like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτη